Επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο ενέ εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

απορούν και χάνουν την φωνή τους και μένουν με θαυμασμό μπροστά στην πάντα νουν υπερέχουσα Θεογεννήτρια και οι άγγελοι και οι άγιοι και οι πιστοί και βουβαίνονται όπως και ο ονομαστός Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός που έγραψε τα ωραιότερα εγκόμια για την πιο όμορφη ανθρώπινη ύπαρξη μετά τον Θεάνθρωπο που και εκείνος σταματά και δεν βρίσκει άλλα λόγια να πει και σαν μικρό και άκακο παιδί αναρωτιέται. Ο πώς η πηγή της ζωής πηγαίνει στη ζωή περνώντας από τον θάνατο. Πώς αυτή που όταν γέννησε στάθηκε πάνω από τους νόμους της φύσεως, τώρα υπακούει στην φυσική αυτή τάξη και υποτάσσεται το ακύρατο σώμα της στον θάνατο, γιατί πρέπει να παρατήσει αυτό που είναι θνητό και να αντιθεί την αυθαρσία, αφού και ο Κύριός της δεν αρνήθηκε την πείρα του θανάτου. Αυτά και άλλα είναι τα ερωτήματα που φτάνουν μέσα μας για το υπερθαύμαστον και άφραστον θαύμα της κοιμήσεώς σου, παντευλόγητη και παμακάριστη δέσποινά μου Θεοτόκε. Και μυστικά χαρούμενη και φανερά κατανυγμένη για όλα αυτά, σκύβουμε μπροστά σου και αναφωνούμε. Χαίρε η και χαριτωμένη. Η Εκκλησία μας που συνενώνει την πιο καθαρή φωνή όλων των πιστών, φωνάζει χαρούμενη στην υπερτέρα και ενδοξωτέρα πάσης της φύσεως τον ιερό της λόγο. Μνηστήσουμε του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Και ακόμη το Άγιον Ευαγγέλιον στα ουρανοχάρακτα λόγια του μας θυμίζει ότι μιαν ημέρα όπου μιλούσε ο Χριστός και ο Κύριός μας στο σπίτι του φίλου του Λαζάρου, μια γυναίκα που τον άκουγε κατανυγμένη σήκωσε την φωνή της και φώναξε δυνατά. «Μακάρια είναι η κοιλία που σε βάσταξε και η μαστή που τους εθύλασες», δηλαδή η κοιλία και η μαστή της υπέραγνης και αϋπάρθενης Μαρίας, κόρης του Ιωακείμ και της Άννας. Και εκείνος ο υπερένδοξος Θεός μας, που είχε πάρει τη μορφή ανθρώπου με την ενσάρκωσή του, απάντησε και επιβεβαίωσε τα λόγια της γυναίκας εκείνης και είπε «Μενούνγε», δηλαδή αληθινά είναι μακαρία η μητέρα μου. Τι άλλη μαρτυρία θέλουμε για να δεχτούμε λατρευτικά την απερίγραπτη μεγαλοσύνη της Θεοτόκου και να πέσουμε όλοι μπροστά στα πανάγια πόδια της. Πώς να μην κλάψουμε από χαρά και να μην ξεπεράσουμε τη μιζέρια και τη στενοψυχιά μας φωνάζοντας και αλαλάζοντας μικρή και μεγάλη, χαίρε η και χαριτωμένη. Όλοι σε σένα τρέχουμε, άντρες, γυναίκες και παιδιά, και όλοι το έλεος σου ζητούμε, υπεράγαθη μητέρα του φωτός. Σε κάθε μας δυσκολία, το όνομά σου φωνάζουμε, πανύμνητε Θεοτόκε, γιατί πιστεύουμε στη χάρη σου μεγαλόχαρη και πάντα βρίσκουμε βοήθεια και προστασία κάτω από την δική σου μεσητεία και σκέπη. Τούτη όμως την ώρα που προσπαθώ κι εγώ να μπω στην λαμπρή γιορτή σου την ολόφωτη, επειδή είμαι σκοτεινός και λερωμένος, δεν τολμώ να σου ζητήσω βοήθεια. Και όπως δεν βρίσκω άλλον τρόπο να μιλήσω για σένα, που αποτελείς άρρητον και άφατον μυστήριον, καταφεύγω και πάλι στα δοξαστικά της Εκκλησίας βιβλία και διαβάζω με κατάνοιξη ένα τροπάριο για την ιερή πανήγυρή σου. Άπας γηγενής, σκυρτάτω το πνεύματι λαμπαδουχούμενος, πανηγυριζέτο δε αήλων νόων φύσης, γερέρουσα την ιεράν πανήγυριν της Θεομήτωρος, και βοάτω, χέρις παμακάριστε Θεοτόκε αγνή αϋπάρθενε. Έτσι κι εγώ σκυρτώ αυτή την ώρα πνευματικά και πανηγυρίζω και φωνάζω για σένα Παρθενομήτωρ μαζί με τις μυριάδες των πιστών. Χαίρε η και χαριτωμένη. Ποιον σι εγκόμιον προσαγάγω επάξιον, τι δε ονομά σου σε, απορώ και εξίσταμε, είναι τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Κι αν ένας αρχάγγελος απορεί και εξίσταται, τι να πει ένας αμαρτωλός άνθρωπος.
Ανοίγω για άλλη μια φορά τα βιβλία της Εκκλησίας και διαβάζω με συντριβή ένα τροπάριο που γράφτηκε για σένα. Πίανση επάξιον οδύν, η μετέρα προσήσει ασθένεια. Και πάλι αντικρίζω την ίδια αδυναμία του λόγου να σταθεί απέναντί σου και να περιγράψει τη μεγαλοσύνη σου. Γι' αυτό καταφεύγω στον θεοτοκόφιλον διδάσκαλον και εμών φιλόσοφων Άγιον Νικόδημον τον Αγιορείτη, που εσύ η ίδια φανερώθηκες μπροστά του και του είπες: «Σε ευλογώ τέκνον μου Νικόδημε και σε ενισχύω να γράφεις». Σε αυτόν λοιπόν πηγαίνω για να δανειστώ τα λόγια του, όπως τα έγραψε στο βιβλίο του «Αόρατος πόλεμος». «Με κάθε δίκαιον έχερε και υπερέχερε πρώτου αιώνος η Αγία Τριάς, προγινώσκουσα κατά την θεαρχικήν της ιδέαν την αϊπάρθενον Μαριάμ. Διατί είναι γνώμη τινών θεολόγων ότι αν καθυπόθεσιν όλα τα 9 τάγματα των αγγέλων ήθελαν κρυμνιστούν από τους ουρανούς και να γίνουν δαίμονες, αν όλοι οι από του αιώνος άνθρωποι ήθελαν γίνουν κακοί και όλοι να υπάγουν εις την κόλασιν χωρίς να γλιτώσει την άς, αν όλα τα κτίσματα, ουρανός, φωστήρες, άστρα, στοιχεία, φυτά, ζώα, ήθελαν αποστατήσουν κατά του Θεού, να έβγουν από την τάξη των και να υπάγουν εις το μη ον, με όλον τούτο, όλες αυτές οι κακίες των κτισμάτων, συγκρινόμενε με το πλήρωμα της αγιότητος της Θεοτόκου, δεν είναι δύνατον να λυπήσουν τον Θεόν. Διατί μόνη η Κυρία Θεοτόκος ήταν ικανή να τον ευχαριστήσει κατά πάντα και δια πάντα. Διατί αυτή μόνη ασυγκρίτως τον ηγάπησεν υπερπάντα. Διατί αυτή μόνη υπερπάντα υπήκουσεν εις το θέλημά του. Και διατί αυτή μόνη εστάθη χωρητική και δεκτική όλων εκείνων των φυσικών, των προαιρετικών και των υπερφυσικών χαρισμάτων, όπου ο Θεός διεμίασεν εις όλην την κτήσην. Και νυν, η Κυρία Θεοτόκος ως μήτυρ Θεού, αμέσως μετά τον Θεό νούσα και ασυγκρίτως υπερβάσα όχι μόνον ανθρώπους, αλλά και αυτάς τας πρώτας και ανωτάτας τάξεις των αγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ, διε αυτής διανέμει των πλούτων όλων των εκ Θεού χαρισμάτων και θείων ελάμψεων, εις όλους τους αγγέλους τε ομού και ανθρώπους, καθώς όλοι κοινώς η του Χριστού φρονή εκκλησία. Γι' αυτό και κοχλάζουν μέσα μου τα δικά σου Άγια Λόγια. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μέσα μου άλλη φωνή πάρεξ ο αλλαλαγμός του ασύνορου θαυμασμού μου. Χαίρε η και χαριτωμένη. Ανεξάντλητα είναι τα όσα θαυμαστά έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες για σένα, παντάνασα του κόσμου παντός και απερίγραπτη η δόξα σου, που βρίσκεται με τέχμιο και πύλη ουράνιος, μεταξύ γης και ουρανού, μεταξύ κτιστού και ακτίστου, μεταξύ θανάτου και ζωής, αφού ουδέν γαρμέσων μητρός και Υιού, και είναι αλήθεια παντοτινή, ότι επί σύ χαίρη και χαριτωμένη πάσε οι κτήσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Τι πιο πολύ να πούμε ημίς οι ανάξιοι, και ποιος λαμπρότερος λόγος υπάρχει για να σε υμνήσουμε εσένα, που είσαι ουρανών υψηλωτέρα και γης το θεμέλιον και ηλαστήριον του κόσμου, και ύψος άρητον. Μόνος λόγος και αληθινός ανεβαίνει στον ένδοξο θρόνο σου και σε χαιρετά με βαθιά ευλάβεια και ταπείνωση. Χαίρε η και χαριτωμένη. Ω παμπόθητη Θεογεννήτρια, που είσαι παντευλόγητη και πανακύρατη, το άσμα των ασμάτων και το θαύμα των θαυμάτων, γιατί σε σένα υποτάχθηκαν όλοι οι νόμοι της φύσεως και νικήθηκαν οριστικά
και είσαι πάντα ένα θαύμα και πηγή θαυμάτων αμετρήτων, όπως ψάλλουν και οι μεγάλοι μας Άγιοι Υμνογράφοι. Νενίκυνται της φύσεως οι όροι εν σύ παρθένε άχραντε, παρθενέ βιγάρ τόκους και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος. Η μετατόκον παρθένος και μεταθάνατον ζώσα, σώζεις αή Θεοτόκε την κληρονομία σου. Γι' αυτό και εμείς πάντα περιμένουμε να μας ελεήσεις και να μας σώσεις με τις οικεσίες σου τις ακατέσχυντες, και γι' αυτό σου ψάλλουμε γονατιστή με πάσα την ελπίδα μας εσένα, που άξιον εστί μακαρίζεσαι αγγελικά. Χαίρε ή και χαριτωμένη. Δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει ώρα, δεν υπάρχει ακολουθία λατρευτική που να μην εξυμνείται το όνομά σου το Πανάγιον, πανύμνητε Θεοτόκε, με τα υπέροχα και τόσο ψυχοφελή Θεοτοκία. Οδές πνευματικές, κανόνες, κοντάκια και ύμνοι αμέτρητοι και ασύγκριτοι απευθύνονται από την Εκκλησία σε σένα, σε όλο τον κύκλο της Θεοφανίας του Κυρίου μας, με τον οποίο είσαι αχώριστη. Η ίδια η Εκκλησία μας προτρέπει με ανοιχτή φωνή σε αυτόν τον αδιάκοπο πανηγυρισμό της χαράς, την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν. Ποιαν άλλη δοξολογία μπορούμε να συνθέσουμε εμείς οι ταπεινοί προσκυνητές σου μεγαλόχαροι, παρά μόνον να πούμε τον ίδιο εκστατικό λόγο του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, που όταν σε πρωτόδε μέσα στο ναό του Θεού, ανέκραξε κατάπληκτος, χαίρεοι και χαριτωμένοι.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον μας, αμήν, δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλη το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο της αμπρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, αω πάς Κύριε, δώσ' και σούσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Εν εκείν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιέστητο το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γέννηθε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των απειούσιων δώσε μην σήμερα, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξηγεθέντες του ύπνου προσφυτωμένση αγαθέ, και των αγέρων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήσε Αγία Τριάς, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστοτε πράξη γνωθήσονται, αλλά φόβο κράξομαι εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εκ του ύπνου εξενιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, που χορηγήσεις σε μη το αθήμο και αμαρτωλό, που δέσαι να πολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση εν κείμενον ή γυράσμε, εις το ορθήσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όμοντα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα το μελετάνε τα λόγια σου, και συνιένεται σε το λάσο και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισε να ξομολογήσει καρδίας, και ανυμνεί το Πανάγιο όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε επ' το κράτον, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμειων, και ευδόκησον εν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτορή παρών χιλέων μαένεσιν, όπως καβό και νανός γένομαι των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαπηδών της ψυχής μου, και δοξάζω σέτρο εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγον, αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Άρτο ζωή σε ουνιζούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιο, έσπραχνε Κύριε, και το τίμιο αίμα κοινώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βεβηλωθεί έργησα τόπις ο δήλεος, το σου αγρόντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας εις με αξίας όρ.
0: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
1: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόνιβε το στάχινη πλαστήσα των Αγιόργητων και σωτήριον κόσμο αξίως ό με τούτο τρόποντα σώζεστε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δακρύω μου παράσκου Χριστέ Ρανίδας, το ρήπο της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνδότος και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβου δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Εις άφησαν γενέστο με το πτεσμάτων το άγροντον σου σώμα και θείο αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψων αλλοτρίωσιν.

0: Ιησού σου το μυστικού Θείου δείπνω ταλέπορος.
1: Περαγία Θεοτόκη σώσον μας.
0: Ηλέωσε και εμεί τον εξπλάχνω σου Δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την κι άμυμπτον, όπως εισδεχόμενος των ετών Μαργαρίτη να αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενές το δίτο ευτελή δούλο σου και εν εμή μείνον όσοι πέσχουν, ιδούγαρ το σώμα τρόγου σου το Θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
1: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτη Θεού, της ευουδίας σου σεπτών σκήνομα, τις εσ ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως τον αγιασμάτο μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Ξενοθήν παθών και της χάριτος χύνται προσθήκην, ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον μην προσερχόμενον, της Θεής μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δέης εσύ. Τον Άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδεις με το σώμα το σών και το θείον εν αίμα σου, τον αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλίο μη σκρίμο μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιο και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών ημετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου μην μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής Θεοτέρας προκοπήν και επίδοση, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστήν παθών και εχθρών και ανακών και πάσης θλίψεως τρόμου και πόθου προσιώντα νυν μεταβλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείς μυστηρής και ψάλλης ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον μας.
0: Σωτήρα Χριστόν, ετε κούσα υπερνούν θεοχαρίτωτε, εγκλήσω πόσον είναι ο δούλος σου την καθάραν ο ακάθαρτος, μελοντάν με νύν της αχράντης μυστηρίες προσέρχεστε, κάθαρον όρο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον.
0: Υπό την σύν καταφυγόνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μείνω σώτερ καγός έφησεν σοι. Ιδού γαρθαρών το ελέη σου τρόπου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενο στο πύρμη φλεχτός ο καιρός και ο συχόρτος, ο φρικτού μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυταρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γης εστι και είδετε ο Κύριος, δι μας καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόντε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείσου αγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήσεν το σώμα τη αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωτήν, γεννή με νίκο σου τη το μυστηρίον μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολυέλε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτω με και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλη και επιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζομαι προσκυνήσου τη θεότητα.
1: Και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνήσε γενεά δέσποινα, νοότε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ως υιοθέτα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στόπον χλώησε και με κατασκήνωσε. Επίδατος αναπαύσεως εξέτρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψε. Οδήγησέ με επί τρύπους δικαιοσύνης, ένε και το όνομα του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, που φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεσαν εξαναντίας του θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομο συγκράτηστον και το έλεος σου καταδιώξει με πάστα σημαία τη ζωή μου και το κατοικίνουμε νίκο Κυρίου εις μακρότητα.

0: ημερών του Κυρίου, η γη και το πλήρωμα αυτή, σε οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες σαν αυτή, αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν, της αναβίστης το όρος του Κυρίου, η τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος και εσύ και καθαρός την καρδία, όσου κάλευεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ο κόμος εν επί δώρο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλα σε άφοδε Σιμών και επάρθετε πύ Λεώνη και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στεινότος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλα σε άρχοντε Σιμών και επάρθετε πύ Λεώνη και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Τι σε στεινότος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα, εγώ δε είπα εν τί εξτάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψωμα και το όνομα Κυρίου επικαλέσωμα, θα συχάσμα το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού, ο Κύριε εγώ δουλωσός, εγώ δουλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύφτης ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσωμε, θα σε ευχάσμω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικο Κυρίο εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, τας ανομίας μου πάρδι, Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντος του σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ενεδεστώ ανάξιος, εάν γάλ τον μίσο συν προσευθύν, συν τις αξίες ο κοιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση συν προξενήσω, τι πολύ αμαρτήτων ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπο της ψυχής μου και σώσον ως φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση νόν έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Μέλλον φαγήν άνθρωποι σώμα δεσπότου, φόβο πρόσερθε μη φλεγείς, πυρ την θάνη, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθε της ελιπούσιν, επί τα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτον μετασχήν της φρικόδους ουσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τότε πρόσεξε τον τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ουράτου κτίσεως δημιουργός, ότι ο ανάρχο πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάνορφος, ότι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών, σάρκα φορέσεις και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αφαρίσεων και γνωμόνων ημών, και το οικείος αίμα την αναπλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας σου εισήν ημών. Αυτός ο θάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε το αίμα του αμαρτωλού τη μετάνοια, η κλήρων του ούσου επ' εμή και εισάκος των ρημάτων μου, ημαρτων γαρτήριε, ημαρτων εις των ουρανών και ενώπιόν σου, κι ούκ ημι άξιο ταινείς στο ύψος εις δόξης μου, παρόλοι σ' αγάρς την αγαθότητα τα σάς εντολάς παραβάς, και μη παππούζες της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ, Κύριε, εν εξή κακοσόν, μακρό θυμώστηκε πολύ έλεος, σου παρεδοκάσε να απολέσε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη πασιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι θελήσει θέλουν τον θάνατο αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ουγαρβούλη δέσπο το πλάσμα των αναπολέστε χειρών, ούτε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν εκεί σε πείγνωση αληθείας ελθήν. Διώκω εγώ και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής όλων με αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και της ειδονές δουλώσας και της την αχρεώσας εικόνα αλλά ποίημα και πλάσμα στο γεγονός ο καπογεινός σκοτεινε με αυτού σωτηρίαν ο άγριος τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη ως τον Χριστήν ως τον τελώνη και ως τον άσωτον και άρμο το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι είναι αμαρτίον αέρον του κόσμου και τα συστηνία των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντες και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάγουν, ομοιελθόν καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς της μετάνοιαν, και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, διδάξον και τελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμά του σημερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι. Και έξω σε ένεμοι κατοικούντα και μένοντας το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο, η μετάληψη των αχράτων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γενή ψυχήτη και σώματι, έκ του αναξιός αυτό να τα λαμβάνει, αλλά δώσ μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίων, σε φόδων ζωής αιωνίου και σε πρόσδων απολογίαν την ετοχορούγματός σου, όπως καγός συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γέννημα των ακυράντους αγαθών. Όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω το αχράντος του σώματος και το τιμίου σου αίματος, η ένοχος ημί, και κρίμα με αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη εκτιμή σου θαρών προσερχομέσαι το υπόντι. Ο τρόπο μου τη άνοκα και πίνων μου το αίμα, εν μη μένει καβό εν αυτόν. Σπλαχνίσαι τον Κύριε και μη παρατηματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεον σου, και γεννέσαι με τα άγια ταύτα, αισία και κάθαρση, και φωτισμό και φυλακτήριον, και σωτηρία και αγιασμό ψυχήτη και σώματος. Εις αποτροπή παντό πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της έτσι μελεσίμεν εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσεν βίου και ασφάλειαν, εις άξιν αιρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις χρήμα εις κατά κρυμά. Κυρίω Θεός μου, είδα ότι ο κρυμιάξο σου δε ικανός είναι από τη στέγινη έλθει στο οίκο της ψυχής, διότι ο αιώνα έρημα σε καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχει παρεμεί το πονάξο του κλείνει την κεφαλή. Αλλά ω εξήψου ζημά σε ταπείνωσε σε αυτόν, συμματρίασαν και νύχτα ταπεινώσει μου, και ω κατεδέξαν το σπηλαίο κεφάλι να λόγων να κριθύνε, ούτω κατάδεξε και εντυφάλισε λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα τη ελθύν. Και όσο καφιξίωση ελθύν και στη διπνή αμαρτωλή στην τη οικία σήμερα του λεπρού, ούτω κατάδεξε η ελθύν και ω ανήκον τη ταπεινή του ψυχή του λεπρού και αμαρτωλού, και όσο καπώ του κοινωνία με πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτω σπλαχνίστη και ευμή το αμαρτωλό προσερχομένη σου και απτωμένη σου, και όσο και βρελίξε ρεπαρόνο κοινή στόμα και αναγέ καταβιλούμισε, μη δε μου βρελίξε ρεπαρότερο κοινή στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμεισε και κάθαρτα μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρωτέρα μου γλώσσα. Αλλά η ενέστη με ο άνθρωπος Παναγίου σώματος και το δημίου σέματος, σε αγιασμό και φωτισμό και ρώση, τη ταπεινή ψυχή και του σώματος, με σκουφισμό του βάρου των πολλών πλημμυλημάτων, συλλακτήρων πάση ευολική ενεργία, σε αποτροπή και εμπόδιων τη φάλη πονηρά συνηθεία, σε απονέκρωση των παθών τη περιποίηση των εντολών σου, εις προσύγχη της Θείας Χάριτος και της Βασιλείας Οικείωση. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, αλλά ως αρών διαφάτους αγαθότητη, είναι μη επιπολή ο χριστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλυτος από τον νοητού λυκού γένομαι, διόδεο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγίας όλων της γη και το σώμα, τον και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελέσή μου, και τον αγιασμό σων εξάλληλων επιμοποιήσεων, και γενναιόμοι βοηθό και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών και της ευδοξιών σου παραστάως με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες Παναχράοντος Μητρός, τον Αιλίος Λειτουργό και Φράντο Δυνάμεων και πάν των Αγίων των Απαιώνων σε ευαρεστής άντων. Αμήν. Ο κοιμή ικανός Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βουλησίως φιλάνθρωπος εκείνενε μη θαρών προσέρχομαι και λέβησαν να πετάσω τα σπήλα στη σημόνα σε δημιούργησας και εισέλθει με τα φιλανθρωπία σου σπέφηκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένων λογισμών, πιστεύω σε το ποιήσεις. Ο γαρπών που προσφερθούσε με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνει να προβάλλω με τα νοήσαντα, ουδέ ληστεί να επιγνώνω την βασιλεία σου επεδίωξας, ουδέ διώκτημα τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά όντως με τη μετανοίας προσαφέντας άπαντα σε το χορό των σου φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις απεράντος αιώνας αμήν. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφηση λάστη και συγχώρης όμοιτο αμαρτωλών και αχρίου και αναξίου δούλου σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα συχνότητός μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήματων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ευθύμαση, ιδενοήμαση, επιτεδεύμαση, και πάσμου τα συστήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και η Παρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας της σωτηρίας μου, καταξίου σώμα, κατακτήτως μεθελαβήν, των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εισάφησεν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρόμων και ίαση, και η υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάρες παντελή εμφανισμό των πονηρών λογισμών και θυμίσεων, και προλήψεων και νυχτερών φαντασιών, των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, και η τιμή και η προσκύνηση, το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσία ανθρώπους αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρετε μου πάντα η γνώση και αγνή αυτέσματα, και αξιός όμως κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και χράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασεν μη προσήκην αμαρτιών, ολής καθαρισμών και αγιασμών, και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθεια και ανατροπή των εναντίων, και εις εξάλλης παντελία και των πολλών πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας, για σε την δόξα να πέμπουμε στο Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άπορη παρών χιλέων από βδεντινάς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και με παρουσάμενος μου με τους λόγους μου, τους τρόπους μου, δε την ενισχυντία. Δώσ' μου παρησία, λέγει, να ευεμβολούμε Χριστέ μου, μάλλον δε κυριδαξώνουμε. Τι με δίν πειν και λέγει, νήμαρτον υπέρ την πόλη, νήμαθούς αποκατάγεις. Μύρον εξούγησα με, ήλθε τον μυρό σε λήψεις, ο τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Όσοι κίνηνου καπός σου προσερθούσαν οι καρδίες, μη δε με έβδελει ξυλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρυών, ως πολύ τιμή το μύρο του τους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου. Και συγγνώμη παρασχέμι, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου. Και τους μόλοπας οράζουμε, αλλά και την πίστη είδα και την προθυμία βλέπεις. Και τους στεναγμούς ακούει, σου ενδάνησε Θεέ μου, πίτα μου, λυτρωτά μου. Ουδέ στελαγμός δακρύων, ουδέ στελαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου έγνωσε η οφθαλμή σου επί το βιβλίο δέσου και τα μήγω πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπον όσους και τας αμαρτίας πάσας. Άφες με Θεέ των όλων με καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αβράντων σου μετάσχω και πανάγων μυστηρίων η ζωούτε και θεούτε. Πάσου τρόγων σε και πήραν εξήκρινους καρδίας. Σίγαρη είπα της ποτά μου, πάσου τρόγων μου τη σάρκα πήραν δέ μου και το αίμα. Ενεμήμενο το σημαίνει να αυτό δεν εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθιών αμετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ούμενο νουκέστη μόνο σε λέμετα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτήριοντος των κόσμων. Είναι αγούμι μόνο σμένο, δίχα σου του ζωοδόντου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων. και ψυχή συντετριμένη λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σωζό παρόχων και μέμ των μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτωση να μείνει καθώ είπα με τεμού του τερσαθλίου, ή να μην χωρί ευρών με τη συσχάρη του σοπλάνο, αφαρπάσε με δουλείο και πλανήσει απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτου η προσπίπτω και θερμό αναβώωση, ω τον άστο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξι με τον πόρνο και τον άστο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νύν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερον τι άλλο σου εγώ καπτεσέσαι, ουδέ έπραξε τα σπράξε εγώ κατηργασά μου, αλλά τούτο πάλι είδα. Όσου μέγεθος πτεσμάτων, χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμία και φιλανθρωπία άκραν, αλλά λέω συμπαθία στους αρμός μετανοούντας, και καθέρις και λαβρύνης και φωτός που είσαι με τόχους, κοινωνούσε ότι τόσο εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήν με ταύτα με πτερή Χριστέ μου και θαρών της εσπλουσίες προς ημάς ευεργεσίες χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός με τα λαμβάνω χόρτωσον και ξένον θαύμα δροσιζόμενος αφράστος ως περούν ευάτος πάλι οι αφλέκτους και ομένοι την είναι ευχαριστώ γνώμη ευχαριστώ δεκαρδία ευχαριστής μελεσί μου της ψυχής και της αρκός μου προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάω σε Θεέ μου. Ως ευλογημένον όντα γίνεται και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάσου σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα γίνεται και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάσου σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα γίνεται και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και κυρατός Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητον το ημέτρον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερθυός και εισάσαι, πνεύματος Θεού επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήν και δύναμης, ο το προσλήματί σου το ζωβιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών του σύλλου στυλών και των θάνατων, νεκροσώμα τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, εδιταφίσουτα το άνθος κλέψας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρου σου και ζωηφόρ Αναστάση τον πεπτοκότα προπάτρο Αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαν τα τρόπους μου μετανοίας υποτιθέμενος, ότι αν δόξα να λείψει της αρκός Θεός το πρόσβλημα και του δώσει δεξιά καθέδρα τιμήσα στο πατρό, αξιοσόρ με δε τη των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδα των ζωζωμένων τυχήν. Ότι επειδή μία του παρακλήτου πνεύματο και επιτήμια του ιερού σου μαθητά εργασάμενο, δοχείο καμέ τη αυτοανάδειξαν επελέξεω, ο μέλλον πάλι να έχει στεκνή την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκουσον καμέ προϋπαντήσει, ανεφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάς της Αγίης σου. Είναι τελευθεί το δοξολογό και γυμνώσεις, είναι τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνω εγώ της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Η δούγαρα λήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς μη αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού.
2: Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξούμε. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση θυσία ανέδω κάνουλο καυτό με το κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενούσι. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη στενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εκπλήττον τη ορά συδροσίζων της ρήμας, ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε, το ζώντα τη ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθηκε νόσα στα μνήματα, της φθοράς αλλιωτήν γνώτε τον αναλύωτον. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσε στον ανθρώπων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός στηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς.
2: Αμήν.
3: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα
1: Αγίας, Πνεύματος δυνάμει, τιμίου και ζώπιου Σταυρού, των Αγίων Δόξων Παμεγίστων, Ταξία Αρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Εναγείς Πατέρων ημών και Επισκόπων Ειρηναίου, Συρμίου, Ειρηναίου, των Ιερομαρτύρων Καλλινίκου Κωνσταντινοπόλεως, όν και τη μνήμην ευλαβώς εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, εξώμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικοδήμης Μοναχής, και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβού Σίμωνα έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσιας και νησίσιας του Φίλου Χριστου ημών στράτου, υπέρ των απολυπθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεγούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν σ' ανάψεις, ευχέστε υπέρ αυτών, υπέρ ανανήσεως των εχμών.

Και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους, υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, διεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός.
0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημού. Επακούσε σου Κύριος.

Ανθίστε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμίαν της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση του χειλαίων αυτού και στέρισας αυτό. Ότι προέφθασας αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος έθηκας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωήν

Θεό σου, δόξαν και μεγαλοπρέπειαν επιθύσεις επ' αυτό, ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εν το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρή σου, η δεξιά σου ευρυ πάντας τους μισούντασε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος ενοργεί αυτούς, ενταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς.

Θεία σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν εκεί το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιων. Δώσε μη σήμερα και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση ημάς πειρασμού, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Υιού υψωθήσαν του σταυρό εκουσίους τη επωνύμου σου και νη πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρονον τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμο. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν της σύνοπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίκες στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχη, δε μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεως εκέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στο Θεό μόνη.

Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι επληθύνθησεν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικούσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επετεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου Θεός μου ότι Συ επάταξας πάντας τους εχθρένοντάς ματέως οδόν τας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με μηδέτη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επεστήριξε επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίεσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκέ στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επερίζει την κεφαλή μου όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε τε κατεκάμπθεν έως τέλους όλη την ημέρα και θροπάζουν πορευόμην. Ότι εψώοι με πλήσαν επεγμάτων και οκέστην ίεσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ως στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μεταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθήμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με εξυναντίες μου ήγγισαν και αίσθησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζοντος ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας.

πέτρι μου ζώσει και κεκρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντες ανημισούντας με αδίκως ή ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνην μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη άποστης απέ μου πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη άποστης απέ μου πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου προσεορθρίζω εδίψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώς η σάρξ μου εν χέρι μου και αβάτο και ανίδρο ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου ότι κρίσον το έλαιό σου περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι ούτως ευλογήσαν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου ως εκθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεις ενέσει το στόμα μου η εμνημόνευόν σε επί της τρομνής με της όρθης σε μελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχήν μου εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγιστο μαλαλούν τον άδικα εν της όρθρης σε μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβει το δεξιά σου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξα, και νυχτή εναντίον σου εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησήν μου ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε προσελογίστην με το καταβενόν των εισλάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενέκρις ελεύθερος όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο ο νου και μνήστης έτη και αυτήρτης χειρός απόστησαν εθεντόμεν λάκου κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επιστηρίκτω θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμού σου, επίλυδες επε με, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απε μου, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην κι ουξε πορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένης εν αποπτωχίας, εκέκρεξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ, μη διήγησε τέτσεν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη, καγώ προσέ Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, Ήνατι Κύριε από τη την ψυχή μου αποστρέφεις το προσωπόν σου απέ μου στο φως είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επέ με δήλθον εωργέ σου οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα εμάκρυνας απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου, πάστας ανταποδώσεις αυτού, τον επιλατεύοντα, πάστα τα ανομία σου των ιόμενων, πάστα τα νόσου σου, των λυτρούμενων εκθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα εν ελέη και εκθυρμή, των εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ω αετού η νεότη σου.

Ποιον ελέημος είναι ο Κύριος τε χρήμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουν συνατολέ από δυσμών, εμάκρυν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς οι κτήροι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, κι ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού,

0: ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι μου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξουν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους νησλάκων, ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός ότι ποισή ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλήψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εκλωθρέφει τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίγοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλους σου ημί, εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμα. Εξάλλον την ειρήνη σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμα. Των Αγίων του Θεού Επισιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ

Αμήν. Εκλήθων τη οράς υδροσίσων της ρήμας, ο αστράπτων άγγελος θεσμυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τη ζητείτε μνήματι, η γέρτη και νόσας τα μνήματα, της θωράς αλλιωτήν γνώτε των αναλύωτων. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων.

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων οκείδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπωμένων.

σου Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο συνερέη και υπτυρμής, ύψωσον κεράς χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εθιμάστε ελέης τα πλούσια. Πρεσβείες Παναφράνου δεσποινισμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζώπιου Σταύρου, προστασίες τιμίων εκουρανίων θείων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών και Οικουμενικών, μεγάλων δασκάλων και ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Διονυσίου Αιγίνης και νεκτή.

όψου μεγάλου Μαρτίνου Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου Θεοδόρου Τυρονός και Στρατηγάτου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών του Συμπατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου το ομολογητού των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατουναγιώτη των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Εφουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυέλε Κύριε.

0: Δικαίωσαν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ελέησον.
0: Αντιλάβουσον, ελέησον και διαφύλαξον.

Ιερών του θανάτου. Σήμερον Αδάμ χορεύει και χέρι Εύα, άμα δε και οι προφήτες συν πατριάρχες ανημνούσιν ακαταπαύστος το θείο κράτος της εξουσίας σου. Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτωσαν και Χριστόν των Θεών ομοφρόνους ημνήτωσαν ότι τους δεσμίους εκ των τάφων ανέστησε. Συγχαίρει πάσα οι κτήσεις προσφέρουσα επάξια άσματα, το πάντον κτίστηκε λυτρωτή ημών, ότι τους βρωτούς εξάδου σήμερον ως ζωδότης συνανελκύσας, προς ουρανούς συνανυψή και καταράση του εχθρού τα σεπάρσεις, και πύλα στο άδω διαθλάτη το θεοκράτη της εξουσίας αυτού.

Εφού προς ημάς κρατεάν αγάπησιν, Κύριε, τον μονογενή Σου γάριον υπέρ ημών εις θάνατον δέδοκας, διώσει κραυγάσομεν ευχαριστούντες, δόξα τη δυνάμει Σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση Σου, Κύριε, στίγματα Χριστέ συμπαθώς και μόλο πασίνεκας, ύβριν ραπισμάτων καρτερών και μακροθύμος φέρων εμπτύσματα, διόν κατηργάσομαι την σωτηρία, δόξα τη δυνάμει Σου, Κύριε. Σώματι θνητό, η ζωή θανάτου ομίλησας, της ταλαιπωρίας των πτωχών και στεναγμού πενήτων Σου ένεκεν, και πτήρας των φτήραντα δεδοξασμένε, πάντα συνανέστησας, μόνε φιλάνθρωπε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νίστη τη Χριστέ εις εκτής ο ποίμης το πάθη Σου, της δεδοξασμένης Σου Μητρός, τα συμπαθής εντεύξης δεξάμενος και επισκεψάμενος και κακομένην ρίσε τη δυνάμει Σου, Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση Σου, Κύριε, ο πλάσας κατοικώνα Σου φιλάνθρωπε των άνθρωπων και νεκροθέντα τη αμαρτία δια της παραβάσεως σταυρωθείς εν κρανίο διέσωσας. Νεκρούς μενούς κατέπει εν ο θάνατος απέδωκε, κατελήθη δε και του Άγου φτωροποιών βασίλειων, αναστάντος εκ τάφου Σου, Κύριε. Ρίσεις προφητών και ενίγματα, την σάρκωσιν υπεύθυναν την εκπαρθένου Σου, Χριστέ, φέγκος αστραπής Σου εις φως εθνών εξελέψεστε, και φωνήσει άβυσος εν αγαλιάσει, τη δυνάμει Σου δόξα φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, είδετε λαοί και θαυμάσατε το όρος γάρ του Άγιον και εμφανέστατον Θεού, των επουρανίων βουνών εφήπερθεν έρετε, ουρανός επίγειος, εν επουρανίο και αυθάρτο, χθονή κυζόμενος. Ζωής αηδίου και κρήτωνος, ο θάνατός Σου γέγονε, διαβατήριον αγνή, εκ της επικύρου προστίαν όντος και άρευστον, μεθυστών σε άχαντε, εν αγαλιάσει των ιών καθοράν Σου και Κύριον. Επήρθησαν πύλε ουράνιε, και άγγελοι ανήμνησαν και υπεδέξα το Χριστός, το της παρθενίας αυτού μητρών κοιμήλιον, χερουβίμι πήξεσι εν αγαλιάσει, σεραφείμ δε δοξάζει σε χαίροντα. Την ανεξυπνία στον θείαν που

0: κολύμπτης εκ της Παρθένου σαρκώσεως, σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούμ κατανοώ νεκράβγαζε, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσουν ημάς, θάμπος ειν θεάσαστε των ουρανών του Παμβασιλέως των έμψυχων, τους και νεώνας υπερχόμενων της γης, ως θαυμαστά τα έργα σου, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εν τη μεταστάση σου Μήτερ Θεού, το ευρυχωρότατον σώμα σου και Θεοδόχων, των αγγέλων στρατιέ, ιερωτάτες πτέρυξη φόβο και χαρά συνεκάλυπτον, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ή ο ακατάληπτος ταύτης καρπός, διόν ουρανός εχρημάτισε, ταφήν υπέστη, εκουσίως ως θνητός, πως την ταφήν αρνήσετε, η απειρογάμος κι ίσασα. Προς αιώ θρίζω τον του παντός δημιουργών, την υπερέχουσαν πάντα νουν ειρήνην, διότι φως τα προστάγματά σου εν εις με καθοδήγησον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Κριτή αδίκου Εβραίων φθόνο παραδοθείς, ο παντεπόπτης, και άπασαν δικαίως κρίνων την γην, τον Αδάμ της πάλε ρίσω κατακρίσεως. Την σύν ειρήνην τες εκκλησίες σου, Χριστέ, τη αητή το δυνάμει του σταυρού σου, ο εκ νεκρών Αναστάς παράσχου και σώσον τας ψυχάς ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσουν ημάς, σκηνή Αγία και πλατητέρα ουρανών, ως τον εν πάση αχώρητον, τη κτήση λόγων Θεού δεξαμένη, μόνη εδείκτησα υπάρθενος. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, λόγη πλευράν ο Χριστέ μου νηγή σου, την εκ πλευράς ανθρωπίνης κτιστήσαν, ολέθρου πάση βρωτής γεγονίαν πρόξενων, της κατάρας ηλευθέρωσας. Ίσως Πατρί κατ' ουσίαν υπάρχουν, των ιερών εξανέστησας δόμων, του Παναχράντου σου και πανσέπτου σώματος, εκ νεκρών Χριστέ σωτήριμων. Το θείον και άρητον κάλος των αρετών σου Χριστέ διηγήσομαι, εξ αηδίου γαρδόξης συναίδιον και ανυπόστατον λάμψας απάβγασμα, παρθενικής απογαστρός της ενσκότικης σκιά, σωματωθείς ανέτηλας ήλιος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως επινεφέλης Παρθένε, των Αποστόλων ο Δήμος οχούμενος, προς την Σιών εκπεράτων, λειτουργείς εσύ την εφέλητη κούφη, θρίζετο, αφήσω ύψιστος Θεός, της ενσκότικης σκιά δικαιοσύνης έλομψεν ήλιος. Σαλπίγκον θεόληπτη γλώσσα των θεολόγων ανδρών, εμπιχέστερον τη Θεοτόκου εγών των εξώδιων, ενηχούμενε ύμνον το πνεύματι, χέρις ακύρατε πηγή, της του Θεού σου αρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγαρα πυρόγα με Παρθένε, γήθεν μετέστης προς αιωνίους μονάς, και προς ατελέφθη των ζωήν πάση της υμνούσισε, σωτηρίων πραβεύουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κροτήτουσαν σάλπικες των θεολόγων σήμερον, γλώσσα δε πολύφθογκος ανθρώπων, νύνε φημίτο, περιηχή το αήρα πύρο λαμπόμενος φωτί, άγγελοι υμνήτωσαν της Παρθένου την κοίμησιν, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, το σκεύος διέπρεπε της εκλογής της ύμνης σου, όλος εξιστάμενος Παρθένε, έκδημος όλος ιερωμένος Θεό, της πάση Θεόληπτος, και όν όντος και δεικνύμενος Θεοτό και πανύμνητε. Άβυσσος εσχάτη αμαρτιών εκύκλωσέ με και εκλείπει το πνεύμα μου, αλεκτίνας δέσποτας ον υψηλών βραχίωνα, ως τον Πέτρον με κυβερνήτα διάσωσον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, άβυσσος ελαίους και εκτιμών εκύκλωσέ με, τι ευσπλάχνω καθόδος σου, σαρκωθείς χαρδέσποτα και γεγονός εν δούλου μορφή, εθεούργησας και σ' αυτό είναι δόξα σας. Νέκρος συνυπέστη ο νεκροτής, τον νεκροθέντα ζωοθέντα θεόμενος, της εις Αναστάσεως ταύτα Χριστέ τα σύμβολα και του πάθου σου του αχράντου τα έπαθλα. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, πάναγνε ημώνη το πλαστουργό και της ανθρώπης υπερνούν μεσητεύσασα των ιών σου ήλαιων της επτεκώσει δούλη σου και υπέρμαχων χρηματίσαι δυσόπισον. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, μολόπον σοι πειραθείς, άπου τραυματίας, πάθης σταυρού συνανέστησας, όθεν σοι κραυγάζον, ανάγαγε εκθοράς τη ζωή μου, φιλάνθρωπε. Ανοίγονται σοι Χριστέ φόβο, πύλε άγδου, σκεύη εχθρούδε αρπάζονται, όθεν σοι γυναίκες υπήντησαν, αντιλήπεις χαράν κομισάμενε. Άλλιον ποντογενές κοιτών εντός θειων πυρ, της τριμέρου ταφή σου είναι προεικόνισμα, ου Ιωνάς υποφύτης αναπέδεικτε, σε σωσμένος γάρος και προπέποτο ασυνή σε βόα, θύσωση μεταφωνής ενέσεως, Κύριε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, νέμιση τα υπερφύσιν, άναξο πάντων Θεός, εν γάρτο τίκτην παρθένων ως περεφύλαξεν, ούτως εν τάφο το σώμα διετήρησεν αδιάφθορον και συνεδόξα σε θεία μεταστάση. Γέρασι ως περιός μητρή χαριζόμενος, όντως εως παϊνή λιχνίαν, αήλου πυρός τιμιατήριον, θείου χρήσεων άνθρακος, εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσε, στάμνων ράβδων τεπλάκα θεόγραφων, κυβωτών Αγίαν, τράπεζαν άρτου ζωής, παρθένε ο τόκος σου. Την θείαν ταύτην και πάντιμον τελούνται σε ορτίνη Θεόφρονες της Θεομήτωρος, δεύτε τα σκύρα σκροτήσομεν των εξαυτής τεχθέντα Θεών δοξάσοντες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι. Εξού ζωή ανατέταλκε τα σκλή της Παρθενίας μιλήσασα, όσουν το άκραντον σου αρχιπόντε σου σκήνομα, της του θανάτου πείρας γέγονε μέτοχον, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ζωής υπάρξας ατέμενος, ζωής της αηδίου τετύχικας, δια θανάτου γάρ, προς την ζωή μεταβέβικας, ή την ζωή τεκούσα την εν υπόστατον.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεϊσμόν μας. Αντιλάβους συνελέησον και διαφύλαξον.

Τύχησόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με, και εν βάρες εν ενιών οχύρωσόν με, σίγαρ βοάς των ετούν των πιστός τα αιτήσεις πληρούν, σίουν μη δόρισε γλώταν προφοράν και λογισμόν ακατέσχυντον, πάσα γαρδώσεις ελάμψεως, παρά σου καταπέμπεται, φωταγωγέ,

έθιμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου του εν Θεσσαλονίκη, μετά την άθληση του Αγίου Δημητρίου Ξύφη τελειοθέντος, υπήρχε Λούπος δούλος εκ δε του Ξύφους, ελεύθερος προσήλθε το Χριστό φίλος, ικάδι εν Τριτάτη πέφνε Λούπον φασγάνου ακμή. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος,

αγάρτο προς ουρανούς πόθο, τη αυτή ημέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Ειρηναίος Επίσκοπος Ιρμίου ξεφυτελιούτε, θυμηθείς μετέσχε νεκρικών ως Ιρμίου, λουτρών σχεδίων αιμάτων ποταμίων, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών, Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Καλλίνικος μένουσαν ειδονήν μένων, προς την τελευτήν ουκ αηδός ειν έχων, οι Άγιοι Τριάχοντα οκτώ μάρτυρες οι εν Θράκη ξηφιτελιούνται, είναι και τριπλή μαρτύρων δεκάς ξύφος, έχουσα και σύναφλων απλήν οκτάδα, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Σαρμιάν καθολικού της Γεωργίας, είναι Σαρμιάν ενάρετος καθόλα και εικόν Χριστού ποιμάνας Γεωργίαν, μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Αντωνίου Επισκόπου Σάρδεων, Αντωνίσατο Αντώνιος Σοφρόνος των Παράδεισων Σάρδης Σοφός ποιμάνας, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικολάου του Σικελιώτου το εν το όρι νεοτάκου της Ευβίας ασκήσαντος, νικήσας Νικόλαε Σαρκώστα Πάμε

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχωρητή. Της Παναγίας Αχράντου

αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

δυσκόλος εισελεύσετε εις την βασιλείαν των ουρανών. Πάλιν δε λέγω ημίν,

Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδή εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.

γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου. Εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν τη κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου.

ανήκουμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ύπουμεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον.

Έτσι δέομεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δέομεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

Κύριο Θεός ημών, ο ενυψής κατοικών και ταπεινά εφορών, ο δια την σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξαποστήλαν το μονογενήσιο και Θεόν των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν, επίβλεψουν επί τους δούλους Σου, τους κατηχουμένους, τους υποκυκλικότασι, τον εαυτόν αυχαίνα και καταξίωσουν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της παλιγενεσίας, σαφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή Σου ποίμνη.

0: Ως η κατηχούμενη προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε, ως η κατηχούμενη προέλθετε, μύτης των κατηχουμένων, ως η πιστή έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Σοφία.
1: Ευχαριστούμε Σε Κύριε Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσετε ημάς παραστήνε και νύν του Αγίου θυσιαστηρίο και προσπεσήν συκτηρμή Σου υπέρ των ημεθέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέηση ημών, πίσω ημάς αξίως γενέστε, του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπέρ παντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς που σέφρει στην διακονία ταύτη εν τη δυνάμει του Πνεύματός του Αγίου, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστεσε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλαιος ημίν εις εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και

0: Θέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Σοφία.
1: Πάλι και πολλάκιση προσπίπτομαι και σου δεόμεθα. Αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψει επί την δέηση ημών, καθαρίσιμον τας ψυχάς και τα σώματα, ο παντός πολιτισμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ η σημείν, ανένοχον, και κατάθρητον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστή.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δι ημάς ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση.

Χριστός απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείενος άφθουσον, σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκτιμιώντας τον ημάς παρήκαγες και παραπεσόντας ανέστης πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανήκαγες και την βασιλείαν σε χαρίσα την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε σύ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα της το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονικίσμεν των φανερών και φανών ευεργησιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης εκ των χειρών ημών δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα με τάσια πτερωτά.

εκκλησιών και να βάσει εκκλησιών καθέδρες της Δευτέρας και εν δόξου πάλι παρουσίας ο Θεός. Ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό και ελεησόν. Αμήν.

0: και πίσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν, ευλόγησον δέσποτα το Άγιον Ποτήριο.
0: Το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου.
1: Αμήν, ευλόγησον δέσποτα φώτε.
0: Μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο.
1: Αμήν, αμήν, αμήν.
0: Ώστε γενέστη της μεταλαμβάνουσιν, εις νύψη ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα, εις κατά κρίμα. Έτι προσφερμένες τη λογική ταύτη λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, παθέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμέν. Η το χαίρε διαγγέλου δεξαμένη και θεκούσε τον ίδιο κτίση. Παρθένε, σώζε του σε μεγαλύνοντας ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σωμή.

Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψιμην

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

Χριστού μας βασίλειο. Αόρατο και με τη σου δυνάμει τα πάντα δημιουργείς και το πλήθη του ελέγχου εξουκόντως στο είναι. Τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότασι, τα σε αυτόν κεφαλάς, που βαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα προκειμένα πάση μην σ' αγαθών εξομάλισον, κάτι νεκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέωσιν σύμπλεψον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας, ίεσε Κύριε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών,

πρόσκης Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Πατρικτηρίου και από Θρόνου Δόξου Προσυγγείας Κυρθείς το Αγιάς ημάς. Ο Άνα του Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δεϊμήνα ο Ράτος Συνών και καταξίωσον την κρατιά σου χειρή, μεταδούνε εμήν το αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό, ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σώμα.

0: βλέποντας, αγιάζοντας Ιησούς Χριστός τον Κάπηρον από Κυρίου Χριστέ Αγίαμεν. Ευλογημένη ζέστη των Αγίων Σου, του ζέστη πίστεως.
1: Πρώτων θυρών του ναού Σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών Σου καθίσαμε. Αλλά Συ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός Σας και Χαναναίαν ελεής Σας και το ληστή παραδείσου φύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας Σου και δέξε με προσερχόμενον και οπτωμενών Σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέντου Σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέτως τους αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλων των σώματων μόν δέξαστε μη καταπληκτεί, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτης όμως τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγουν με τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος τ' ακούσεις και των εκουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός είσαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που ελθώνεις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα Σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα Σου. Δέομαι ούν Σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων Σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχους ψ' αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδους, του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νύστητή μου Κύριε τη βασιλεία Σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσες το Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου, πώς εις ελέψομαι ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσου συνεισελθύνεις των υμφών αοχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε από τον Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα με γέννητο τ' άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσεν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου, του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μίγαρ της εχθρής Σου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία Σου.
0: Σεβαστή μου γερόντισσα και αδελφές, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Εκκλησία μας με συγκίνηση αλλά και με βαθιά πνευματική χαρά φτάνει στην απόδοση της μεγάλης εορτής της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Μην αφήσετε γι' αυτό και σήμερα, σαν μας λέγει, μην αφήσετε τη μητέρα σας να φύγει από τη ζωή σας. Η Παναγία δεν είναι ένα πρόσωπο που το θυμόμαστε μόνον στις μεγάλες εορτές. Είναι η μητέρα που στέκεται αθόρυβα κοντά σε κάθε άνθρωπο που πονά, που αγωνίζεται, που φοβάται, που προσεύχεται. Πόσοι άνθρωποι δεν έρχονται μπροστά στην εικόνα της και δεν έχουν έναν λόγο να πούν. Μόνο ένα δάκρυ, ένα στεναγμός, ένα Παναγία μου. Και αυτό το Παναγία μου πολλές φορές είναι ολόκληρη προσευχή. Η Παναγία γνωρίζει τον ανθρώπινο πόνο, γνώρισε τη φτώχεια, την προσφυγιά, την αγωνία, την απώλεια, το σταυρό του Υιού της. Γι' αυτό και μπορεί να καταλάβει τον πόνο κάθε ανθρώπινης καρδιάς. Και το σπουδαιότερο, η Παναγία πάντοτε μας οδηγεί στο Χριστό. Δεν κρατά τον άνθρωπο στον εαυτό της. Με όλη την ύπαρξή της δείχνει προς τον Υιόν της και μας λέγει αυτό που είπε κάποτε στους υπηρέτες της Κανά, ότι αν σας λέγει ποιήσατε. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα της Παναγίας, να κάνουμε το θέλημα του Χριστού, να μάθουμε να λέμε και εμείς όπως εκείνη, «Ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Αυτός είναι ο δρόμος της αγιότητος και αυτός είναι ο δρόμος που ιδιαίτερα μέσα σε ένα μοναστήρι γίνεται καθημερινός αγώνας, αγώνας υπακοή, προσευχή, ταπείνωση, αγάπη, σιωπή και θυσία. Αδελφές μου, ένα μοναστήρι είναι ένας τόπος όπου η Παναγία έχει ξεχωριστή θέση, γιατί εδώ η ψυχή προσπαθεί να μάθει αυτό που έζησε εκείνη, να αφήνει τον εαυτό της στα χέρια του Θεού. Η Παναγία δεν έζησε για τον εαυτό της, έζησε για τον Χριστό και μέσα από τον Χριστό έζησε για όλους εμάς. Γι' αυτό και ο λαός μας στους αιώνες δεν έπαψε να την αποκαλεί Παναγία, Θεοτόπο, Μητέρα, Παραμυθία, Ελπίδα, Καταφυγή. Και σήμερα από αυτόν τον Ιερό Τόπο ας κάνουμε όλοι μας μία μικρή προσευχή για τις μοναχές που αγωνίζονται μέσα στην αφιερωμένη αυτή ζωή, για τις οικογένειες που δοκιμάζονται, για τους ασθενείς μας που πολλοί βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου, για τους ηλικιωμένους, για τους μοναχούς, για τους κουρασμένους να τους δίνει δύναμη, για τα παιδιά, για τους νέους μας, για τα εγγόνια μας, για κάθε άνθρωπο που αυτή την ώρα ακούει από το ραδιόφωνο και ίσως βρίσκεται μόνος μέσα στο σπίτι του, μέσα στο νοσοκομείο, σε ένα γυροκομείο ή σε κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής του. Ας φύγουμε λοιπόν σήμερα από αυτόν τον ευλογημένο τόπο με μία προσευχή. Παναγία μου, σκέπαζέ μας, κράτησέ μας κοντά στο Χριστό και δίδαξέ μας να αγαπάμε, να συγχωρούμε και να ελπίζουμε. Και ας είναι η χάρη της μαζί σας στις χαρές και στις δυσκολίες της ζωής μας. Αδελφοί και αδελφές, εορτή της Παναγίας τελειώνει σήμερα ως εκκλησιαστική περίοδος, αλλά η Παναγία δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει ποτέ, μα ποτέ μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και στην καρδιά μας. Ας κρατήσουμε λοιπόν την Παναγία μαζί μας. Η μεγαλύτερα τιμή προς την Παναγία δεν είναι μόνον τα άνθη, τα κεριά και οι ύμνοι. Είναι να προσπαθούμε να αμοιβούμαστε την ταπείνωσή της, την υπακοή της στο θέλημα του Θεού, την καθαρότητα της ψυχής της και την αγάπη της όταν συγχωρούμε, όταν αγαπούμε, όταν προσευχόμαστε, τότε πραγματικά την χαροποιεί. Αμήν.

ορθοί μετελαβώντες των Θείων Αγίων Αφράντων Αθανάτων Επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: πάθη των ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτη των ψυχονημών, ότι και διπαρούσι ημέρα καθεξίωση εμάς των εκουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον εμάς εν το φόβο σου, τους πάντας φρούρησε ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέσχε και εσύ εσύ δόξου Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας και πάντων των Αγίων σου, ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

ο ευλογών σε ευλογούντα σε Κύριε και γιάζουν σε επισήπε πειθώντα. Σου το λαό σου και ευλόγη στην κληρονομία σου. Το πλήρωμα μας εκκλησία σου φύλαξουν Αγία σου αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού ανιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμη και με εγκαταλείπιση μας ελπίζοντα έπεισε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, σε εκκλησίες σου τη ιερεύσει το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγάθη και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Θα ήθελα να κάνω στην αγάπη σας ορισμένες ανακοινώσεις. Μία ανακοίνωση είναι από την Ιερά Μονή εδώ, επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωσήφ του Ησυχαστού, θα τελεστεί εδώ στην Ιερά Μονή Αγρυπνία την 5η 27 του μηνός προς Παρασκευή 28, από τις 8 το βράδυ έως τις 1 περίπου, μετά τα μεσάνυχτα. Για τον λόγο αυτό δεν θα τελεστεί την Παρασκευή και πρωινή Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας θα τεθεί σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού λιψάνου το οσίο που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή, η χάρη του να σκεπάζει όλους εμάς. Μία άλλη ανακοίνωση είναι από την Ιερά Μητρόπολη και λέγει: ο Σύλλογος Θαλασσεμίας Νομού Μαγνησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου, θα πραγματοποιήσει 2

0: ως τοπική εκκλησία στην εκκλησία των φορέων και στη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για αίμα. Χαρίστε λοιπόν λίγο από το αίμα σας, δεν κοστίζει τίποτε, αντίθετα χαρίζει ζωή. Ίσως κάποτε και εμείς να χρειαστούμε ή για κάποιον συγγενή μας. Ας μιμηθούμε λοιπόν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν. Εκείνος πάνω στο σταυρό έχησε το πανάγιο αίμα του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Εμείς με το δικό μας αίμα προσφέρομαι απλόχερα την ελπίδα της ζωής. Από την Ιερά Μητρόπολη. Ευλογία Κυρίου και Ελέος έλθει εφημάς, τη απούθεια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράντου και Παναχειράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας δυνάμου Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, των Αγίων Δόξων Κωνσταντίνου και Ελένης, Αποστόλου του Νέου του Εξαγίου Λαβρεντίου, Ιωάννου του Ρώστου Ομολογητού, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσακαλυβίτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωσήφ του Ησυχαστού και Εφραίμ του Κατονακιώτη, των Εναγής Πατέρων ημών και Επισκόπων Ειρηναίου, Συρμίου και Ειρηναίου, Λοντογδούνου των Ιερομαρτύρων, όν και την Ιερά Μνήμη ευλαβώς εορτάζομεν, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χριστοστόμου, ου και την Θείαν Λειτουργίαν επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάδος διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας η Θεία Λειτουργία. Εύχομαι από την καρδιά μας η Παναγία μας, η Μεγαλόχαρη, η ελπίς των απελπισμένων και η βοήθεια των αβοηθήτων να χαρίζει σε όλους μας αγάπη και πάντα να την έχουμε στην καρδιά μας, είναι αυτή που θα μας ακούσει και θα μεταφέρει την προσευχή στον Υιόν της. Εύχομαι και του χρόνου με υγεία να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
1: Επάντη τύχης της καλής με τους ίωσον ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ίνισον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τα θερμός ευψυχής θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, του κακό σου με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αφράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Άλλα θέσποτα φιλάνθρωπε, ρημών αποθανόνται και αναστάς. Χαρισάμενος εμεί τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' για να είστε ταύτα καμή, θείας εν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθολμών της καρδίας μου, εις ήρυν των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυτων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις της μονής σοφίας, περιποίησον εντολών σου, εις προσήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μη καίτε με αυτό ζω, αλλά ζήτω η μετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τη δεβίω απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθω τον ορθοδοζόμενο.

0: τον ήχος ο κατάποστος και η απέρωτος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη των αφετών και ανέκορσε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό Σιμών και σε έμνη πάντα εκτής τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέους με αγαθείς και επί τη μεταλήψων αγράτων και ζώπιών σου μυστήριων, δέωμεών σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον από τη σκέπη σου και εν το πτερίγω σου σκιά, και δώρησέ με χρυσές χάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να πέμπλουμεν σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρι πάγων και φλέγρων αξίους, μη δι καταφλέξιν πλαστουριέ μου, μάλλον δι έλφος μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμόσεις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον τα κάνθας των ολών πτεσμάτων, ψυχή κάθορον αγίασον τας φρένας, τα στιγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσον φώτισον απνή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρύμνιζέ με, κάλυνε συνέθεζε και φώτιζέ με, δείξω με σως κίνομα πνεύματος μόνο και μικέτης κίνομα της αμαρτίας, είναι ως τον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης έρωση πάντας υγειασμένους, τα ταξιαρχείας των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζε συνάχρητον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδωσον έργα σε λάτριν. Σίγαρη πάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άποντες πέπουμε καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γεννητό δε μη ευχαριστή αύτης, χαράν, υγείαν και ευφροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρη ελεύσου σου αξιώσομαι των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της της δόξης, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και Πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως σκοτισμένης ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίωμά μου, ευχαριστώ σε τη αξιώσά σου των ανάξιων, κοινωνών γενέστε το αγράντου σώματος και το τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλήτε κούσα το αληθινόν φως, φώτισόμου τους νεοτούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσας αζωοποιησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία. Η του ελεήμονος του βουλές πλαχνος μήτηρ ελεησόν με και δώσ κατάνση τριβή εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανομασή μου και ανάπτυξη αχμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσόμου και τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεις των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίας την ψυχής του και σώματος, και παράσουμε δάκρυα μετανοίας εξομολογήσεως, εις το και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Ότι... Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάθος αμαρτίας ημών, δέσποτε συγχώρησαν τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως την ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιν εις σήμερον, και άφησι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη στην έγκυση μας σφυρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού. Ή του στόματός σου καθάπερθε, σώσε, κλάμψε, αχάρι, στην οικουμένη νεφώτησεν, αφλεργυρία στο κόσμο της αυρούς αναπέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης πέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το Λόγο Χριστό το Θεό, σου Αθήνα τα ψυχάς ημών. Έκ των ουρανών αδέξω την Θείαν χάριν και δια των σοχηλαιών πάντα σε τάσκης, προσύνεν Τριάδη των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, μακάρι Θεώσιε, επαξίως εφημούμενησε, υπάρχει οδηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι, ότι Τριάδη παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το έλθερο μελώδι μας είναι αυτές αναφωνών Μιχαήλ και την ηχήν Θεία Νεύση διερχόμενος και τέρας συμμεχής θαμαζόμενος μη πάυση πρεζεύων υπερ πάντων ημών και νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω ως Σεραφείμ. Την αδιαφθόρουστο λόγο του εκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ιωάννα και Επισκόπου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου και την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε και πάνω του Παναγίου ελεήσει τη όσο ημάς ο λαός του φιλάνθρωπος και ελίμω ο Θεός. Διερχόν του Παναγίου θα θέλω ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ αυτός ελεήσει τη όσο ημάς.
0: Αμήν.
2: Μοναχική Διακονία.
3: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

0: Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ομιλία του Αγιορείτου Μοναχού Πατρός Αθανασίου από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα με θέμα «Το Άγιον Όρος και η Παναγία μας».
1: Το Άγιον Όρος ονομάζεται Άθος. Στην αρχαιότητα η μυθολογία η ελληνική τον είχε σαν κάποιο γίγαντα ο οποίος εξφερντορίστηκε από το νησί της Λίμνου που έγινε η μυθική γιγαντομαχία των θεών, εξφερντονίστηκε από το θεό του Πυρός, τον Ήφαιστο, ο οποίος εθύμωσε και τον άρπαξε και τον έριξε μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου επέτρωσε, εμαρμάρωσε και έγινε βουνό, άθος. Άθος σημαίνει λευκός από το έθο, από το ρήμα έθο. Σημαίνει λαμπρός και πραγματικά ήταν σαν μια προφητεία που ακούσια έκαμαν οι αρχαίοι προγονείς μας ονομάζοντας εκείνο το βουνό Άθος, που τώρα στη χριστιανική εποχή στολίζει την κορυφή του η Εκκλησία της Μεταμόρφωσης της κατεξοχήν εορτής του Φωτός. Αλλά το Άγιον Όρος έχει μια σχέση σύμφωνα με την παράδοση και με τη μεγάλο νησό μας, με την Κύπρο. Όταν κάποτε η Παναγία μας θέλησε να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο στο Κίτι, στη Λάρνακα, άλλαξε η θάλασσα τη διάθεσή της και τα μανιασμένα κύματα έφερε το καράβι που τη μετέφερε στη Λάρνακα, το μετέφερε στο Άγιον Όρος. Και την ώρα που έφτασε το καράβι, σύμφωνα με την παράδοση αυτή, στα νερά του Αγίου Όρους, όλα τα είδωλα των πόλεων, γιατί πριν κατηγηθεί από τους μοναχούς του Άγιον Όρος, ήταν γεμάτο από ειδωλολατρικές πόλεις που τα ερείπια τους τα βρίσκουμε σήμερα με τις ανασκαφές. Λοιπόν, όλα τα είδωλα εκείνων των πόλεων άρχισαν να πέφτουν και να φωνάζουν τα δαιμόνια. Έρχεται η μητέρα του Θεού και της Παναγίας.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Ο συναξαριστής της ημέρας.
2: Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου και των συναθλησάντων αυτών Ορ και Όροψης, των Αγίων Μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος του Κεντηρίωνος και των συναθλησάντων αυτών 38 μαρτύρων των Ενθράκια Θλησάντων, του Αγίου Πατρός ημών Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Οσίου Νικολάου του Σικελού του εν το όρι νεοτάκου της νήσου Ευβίας Ασκήσαντος, του Αγίου Αντωνίου Επισκόπου Σάρδεων και του Αγίου Σαρμιάνε Καθολικού Γεωργίας. Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου, σε περιπτώσεις δυσκολίας που οι αιρέσεις βάλουν την Εκκλησία, ο Θεός αναδεικνύει ένθεους αγωνιστές που όχι μόνο αντιστέκονται αλλά ενισχύουν το λαό και προσφέρουν ακόμα και τη ζωή τους, έτσι ώστε να μην αλωτριωθεί η πίστη. Ένας τέτοιος υπέροχος αγωνιστής υπήρξε και ο ιερομάρτυρας Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου. Γεννήθηκε στη Σμύρνη και κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου. Το 168 έρχεται στη Ρώμη, όπου συμπληρώνει τις θεολογικές σπουδές του κοντά στον σοφό απολογητή και μάρτυρα Άγιο Ιουστίνο. Στη Ρώμη δίδαξε τον Χριστό στους ειδωλολάτρες και αγωνίστηκε να επαναφέρει στην αλήθεια πολλούς αιρετικούς, κυρίως Νικολαίτες, τον οποίον τη δράση γνωρίζουμε από τα συγγράμματα του Αγίου Ειρηναίου. Υπηρετώντας τις ανάγκες της Εκκλησίας, έρχεται στη χώρα των Γαλατών, όπου με ζήλο εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Το 178 ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο του Λουγδούνου και επί των ημερών του επισκοπή Λουγδούνου ανεδείχθη χριστιανικό κέντρο για όλη τη Γαλλία. Ακόμα πέτυχε να ειρηνεύσει τις εκκλησίες Ανατολής και Δύσης, ανάμεσα στις οποίες υπήρχαν διάφορες ταραχές. Μα εκεί που έλαμψε περισσότερο ο Άγιος Ειρηναίος είναι στον αγώνα κατά των αιρέσεων. Θεωρήθηκε εισάξιος του Μεγάλου Αθανασίου και αναλώθηκε κατά των γνωστικών, αφήνοντας θεολογικότατα συγγράμματα. Το 202, με τον μεγάλο διωγμό που κήρυξε ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβίρος, συνελήφθη μαζί με άλλους χριστιανούς και ομολογήσας πίστη στον Χριστό, θανατώθηκε. Έτσι, ο Άγιος Ειρηναίος αναδεικνύεται ιερομάρτυρας και με το αίμα του έρχεται να επισφραγίσει τους αγώνες του για την πίστη στον αληθινό Θεό.
3: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είναι μεγάλη η χαρά μας, η τιμή, η γεροντά και η ευλογία να σας έχουμε μαζί μας για μια έστω σύντομη αλλά και περιεκτική συνομιλία μαζί σας, να μας καταθέσετε από τον πλούτο της καρδιάς σας και από την εμπειρία σας, βέβαια, την πολύ που έχετε, και να μιλήσουμε πάνω στο θέμα, το πρόγραμμα πνευματικής ζωής.
1: Τώρα που αυτό που με ρωτήσατε για το πρόγραμμα, που είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλο θέμα το θέμα του προγράμματος.
0: Εμείς είμαστε χριστιανοί, σας φάρτω. Εσείς στο μοναστήρι έχετε το πρόγραμμά σας και την παλά. Κάποιος λέει, τι να κάνω.
1: Ακούστε, ο κάθε ένας, κύριε Νικόλαη, δεν έχει πρόγραμμα. Δηλαδή, βλέπετε οι υπηρεσίες. Έχουν πρόγραμμα. Αρχίζουν, ας πούμε, η ώρα 9 την εργασία τους, τελειώνουν η ώρα 3. Δηλαδή, δεν μπορεί μια εργασία για να έχει έναν αίσιο μπέρας και να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα, πρέπει οπωσδήποτε να έχει πρόγραμμα. Και πραγματικά, όταν χρειάζεται οπωσδήποτε πρόγραμμα στα βιωτικά θέματα, τα οποία είναι και αυτά μια ενασχόληση του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος μπορεί να προτάσει την πνευματική ζωή και είναι το πρώτον, ο εστιχρία. Αλλά όμως χωρίς πρόγραμμα δεν μπορεί να κάνει και αυτά τα βιωτικά, και βλέπετε και στο μοναχισμό. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πρόγραμμα. Και οι πατέρες γιατί έβαλαν πρόγραμμα, το ξέρετε πολύ καλά. Βλέπετε ότι μετά την πτώση η ανθρώπινη φύση είναι ευόλιστος. Και εύκολα υποτασσόμαστε και εμείς που είμαστε εκεί στο Άγιον Όρος και πήγαμε με τη θέλησή μας, με τον πόθο μας, αισθανθήκαμε ότι ο Χριστός μας εκάλεσε, η Παναγία πρωτοστάτησε να πάμε εκεί, και ο κάθε μοναχός πρέπει να πω ότι αν κοιτάξει το πώς ήρθε στο Άγιον Όρος, θα δει ότι πίσω προηγείτον και συνακολουθούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και παρόλα τα αυτά, έχουμε τον πόλεμό μας, έχουμε τις αλλοιώσεις μας, έχουμε την διαστροφή μας, διότι, όπως ξέρετε πολύ καλά ο θεολόγος, μετά την πτώση ο άνθρωπος διαστράφει και έχουμε μέσα μας καταβολές διαστραμμένες, και θέλουμε με τον ασκητικό τρόπο ζωής οπωσδήποτε αυτά να τα μεταμορφώσουμε. Γι' αυτό και δεν σας αποκρύπτω ότι πολλές φορές χτυπά το σήμαντρον. Εμείς έχουμε εκεί το πρόγραμμα στο Βατοπέδι, η ώρα 4 το πρωί θα πάμε στην ακολουθία και πρέπει να ακούσουμε το ευλογητός. Βέβαια, προσπαθούμε να ακούσουμε το ευλογητός, και ο Έμισος ο Γέροντας μας πρότασε πολύ και μας έτσι συνεχώς μας ελουθετούσε, πρέπει ο μοναχός να ακούει το ευλογητός, να είναι εκεί παρόν όταν μπει ο εφημέρος ευλογητός ο Θεός στο μεσονεκτικό. Και αυτό είναι σημαντικό, και πολλές φορές βλέπουμε, βέβαια σηκωνόμεθα, βιάζουμε τον εαυτό μας, αλλά έχουμε και την αντίδραση, είτε από την κούραση, είτε όπως είπα από την αλλίωση, είτε από μια δυστυχία, είτε από έναν πόλεμο λογισμών που έχει ο άνθρωπος, και πόσο μας φυλάται το πρόγραμμα του κοινοβίου. Γι' αυτό και οι πατέρες έχουν δώσει μεγάλη σημασία στο θέμα του προγράμματος. Γι' αυτό πολλές φορές σας εξομολογούμε δημοσίως, δεν πειράζει. Πάω στην ακολουθία όπως και άλλοι πατέρες. Πάμε βέβαια καμιά φορά με το ζόρι, διότι έχουμε μια κούραση, όπως είπα, έχουμε έναν πόλεμο εσωτερικό. Και πόσο χαιρόμεθα μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Γίνεται η ακολουθία και λέμε πόσο καλά έκανα που βίασα τον εαυτό μου και ήρθα στην ακολουθία και απείλαψα αυτή τη χάρη που πραγματικά δίνει ο Θεός αυτούς που βιάζουν τον εαυτό. Διότι, όπως ξέρετε, ο Κύριος ετώνησε πάρα πολύ, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν στην αυτή. Άρα λοιπόν, για να βιάσει κανείς τον εαυτό του, πρέπει να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα πνευματικό. Και ακριβώς, βέβαια, δεν μπορούν να γίνουν όλοι μοναχοί, και μάλιστα θυμούμε τον αείμνηστον γέροντα μας τον Ιωσήφ, που μας έλεγε, λέει, θέλω να είστε σωστοί και να είστε αυθεντικοί, να είστε αληθινοί. Και μάλιστα θα αποδειχθεί, μας έλεγε, όταν μας έκανε σύναξη στην αδελφότητα, έρχεται ένας έγκαμος άνθρωπος στο μοναστήρι. Η στάση σας, η θέση σας, η παράστασή σας, ο λόγος σας, δεν θα δημιουργήσετε στον άλλον τύψεις γιατί δεν έγινε μοναχός. Αλλά θέλω να έρθει ένας έγκαμος εδώ και να αποχωρήσει με περισσότερα πίστη στο γάμο του. Αυτή είναι η αυθεντική, η αληθινή, ας πούμε, προσφορά του μοναχισμού. Και βλέπετε ότι στο μοναχισμό είμαστε εκεί, έρχονται τόσοι άνθρωποι, διότι ο μοναχός, όπως ξέρετε, φεύγει από τον κόσμο, δεν φεύγει διότι απορρίπτει τον άνθρωπο, δεν απορρίπτει το ανθρώπινο πρόσωπο. Ο μοναχός φεύγει από τον κόσμο διότι απορρίπτει το αρρωστημένο πνεύμα του κόσμου. Και έρχεται στον έρημο, στο Άγιον Όρος ή σε κάποιον άλλο μοναστήρι εκτός Άγιου Όρους. Διότι δεν πρέπει να καταφρούμε και τα μοναστήρια τα εκτός Άγιου Όρους, διότι και αυτά δίνουν σε μια μεγάλη προσφορά, και εμείς προσπαθούμε να στηρίζουμε και τα μοναστήρια τα εκτός Άγιου Όρους, που έχουν το αγιορείτικο φρόνημα και το αγιορείτικο τυπικό και το αγιορείτικο πρόγραμμα, όπως είπαμε. και πραγματικά, ας πούμε, έτσι βοηθά πάρα πολύ το ότι έρχονται οι άνθρωποι και παίρνουν αυτό το πνεύμα του μοναχισμού, που είναι το ασκητικό φρόνημα. Και ακριβώς για να είναι κανείς ασκητής πρέπει να έχει πρόγραμμα. Γι' αυτό και εμείς βλέπετε έχουμε το πρόγραμμα και προσπαθούμε να το τηρούμε. Και μάλιστα πολλές φορές θυμάμαι που πήραμε στο γέροντα και του λέγαμε να μην φάμε γέροντα σε μια τράπεζα. Και μας έλεγε, εγώ αναπαύουμε να φάτε κάτι, αλλά να είσαι στο πρόγραμμα. Να είσαι στο κοινοβιακό πρόγραμμα, διότι αυτό σας δίνει ταπείνωση και παίρνετε πιο πολλά από το να είσαι στο πρόγραμμα, παρά να ασκητέψετε ιδιορύθμος. Γι' αυτό ξέρετε και τα ιδιόρυθμα μοναστήρια που είχαν τον ίδιο ρυθμό, γι' αυτό και λέγονται ιδιόρυθμα, δεν απέδωσαν, διότι έτσι, η παραδοσιακή ας πούμε υποθήκη των χτιτόρων των μονών και των οσίων πατέρων που προσπάθησαν και ανεστήλωσαν πνευματικά και κτηριακά τα μοναστήρια, είναι αυτοί που μας παραδώσαν το κοινόβιο πρόγραμμα. Γι' αυτό και ένας έγκαμος, ένας προσκυνητής που έρχεται στο Άγιον Όρος, αυτό το οποίο χαιρόμεθα, το οποίο παίρνει, λέει, παίρνουμε ότι πρέπει να έχουμε μια σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα. Βέβαια δεν μπορεί ο κοσμικός, δηλαδή ο κοσμικός είναι αυτός που ζει στον κόσμο, δεν το λέμε με καταφρονητική διάθεση, αλλά παίρνει τον τρόπο, παίρνει τη μέθοδο, παίρνει πρακτικά το πνεύμα. Ναι, πρακτικά, ας πούμε, εμείς οικονομούμε 2 ώρα 4. Όπως είπαμε, το πρόγραμμα του καθημερινού του στο Βατομπέντι και σε άλλα μοναστήρια. Εσείς βέβαια έχετε άλλο πρόγραμμα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να πάρετε, ότι πρέπει να σηκώνεται ο άνθρωπος κάθε μέρα και να έχει 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, μισή ώρα, εξαρτάται, να κάνει την πρωινή προσευχή. Δεν μπορεί να πει, ξέρεις, έκαμε στον δρόμο την προσευχή μου. Στον δρόμο βέβαια θα γίνει προσευχή, και ένας άνθρωπος ο οποίος εξύπρισε πνευματικά και άρχισε η καρδιά του να εξητεί Κύριον των Θεών, και όταν είναι στο δρόμο και όταν είναι στο αυτοκίνητο και όταν είναι ότι κάνει κάτι άλλο την εργασία, οπωσδήποτε θα προσεύχεται, αλλά πρέπει να έχουμε και έναν μικρό πρόγραμμα, ένα τυπικό. Τι ωραίο πράγμα, ας πούμε, εγώ πολλές φορές λέω στους προσκυνητές που έρχονται, λέει, λέω το πατέρι μου, λέω το πιστεύω. Καλό είναι το πατήρ μου, καλό είναι και το πιστεύω, αλλά τι ωραία να λέγεις τον εξάψαλμο, να λέγεις μερικές ιωθινές ευχές, έστω, εξαρτάται τι χρόνον έχεις, τι αντοχήν έχεις, τι υγεία έχεις. Είναι και αυτό, διότι όλα τα λαμβάνουν υπόψη οι Άγιοι Πατέρες. Αλλά το σημαντικό είναι να σηκωθεί κάποιος, να κάνει την προσευχή του, να γονατίσει, να αφοσιωθεί, να στραφεί στην καρδία του, να είναι μόνος μόνο το Θεό. Συμβάλλει αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, σηκωθείτε, κάνετε έναν έστω κατηδίαν. Το βέβαια το ωραιότερο είναι σαν οικογένεια. Και μάλιστα σας λέω ότι μερικές οικογένειες, ξέρω, βέβαια είναι λίγες, αλλά υπάρχουν και αποδεικνύεται ότι είναι και αυτόν εφικτό εφόσον το θελήσουν. Ξέρω εγώ οικογένεια που σηκώνεται το πρωί και κάνουν, ας πούμε, μια νεοθυνή προσευχή στο 10 λεπτά. Και το κάνουν όλοι. Καμιά φορά μου λέει ο πατέρας, η μάνα που το συναντώ, τα παιδάκια που είναι 8 χρονών, 9 χρονών, σηκώνονται με το ζόρι, αλλά σηκώνονται και δεν αντιδρούν, παρόλο που σαν γονατούν εκεί τους παίρνει και ο ύπνος. Αλλά όμως είναι παρόν. Είναι παρόντες στην προσευχή την κοινή. Και όπως λέει και ο Χριστός, όπου είσαι 2 ή 3 συνεγμένοι στο εμμονό όνομα, εγώ είμαι εν το μέσο αυτό. Έτσι είναι και έρχεται και φέρομαι εν το μέσο εμμονό το Χριστό, ο οποίος είναι παρόν, ο όν, ο ίν και ο ερχόμενος. Έτσι είναι σημαντικό. Σαν, ας πούμε, λέμε πολλές φορές και στους προσκυνητές, κάνετε τον εσπερινό αν μπορείτε. Ή πολλές φορές, ας πούμε, χτυπάει καμπάνα και έχει ένα εσπερινό. Και μερικοί άνθρωποι δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Ας πάνε στην ακολουθία. Ξέρετε ότι το φυλακόλουθο πνεύμα και το φυλακόλουθο φρόνημα το παίρνει κανείς και είναι αυτόν το φρόνημα και το χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή, ας πούμε, το απόδειπνο, τι ωραία το βράδυ που είναι πιο εφικτό. Λέει κανείς, μα ξέρεις, είμαστε κουρασμένοι, να τε κάνουμε το απόδειπνο 11, 12. Λέω, κάντε το η ώρα 9. Κάνετε το απόδειπνο σας, σβήστε τα φώτα, ανάψετε ένα κερί γνήσιο, θυμιάστε λίγο, πάρτε μια εικόνα της Παναγίας, κλείστε τα τηλέφωνα εκείνη την ώρα, διότι είναι αλήθεια καμιά φορά. Πάμε να προσκυνηθούμε και το τηλέφωνο δεν σταματά. Εκλείστε αυτή τη στιγμή και αφοσιώθω. Τι είναι το μικρό απόδειπνο, 10 λεπτά, το πολύ 15. Όμως τότε συνάγεται η οικογένεια, η κατοίκον εκκλησία και κάνει αυτή την προσευχή μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην ησυχία, μέσα στη συναδελφοσύνη, στο συμπνευματισμό. Και η προσευχή κοινή, κύριε Νικολαίδη, ξέρετε ότι συμβάλλει και στην ενότητα της οικογενείας. Διότι δεν θα ξεχάσω, ας πούμε, έναν παιδί το οποίο δυστυχώς πήγε στην Αμερική Και έτσι σπούδασαν εκεί και ήρθαν, ενώ ήταν της κατασκηνώσεως της δικής σας και μάλλον θα μην πω το όνομά του, ήταν και δικός σας κατασκηνωτής που διατελέσετε τόσα χρόνια αρχηγός της κατασκήνωσης στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Ήρθαν εκεί και δυστυχώς πήγαινε εκεί να σπουδάσει και τα πέταξαν όλα. Απέρριψαν τα πάντα και όταν ήρθε στο μοναστήρι, ήρθε έτσι από μια περιέργεια γιατί το γνώριζα και μάλιστα μου είπε: θα έρθω, μου λέει, μου μιλήσει στο τηλέφωνο, αλλά δεν θα σου βρίζω το χέρι σου. Να το ξέρει, δεν ούτε μετά να είσαι κανένα εγώ. Του λέει: αλλά και μου το θέλει, φτύση μου, του λέω, έτσι να συσταστεί. Λοιπόν, ήρθαν εκεί και είδα κάτι που μου ωφέλησε. Μου λέει: έτσι, λέει μου, γέροντα όλα τα απέρριψα. Αυτό που δεν απέρριψα όμως είναι όταν είμαστε μικροί, κάναμε προσευχή και εγώ πήγαινα με το ζόρι και θυμούμε τη μάνα μου που γονατούσε και έκλαιγε. Και αυτά τα δάκρυα της, αυτός ο στεναγμός της, αυτό δεν μπορεί να φύγει από μέσα μου και αυτόν το παιδί σας πληροφορώ τώρα είναι μέσα στην εκκλησία, είναι γιατρός και επανήλθε διότι θυμήτων τα δάκρυα και τα γόνατα της μάνας του. Αυτά όλα προσφέρουν και αυτή είναι μια προσφορά. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά πρωτίστως να δουν, όχι να ακούν μόνο, να δουν ότι έχουν γονείς προσευχομένους και η προσευχή κάνει μεγάλο καλό. Και σήμερα έρχονται διάφοροι που βγαίνουμε έξω από το Αγιώνος και μας λένε «Μα τι γίνεται, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, πού θα φτάσουμε». Ξέρετε, η περίπτωση που ζει και η Ελλάδα τώρα και η Κύπρος είναι δύσκολη, ιδιαίτερα εδώ στην Ελλάδα. Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και κάθε μέρα είναι και χειρότερη, μπορεί να πει κανείς. Αλλά όμως έχουμε την προσευχή μας και ακριβώς η ομαδική προσευχή βοηθά πάρα πολύ και αυτό πρέπει εμείς οι Ορθόδοξοι να αξιοποιήσουμε την ομαδική προσευχή και όταν κανείς αρχίζει και προσεύχεται ομαδικά τότε θα μάθει, θα αγαπήσει την προσευχή, θα γλυκαθεί και θα αρχίσει να προσεύχεται και κατηδίαν και εμείς έχουμε αυτήν τον μυστικισμό, αυτήν την μυστική είναι χρυσός ζωή, έχουμε την ευχή και ακριβώς εγώ θυμάμαι πήγαινα λαϊκό στα Αγιονόρες και πώς η εντύπωση μου έκανε όταν πήγαινα στις μονές και έβλεπα τους μοναχούς ψάντες μέλισσες, έλεγαν την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε και πόσο ωφελήθηκα και πόσο ας πούμε έτσι πραγματικά εντυπωσιάστηκα διότι πραγματικά μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο μας προσευχόμενοι και δυστυχώς οι άνθρωποι μπορεί να κουβεντιάζουν, μπορεί να βλέπουν στα ίντερνετ οτιδήποτε. Κάποιος μου λέει, ξέρεις, ο πατέρας μου κάθεται λέει και βλέπει, ας πούμε, 3 ώρες το βράδυ τις ειδήσεις. Έχει αυτό το κανάλι από ένα κανάλι, από άλλο κανάλι και λέει κάθε 3 ώρες και βλέπει τις ειδήσεις. Και λέει και εγώ ρε παιδί μου, δεν τον αρκούσε μισή ώρα να δει τις ειδήσεις και να κάτσει να προσευχηθεί, να μελετήσει, να ποθήσουμε τον Θεό. Σήμερα είναι η ώρα που ο πραγματικό άνθρωπος πάσχει, είναι φτωχός πνευματικά. Έχουμε αδυναμίες πνευματικές, έχουμε τους πειρασμούς γύρω μας. Πρέπει να αποκτήσουμε τη δύναμη αυτή που δίνει η προσευχή και νομίζω ότι πρέπει να αγαπήσουμε το πρόγραμμα και την προγραμματισμένη προσευχή με μια σταθερότητα. Το ότι πολλές φορές και βλέπω και εγώ από τους εξομολογουμένους ότι αρχίζει ένας πόθος. Αρχίζουν και προσεύχονται. Και μερικοί, ας πούμε, κάνουν και μερικές υπερβολές. Έρχεται ένας μου λέει: εγώ κάνω 200 μετάνοιες. Του λέω: μακάρι να κρατήσεις 20 μετάνοιες. Και τον είδα σε 6 μήνες και μου λέει: ούτε 2 δεν κάνω, μου λέει. Θέλω να πω ότι καμιά φορά μας παίρνει σε ενθουσιασμός και μετά τα παρετούμενοι, κουραζόμεθα ή ας πούμε, έχουμε μια αναλύωση μέσα μας και τα παρετούμε. Ήδη κάνουμε κάτι. Πολλές φορές κάποιος, σαν άνθρωπος, γλιστρά σε κάτι. Και επειδή γλιστρά σε κάτι, αμέσως τα παρατώ όλα από μια απόγνωση, από μια απεσιοδοξία, από μια ας πούμε απελπισία, από μια δυστυχία πνευματική. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σταθερότητα και αυτή η σταθερότητα θα την κρατήσουμε αν έχουμε επαφή με πνευματικόν πατέρα.
0: Αυτό
1: είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε στα ασκητικά κέντρα. Γι' αυτό ανέφερα και τα μοναστήρια τα εκτός Αγίου και ιδιαίτερα τα γυναικεία που είναι πάρα πολύ ευτυχώς και στην Ελλάδα. Πρέπει να πηγαίνουμε να συναντούμε πνευματικούς ανθρώπους. Δεν θα ξεχάσω, κύριε Νικολαίδη, το γεροντικόν, που ξέρετε και εσείς το γεροντικόν, είναι το βιβλίο αυτό που έχει εμπειρίες γερόντο και διάβασα, μου αρέσει το γεροντικόν και διαβάζω πολλές φορές και μόνος μου και στη σύναξη των αδελφών εκεί στο Βατοπέδι, πολλές φορές του διαβάζω έτσι ωραία απλά κείμενα από το γεροντικόν και πόσο μας εφραίνουν. Και θυμάμαι εκεί στο... η ιστορία είναι εκεί με τον Αβά Ποιμένα. Πήρε κάποιος τον Αβά Ποιμένα και του λέει: Αβά, του λέει, πώς θα αποκτήσω φόβον Θεού. Και βέβαια ο φόβος του δεν είναι να τρομάζει κανείς τον Θεό ή να φοβάται ψυχολογικά τον Θεό, αλλά να τον σέβεται, να τον ευλαβείται. Και του λέει ο Αβάς Ποιμήν: κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των θεών και τότε έξι φόβων Θεού. Γι' αυτό θέλω να το προσκολλήσουν σε άνθρωπον που φοβείται τον Θεό, δηλαδή ποιος, ο απαθής, ο ενάρετος, ο ευλαβής, ο υγειασμένος, και τότε θα σου μεταδώσει την ευλάβεια. Γι' αυτό τα ασκητικά κέντρα σήμερα είναι μεγάλη προσφορά τους και μεγάλη χάρη που έχουν, το ότι πας σε ένα μοναστήρι, το ότι γίνεται εκεί προσευχή αδιάλειπτος, το ότι μοναχοί, οι μοναχές μαθαίνουν και προσεύχονται, χαριτώνεται ο χώρος και μπαίνεις μέσα και σου δίνεται δωρεάν η αίσθηση του Θεού. Και τότε αρχίζεις και ποθείς τον Θεό. Αρχίζεις και έχεις μια πνευματική αίσθηση της παρουσίας του Θεού και τότε αρχίζεις ζωνούς και έχει μια αναζήτηση. Αρχίζει και έχει έναν προβληματισμό. Αρχίζει και έχει, ας πούμε, έναν πόθο και αυτός ο πόθος εκπληρώνεται και επαληθεύεται και υλοποιείται με τον λόγο που θα ακούσεις σαν προσευχόμενο άνθρωπο.

0: Ο αγιασμός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Και αν πράγματι ο κάθε άνθρωπος, και σε αυτό θα συμβάλλουν και οι γονείς στα παιδιά τους, τους εφητεύσουν αυτόν τον, το θέμα του αγιασμού, τότε θα καταλάβουν ότι πρέπει να έχουν έναν σταθερό τρόπο να αγωνίζονται για να μπορέσουν να αποκτήσουν τον αγιασμό. Και ο αγιασμός αυτός είναι, τελεσιουργείται και έτσι αποκτάται με το να ενταχθούμε σωστά στην Εκκλησία. Αναφέραμε για το πρόγραμμα στην προσευχή μας. Δεν είναι όμως το πρόγραμμα στο κατοίκο μόνο. Πρέπει να πάσεις στην Εκκλησία, στην ακολουθία, την Κυριακή, να πάσεις στη Θεία Λειτουργία.
1: Αυτό που λένε μερικοί γεροντάμοι, ότι ξέρεις, έχω παιδιά, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να διαβάσω την διαγραφή.
0: Είναι προφάσεις. Είναι προφάσεις. Με τα όλα τα άλλα, γιατί τα κάνουμε.
1: Έτσι.
0: Έλεγα σε έναν προχθέ, δεν έχω χρόνο. Του λέω να σου πω ένα πράγμα. Ήρθε ο αδελφό σου. Ήρθε εδώ ο αδελφό σου πριν από 15 μέρες. Ο οποίο ήρθε από την Αγγλία και σε είδε και σου έκανε έφλεξη. Και σου χτύπησε την πόρτα στη Λευκοσία. Και είπαμε ότι έμενε μέχρι σε 7 το πρωί. Ήρθε η ώρα 12 και σου χτύπησε την πόρτα. Και μέχρι 7 το πρωί κουβεντιάζεται από τη χαρά σας. Δεν είσαι κουρασμένος? Γιατί όταν έρχεται ένα αγαπητό μας πρόσωπο, ξεχνούμε τους σκόπους, ξεχνούμε το πρόγραμμα, το υλικό, το ανθρώπινο, ότι ακόμα και την εργασία μας, και δεν πάμε και ας μου γράψουμε μια αναποσία που, λέμε, που λέει ο λόγος. Είναι ότι λείπει ο πόθος, λείπει, μπορεί να πάει και η κατήχηση, λείπει ας πούμε η ενημέρωση πνευματική, και νομίζω ότι έχουν ευθύνη και οι γονείς. Πολλές φορές λέμε μα η εκκλησία, τότε χτυπάει καμπάνα στην ενορία σου, στο χωριό σου. Αυτό είναι μια φωνή, είναι μια πρόσκληση, είναι μια επενθύμηση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι ώστε οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι η ζωή αυτή φεύγει. Και βλέπω και εγώ τώρα είμαι στα 60 ας πούμε, και λέω και εγώ πώς επέρασε. Είμαι στο Άγιον Όρος, είμαι ας πούμε πέρα από 30 χρόνια στο Άγιον Όρος, και λέω Κύριε Λαΐσο, πώς επέρασαν τόσα χρόνια ως ημέρα ή εχθές? Και φεύγει τόσο να ανεπαίσθητα ζωή του ανθρώπου, και πάμε και έρχεται η ώρα. Θα ζήσω άλλα 60? Αποκλείεται. Θέλω να πω ότι ο ήλιος πήγε στην απέναντι πλευρά πλέον.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και δυστυχώς οι άνθρωποι αναφέρουν τον θάνατο και λέει χτύπα ξύλο. Μα με το χτύπημα το ξύλο θα πεθάνεις? Και φοβάσαι να πεις και ότι λέξει θάνατος, αφού ήρθαμε εδώ για να φύγουμε. Και όπως έλεγε και ο Όσιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέρμα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι η ώρα του θανάτου, είναι μια μετάθεση. Και βλέπουμε πόσο οι Άγιοι είναι παρόντες, που λέει και η γραφή Άγιοι στον αιώνα ζώσει. Έτσι είναι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Και πρέπει για αυτήν την αιωνιότητα να αγωνιζόμεθα. Πρέπει να, ας πούμε, να ποθούμε, να ωρεγόμεθα τα μη ωρώμενα. Πρέπει να το χωνέψει ο άνθρωπος σήμερα ότι φεύγουμε. Ού και έχουμε όδε μέλους σαν πόλη, αλλά τη μέλος αναπηζητούμε. Σήμερα οι άνθρωποι, ας πούμε, ήρθε προχθές ένας ιερέας, κύριε Νικολαίδη, και μου λέει, μου είμαι τόσο στενοχωρημένος. Του λέω, γιατί? Είχαμε μια κηδεία. Και μου λέει, και στην κηδεία, δηλαδή κυριαρχεί ματαιώτης. Ήταν ένας, λέει, ο καημένος, καλός άνθρωπος, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Επήγαμε εκεί να τον κηδεύσουμε. Ήταν να πει τον επικίδιον ένας συνάδελφος του. Και αυτός όντως ο Μακαρίτης, λέει, συνέβαλε ώστε να ενταχθούν στο σχέδιο πόλος μερικά πράγματα που χτίζησαν καταστήματα, χτίζησαν διάφορα. Και λέει, αγαπητέ Γιάννη, σε κλαίνε τα καταστήματα, σε κλαίνε οι δισκοθήκες, σε κλαίνε τα γραφεία. Και λέει, τόσο πολύ απεγνωμένος, και ήρθα στο Άγιον Όρος, δηλαδή να διασκεδάσω την απόγνωσή μου και να φύγω, λέει, με αυτοί οι άνθρωποι. Και βλέπουν τον άνθρωπο τεθνεότα, τον βλέπουν και κοιμημένον, τον βλέπουν άπνον. Και εκείνη την ώρα που πρέπει να συνδεθούμε την αιωνιότητα, εκείνη την ώρα βασιλεύει η ματαιότητα. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος έχει ξεφύγει από το νόημα, έχει ξεφύγει από τη σωστή θεώρηση των πραγμάτων. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να επισκεπτούμε τα ασκητικά κέντρα, να επισκεπτούμε τα ευλαβείς ανθρώπους, να μας εμπνέουν. Σήμερα αυτό που λείπει από την γενιά μας είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί που εμπνέουν. Και πρέπει να τους κυνηγήσουμε, να τους βρούμε, διότι πάντα θα υπάρχουν, και αυτοί συνήθως είναι κρυμμένοι. Θα πάμε να τους βρούμε, να μας εμπνεύσουν και να μας οθήσουν να αγαπήσουμε Κύριον τον Θεό.
1: Βιβλία πνευματικά, πρέπει να κάποιος να διαβάζει έτσι την Αγία Γραφή?
0: Ακούστε, εγώ νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο που δεν μελετάτε ποτέ είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι ο γέροντας μας, ας πούμε, πόσο τους έλεγε για τον παππού μας, τον Ιωσήφ τον Ισυχαστή, που σχεδόν ήξερε να παίξουν το Ευαγγέλιο. Δηλαδή είναι μεγάλο πράγμα η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Πρέπει να μάθουμε. Δεν γίνεται ο Ιεχωβάς, κύριε Νικολαίδη, να έρχεται να μου επαγγέλει χωρία που ξέρει με έναν νόθον τρόπο και έναν αρρωστημένο τρόπο και τα μεταφράζει, και εγώ ορθόδοξο να μην ξέρω το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι τα πατερικά βιβλία, οι πατέρες, οι άγιοι πατέρες, οι όσοι πατέρες, οι σύγχρονοι άγιοι. Δηλαδή πρέπει να αγαπούμε, και μάλιστα οι άγιοι πατέρες είπαν ότι ποια είναι η απόδειξη ότι ποθούμε τον Θεό. Ότι ποθούμε να διαβάζουμε τον λόγο του. Διαβάζουμε, ας πούμε, τον Άγιο Χρυσόστομο. Τι σημαίνει διαβάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο? Κουβεντιάζουμε τον Άγιο Χρυσόστομο. Έτσι. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι ζών, είναι δυναικής, είναι αιώνιος. Και ακριβώς λείπει σήμερα. Και άνθρωποι, δυστυχώς, από ό,τι μου λέει κάποιος που ασχολείται, έκανε, λέει, κάποιος ειδικός μία μελέτη, και 3% διαβάζει ο κόσμος σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι, ξέρετε, τους αρέσουν να βλέπουν εικόνες, να βλέπουν, και ευτυχώς που μακάρι να βλέπουν, λέω, ας βλέπουν εικόνες, ας βλέπουν στη τηλεοπτικά, ας βλέπουν καλά πράγματα όμως.
1: Δυστυχώς. Γεροντά, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, κάποιος να έχει πνευματικό να πάει συχνά να τον επισκέπτεται.
0: Πρέπει οπωσδήποτε ο πνευματικός να τον επισκεπτόμεθα, να το εξομολογούμεθα. Έτσι. Και όχι να αλλάζουμε μερικοί πας ένα πνευματικό σήμερα, σε ένα πνευματικό αύριο. Εδώ μεθαύριο ακούγονται ότι υπάρχει άλλος. Ο παππούς, ο Ιωσήφος Ιχαστής, ο δικός ο πνευματικός πάππος, έλεγε: ο υποτασσόμενος πολύς τελικά ανυπόταχτος γίνεται. Διότι ακριβώς πάμε να βρούμε αυτό που θέλει να μας πει κατά το θέλημά μας και κατά το δοκούν το δικό μας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα πνευματικό πατέρα, και ο πνευματικός πατέρας να μας πει το θέλημα του Θεού. Και είναι σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να είναι υποτεταγμένος στο Θείο θέλημα. Και το στόμα του Θεού για μας είναι ο πνευματικός μας.
1: Και τώρα θυμούμαι για κάτι που λέει ο Μέγας Αθανάσιος με τον Μέγα Αντώνη, ότι λέει: καθημέρα αντίνην των ημερινών και των νυχτερινών πράξεων, έκαστο είναι αυτό ο Ιζόδος κλπ. Και αυτή, λέει, η συνήθεια είναι ένας τρόπος άγιος προς τα μία μαρτάνη. Το να κάνεις αυτό
0: είναι μεγάλο πράγμα. Και εμείς θυμάμαι πως με τον Γερόντα που είμαστε λίγοι τότε, πόσο μας βοηθούσε είναι συχνή εξομολόγηση. Είναι μεγάλο πρόβλημα και καθαρή εξομολόγηση. Διότι οι άνθρωποι σήμερα καμιά φορά δεν δίνουν σημασία και βαρύτητα στην καθαρή εξομολόγηση. Διότι η καθαρή εξομολόγηση καταρχήν είναι πρακτική ταπείνωση, καθαρίζεται ο νους, ελκύεται από τη χάρη, διότι όταν είναι καθαρός έρχεται η χάρη όπως η μέλισσα στο άνθος, και τότε αρχίζει, ας πούμε, και διανοίγεται ο νους του συνιένετας γραφάς.
1: Έτσι.
0: Είναι μεγάλο πράγμα εμπρεύματι Αγίου να αγαπά κανείς τον Θεό και να καταλαβαίνει τι πρόσφερε ο λόγος, ο εσαρκωμένος λόγος του Θεού στον άνθρωπο. Και αυτά μπορεί διανοητικά. Εγώ μίλησα με πολλούς ανθρώπους και συναδέλφους σας και είδα καθηγητές πανεπιστημίου που ήταν ευλαβείς. Άλλος είναι ο λόγος τους. Είδα καθηγητές που έγραψαν πολλά συγγράμματα συναδέλφους σας που δεν είχαν τους ευλάβεια. Δεν σε ελκύει και δεν σε εμπνέει ο λόγος τους. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα, όπως λέει ο Άγιος Σουλανός, να γνωρίζει κανείς τον Κύριον εμπνεύματι Αγίου.
1: Γεροντά, ο χρόνος τελείωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το θέμα μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες νήξεις, έτσι ώστε ο καθένας μας να οικοδομηθεί. Ευχαριστώ πολύ, Γεροντά.
0: Παναγία μαζί σας.
1: Και εσάς, αγαπητοί μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων, όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
3: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
4: Θεολογία γεγονότων. με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόφεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
5: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Είναι γνωστό από τις εκπομπές τις οποίες κάνω μέχρι τώρα ότι μια βασική ερμηνευτική αρχή της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή μια βασική αρχή με την οποία ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη, γενικότερα το κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας και γενικότερα αυτό γίνεται σε όλη την εκκλησιαστική παράδοση, είναι η χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από εκείνα τα οποία μας είπε ο Χριστός, μέσα από την αποκάλυψη του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, μέσα από την ενσάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού και φυσικά μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Αυτή είναι μια πολύ βασική ερμηνευτική αρχή της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ακριβώς το βλέπουμε στους πατέρες της Εκκλησίας, ότι ερμηνεύουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από την Καινή Διαθήκη και όχι καταλαβαίνουμε την Παλαιά Διαθήκη για να οδηγηθούμε και να κατανοήσουμε στη συνέχεια την Καινή Διαθήκη. Αυτή τη βασική ερμηνευτική αρχή θα την τηρήσω και στη σημερινή εκπομπή, στην οποία θα γίνει ανάλυση του Νόε και της κυβωτού του Νόε. Ο Νόε, ο οποίος ήταν ένα κεντρικό πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, και θα δούμε λοιπόν πώς έζησε ο Νόε και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν αναφέρονται μάλλον στην κυβωτό την οποία εκείνος κατασκεύασε. Ποια ήταν η ιστορία πρώτα-πρώτα του Νόε? Όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Γενέσεως και μάλιστα στα κεφάλαια μεταξύ 6ου και 9ου κεφαλαίου, εκεί παρουσιάζεται η ζωή του Νόε σε σχέση με την κυβωτό. Γράφεται εκεί ότι ο Νόε ήταν δίκαιος κατά την γενεάν αυτού και ευαρέστησε στο Θεό. Νόε, άνθρωπος δίκαιος, τέλειος ειν εν τη γενεά αυτού, το Θεό ευαρέστησε Νόε. Εκεί παρουσιάζεται ότι επληνθήθηκαν οι αμαρτίες των ανθρώπων. Ο Θεός, βλέποντας τις αμαρτίες των ανθρώπων, μετεμελήθη διότι δημιούργησε τον άνθρωπο. Φοβερός λόγος να λέει ότι ο Θεός μετάνιωσε διότι δημιούργησε τον άνθρωπο, επειδή συμπεριφερόταν σαν ζώο, είχε ζωώδεις ενέργειες. Οπότε, επειδή ακριβώς έβλεπε την ακαταστασία, επληθήθηκαν, λέγει, η αμαρτία των ανθρώπων και ο Θεός ήθελε να καταστρέψει, ή μάλλον, να το πω καλύτερα, ήθελε να ξαναφτιάξει τον άνθρωπο, και αυτό θα γινόταν μέσα από τον Νόε, ο οποίος Νόε ήταν δίκαιος κατά την γενεάν αυτού και ήταν δίκαιος έναντι του Κυρίου. Δηλαδή αγαπούσε το Θεό και ζούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού σε μια γενιά που ήταν γεμάτη από αμαρτίες. Και τότε ο Θεός του έδωσε εντολή να κατασκευάσει την κυβωτό, ώστε να σωθεί αυτός και η οικογένειά του και ένα μέρος, ή μάλλον αντιπροσωπευτικά τα ζώα και τα πτηνά. Έδωσε εντολή να κατασκευάσει την κυβωτό. Ο χρόνος της κατασκευής της κυβωτού ήταν περίπου 120 χρόνια και το σημαντικό είναι ότι κατά τη διάρκεια που κατασκευαζόταν η κυβωτός, ο κόσμος ρωτούσε τι είναι αυτό που κάνεις, Νόε, και εκείνος τους ανέφερε ποια ήταν η εντολή του Θεού, το θέλημα του Θεού ότι θα καταστρέψει τον κόσμο, οπότε να τους οδηγήσει στη μετάνοια. Αλλά όμως οι άνθρωποι δεν μετανοούσαν. Όταν έφτασε η ώρα για να γίνει αυτή η καταστροφή, στην πραγματικότητα για να φτιάξει ξανά τον κόσμο, τον άνθρωπο μέσα από τον Νόε, τότε εισήλθε μέσα στην κυβωτό ο Νόε και άλλα 7 μέλη της οικογένειας του και επίσης και αναζεύγος από όλα τα ζώα. Επί 40 ημέρες έριχνε συνεχώς πολύ δυνατή βροχή, σε σημείο που όλος ο χώρος της γης υψώθηκε, καλύφθηκε μάλλον από τα νερά. Λέει η Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Γενέσεως, υψώθη το είδωρ επί της γης ημέρας 150. Επί 150 μέρες ήταν, καλύφθηκε όλο το πρόσωπο της γης από το νερό. Όταν στη συνέχεια άραξε η κυβωτός στα μέρη της Αρμενίας το Αραράτ, τότε κατάλαβε ο Νόε ότι υπεχώρησαν τα ύδατα. Σύμφωνα με κάποιο βιβλίο ερμηνευτή που διάβαζα είναι ότι παρέμεινε τελικά μέσα στην Κιβωτό πάνω από ένα χρόνο ο Νόε. Έστειλε, είναι γνωστό, τον κόρακα για να δει αν εκόπασε ή αν τέλος πάντων υπεχώρησαν τα νερά. Ο κόρακας δεν επέστρεψε και αυτό ήταν δείγμα ότι βρήκε πτώματα επάνω στα νερά. Μετά από πολλές μέρες, πολύ καιρό, έστειλε την Περιστερά, ένα περιστέρι, που το περιστέρι επέστρεψε πίσω διότι δεν βρήκε ανάπαυση, που σημαίνει ακόμη δεν είχαν εμφανιστεί τα δέντρα. Και μετά από λίγες ημέρες, 7 ημέρες, απέστειλε πάλι την Περιστερά. Οπότε επέστρεψε η Περιστερά προς Εσπέρας και είχε φύλλον ελέας, κάρφος εν το στόματι αυτής. Βγήκε ο Νόε από την Κιβωτό και έκανε μία θυσία, προσέφερε θυσία στο Θεό και βγήκε ένα ουράνιο τόξο που σημαίνει ότι ο Θεός συμφιλιώθηκε ή μάλλον συμφιλιώθηκε ο άνθρωπος με το Θεό και είπε ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει αυτή η καταστροφή. Αυτή με λίγα λόγια ήταν η ιστορία του Νόε σχετικά με την Κιβωτό. Να δούμε τώρα τη χριστολογική ερμηνεία. Γιατί δεν πρόκειται απλώς να κάνουμε μια ηθικολογική ερμηνεία. Είναι και αυτό μια περίπτωση να αναφέρει κανείς κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και συνέχεια να τα ερμηνεύει με κάποια ηθικολογική έννοια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε τη χριστολογική και την εκκλησιολογική ερμηνεία αυτού του γεγονότος. Και θα αρχίσουμε το τι έλεγε ο Χριστός για τον Νόε. Δηλαδή, όταν ο Χριστός δίδασκε, αναφέρθηκε και στο γεγονός αυτό του Νόε και του κατακλυσμού. Για παράδειγμα, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όταν ο Χριστός ομιλούσε για τη Δευτέρα Παρουσία, ότι θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου και θα κρίνει τον κόσμο και θα γίνει η καταστροφή του κόσμου και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου και θα κρίνει τον κόσμο και το ρωτούσαν πότε θα γίνουν αυτά, τότε ο Χριστός αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός και λέει, εκεί όπως περιγράφεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είπε ο Χριστός, η παρουσία του Υιού του ανθρώπου στο μέλλον, όταν θα έρθει για να κρίνει τον κόσμο και θα γίνει η καταστροφή του κόσμου, ο κενός ουρανός και η κενή γη, τότε λέγει η παρουσία του Υιού του ανθρώπου θα ομοιάσει με ό,τι έγινε στην εποχή του Νόε. Οπότε έχουμε μια αυθεντική, θα έλεγα, ερμηνεία, όχι θεόπνευστη, θεόπνευστη το λέμε από τους ανθρώπους, αλλά αυθεντική ερμηνεία από τον ίδιο τον Χριστό. Θα ομοιάσει λοιπόν ό,τι έγινε με την εποχή του Νόε. Εκείνη την εποχή πριν από τον κατακλυσμό, οι άνθρωποι έτρωγαν και έπιναν, παντρεύονταν και πάντρευαν, ως την ημέρα που εισήλθε ο Νόε στην Κιβωτό. Δεν κατάλαβαν τίποτα, ώσπου ήρθε ο κατακλυσμός και τους αφάνισε όλους. Έτσι θα γίνει, συνεχίζει ο Χριστός, και με την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε από δύο ανθρώπους που θα βρεθούν στο χωράφι, ο ένας θα σωθεί και ο άλλος θα χαθεί. Δύο γυναίκες θα λέθουν στο μήλο, η μία θα σωθεί και η άλλη θα χαθεί. Και μετά συνεχίζει, να αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έλθει ο Κύριός σας. Η εικόνα λοιπόν του κατακλυσμού, που επί 120 χρόνια όλοι έβλεπαν να κατασκευάζεται αυτή η Κιβωτός, περίμεναν ότι κάτι θα γίνει, δεν έδινε σημασία και μια στιγμή αρχίζει η βροχή, ο κατακλυσμός και πνίγηκαν όλοι οι άνθρωποι εκτός από τον Νόε και την οικογένειά του. Έτσι θα γίνει και με την έλευση του Υιού του ανθρώπου. Και αυτό το παράλληλο χωρίο αναφέρεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Έχουμε επίσης μια άλλη αυθεντική ερμηνεία της περιπτώσεως του Νόε και του κατακλυσμού από τον Απόστολο Πέτρο στην πρώτη καθολική του επιστολή. Έγραψε δύο καθολικές επιστολές, επιστολές που στάλησαν σε όλους τους χριστιανούς σε ώρες της Εκκλησίας, όχι σε μια ιδιαίτερη εκκλησία. Οπότε είναι η πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Αναφέρεται εκεί στην κατάβαση του Χριστού στον Άδη. Όταν ο Χριστός απέθανε επί του Σταυρού, η ψυχή του μαζί με τη θεότητα κατέβηκε στον Άδη, εκεί και κήρυξε μετάνοια σε αυτούς οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα και είχαν γνωρίσει εν μέρη τον Χριστό και είχαν μετανοήσει για να τους πάρει στο παράδεισο. Εκεί λοιπόν κατέβηκε, είναι η μοναδική ερμηνεία ή μάλλον το μοναδικό χωρίο που έχουμε στην κοινή.

και όλοι διασώθηκαν με την Κηφωτό από το νερό, που ήταν και ο τύπος του σημερινού βαπτίσματος. Με το βάπτισμα κερδίστε τώρα την σωτηρία σας χάρις στην Ανάσταση του Χριστού. Έχουμε λοιπόν μια ερμηνεία εδώ από τον Απόστολο Πέτρο, που το συνδέει αυτό το γεγονός με τη μετάνοια. Δηλαδή κηρύττει τη μετάνοια και λέει ότι πρέπει να μετανοήσετε. Αυτό που έγινε κατέβηκε στον Άδη για αυτούς οι οποίοι δεν είχαν μετανοήσει και δεν θα τον άκουγαν ακόμη και στον Άδη. Έτσι έγινε στον καιρό του Νόε, δεν άκουγαν τον Νόε και δεν σώθηκαν. Εσείς τώρα θα σωθείτε μέσα από τον κατακλυσμό με την Κηφωτό. Και εδώ ερμηνεύει ότι αυτό είναι το ιερό βάπτισμα, το μυστήριο του βαπτίσματος. Αυτή είναι η Κηφωτός που σώζει τον άνθρωπο από την τρικυμία. Ο ίδιος Απόστολος, ο Απόστολος Πέτρος, στη δεύτερη τώρα επιστολή του, καθολική επιστολή του, αναφέρεται πάλι για το γεγονός αυτό του Νόε. Γράφει εκεί για την τιμωρία του Θεού, την τιμωρία που ο Θεός δίνει, πώς τιμωρεί ο Θεός τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μετανοούν, οι οποίοι συνεχώς αμαρτάνουν και πώς σώζονται. Λέει εκεί, γράφει ο Απόστολος Πέτρος, ο Θεός ούτε τους αγγέλους δεν λυπήθηκε όταν αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα Τάρταρα, όπου φυλάγονταν δέσμοι στο σκοτάδι, περιμένοντας την τελική κρίση. Ούτε τον αρχαίο κόσμο δεν λυπήθηκε, ένα κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε το κατακλυσμό. Μόνο τον Νόε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί μαζί με άλλους 7. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι ο Θεός έσωσε από το κατακλυσμό, έσωσε μόνο τον Νόε, γιατί ήταν κήρυκας της δικαιοσύνης και κήρυκας της μετάνοιας. Δηλαδή κήρυτε μετάνοια και κήρυτε δικαιοσύνη και συνδέεται πάρα πολύ στενά η δικαιοσύνη με τη μετάνοια. Οπότε φαίνεται λοιπόν καθαρά πώς ερμηνεύει ο Χριστός και πώς ερμηνεύουν οι Απόστολοι του, ο Απόστολος Πέτρος δηλαδή, το γεγονός αυτό. Θα δούμε πώς το ερμηνεύει και ο Απόστολος Παύλος. Στην προς Εβραίους επιστολή του, στο 11ο κεφάλαιο, εκεί υπάρχει ο ύμνος της πίστεως. Όπως έχουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή τον ύμνο της αγάπης, έτσι στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής έχουμε τον ύμνο της πίστεως, που λέει πώς δικαιώθηκαν οι Άγιοι στην Παλαιά Διαθήκη δια της πίστεως. Αρχίζει με το γνωστό «έστι πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων». Δίνει τον ορισμό της πίστεως. Η πίστη δεν είναι απλώς πιστεύω κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Η πίστη είναι ότι ελπίζω και πιστεύω και βλέπω κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε σωματικά, αλλά είναι κάτι το υπαρκτό, ελπιζομένων υπόστασης. Είναι υπόσταση ύπαρξης αυτών που ελπίζουμε και είναι ένας έλεγχος των πραγμάτων, δηλαδή γίνεται και διακρύβωση αυτού που πιστεύουμε. Είναι ένα υπαρκτό γεγονός. Μεταξύ λοιπόν των άλλων που λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς σώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη και οι Άγιοι δια της πίστεως, αναφέρεται και στο Νόε. Με την πίστη ο Νόε, μολονότι δεν έβλεπε ακόμη τα πράγματα για τα οποία τον είχε προειδοποιήσει ο Θεός, υπάκουσε σε αυτόν και κατασκεύασε την Κηφωτό για να σώσει την οικογένειά του. Έτσι κληρονόμησε από το Θεό τη δικαιοσύνη που προέρχεται από την πίστη και με την πίστη απέδειξε πόσο άξιος καταδίκης ήταν ο κόσμος εκείνος. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι ο Νόε είχε πίστη και πίστη όχι απλώς ήλπιζε σε κάτι. Εμφανίστηκε ο Θεός και του είπε ότι πρόκειται να κάνω εκείνο, να καταστρέψει τον κόσμο. Εσύ είσαι άνθρωπος της δικαιοσύνης και της αγάπης και εσένα θα σε σώσω για να φτιάξω το δεύτερο κόσμο, το δεύτερο άνθρωπο, καλύτερο από τον πρώτο που αμάρτησε. Ήταν, θα λέγαμε, το λέμε πολύ συγκαταβατικά, μια προσπάθεια του Θεού να επαναφέρει τον άνθρωπο στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πρώτης πτώσεως, δηλαδή να τον κάνει να επιστρέψει εξ ολοκλήρου προς το Θεό αφού ο Αδάμ αμάρτησε. Οπότε λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι ζούσε, είδε το Θεό και του μίλησε ο Θεός και είχε επικοινωνία με το Θεό και του είπε ότι θα κάνεις αυτό το πράγμα για να σωθείς και τον έσωσε για τη δικαιοσύνη του. Οπότε η αυθεντική ερμηνεία που γίνεται από την

0: Καινή Διαθήκη της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτα από τον Χριστό και μετά από τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, φαίνεται καθαρά ότι ο Νόε ήταν άνθρωπος δικαιοσύνης, ήταν άνθρωπος μετανοίας, αγαπούσε το Θεό, και η περίπτωση της Κιμποτού είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση για να δείξει πώς και εμείς πρέπει να μετανοούμε και να ζούμε μέσα στην Κιμποτό και να μετανοούμε όταν μας το λένε άγιοι άνθρωποι, ώστε να αποφύγουμε την τιμωρία και τον όλεθρο και την καταστροφή, ώστε όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου κατά τη δεύτερη παρουσία να αισθανθούμε την αγάπη του, να τον δούμε και να έχουμε επικοινωνία μαζί του και να βασιλεύσουμε μαζί του στους αιώνες. Αυτή είναι η ερμηνεία, η χριστολογική και εκκλησιολογική ερμηνεία της περιπτώσεως του Νόε και της Κιμποτού. Ας δούμε λοιπόν τα τελικά συμπεράσματα από αυτό το γεγονός. Το πρώτο συμπέρασμα είναι αυτό που λέει η Παλαιά Διαθήκη: «Ευρέθη Νόε δίκαιος κατά την γενιά αυτού». Ο Νόε δηλαδή ήταν δίκαιος σε μια γενιά που όλοι ήταν αμαρτωλοί και έχουν πέσει σε διάφορες αμαρτίες, και ήταν ο μόνος ο οποίος παρέμεινε τηρώντας το θέλημα του Θεού και τον αγάπησε ο Θεός. Δεν είχε καμία συμπαράσταση απολύτως από κανέναν, και όμως εκείνος παρέμεινε δίκαιος πέρα για πέρα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εδώ αναφέρει και θα το παρουσιάσω, πώς ερμηνεύει αυτό το γεγονός. Λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Νόε λέει ποιον είχε ιερέα, ποιον είχε διδάσκαλο, ποιον είχε καθηγητή. Όταν μόνος, ενώ όλη η οικουμένη είχε διαφθαρεί στην πονηρία, βάδισε τον αντίθετο δρόμο και διατήρησε την αρετή του και έλαμψε τόσο πολύ, ώστε στο ναυάγιο της οικουμένης και ο ίδιος να διασωθεί και άλλους να γλιτώσει από τους κινδύνους που απειλούνταν εναντίον τους με την περίσσια δική του αρετή. Πώς έγινε δίκαιος, πώς έγινε τέλειος, ποιον ιερέα ή δάσκαλο είχε αποκτήσει και αυτός? Κανένας δεν θα μπορούσε να το πει. Δηλαδή, πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε και λέμε, όλοι οι άνθρωποι στην εποχή μου κάνουν διάφορα πράγματα, έχουν φύγει από την Εκκλησία, έχουν φύγει από το Θεό, δεν μπορώ κι εγώ να ζω κατά Θεόν. Δηλαδή δικαιολογούμαστε. Δεν έχω κάποιον πνευματικό πατέρα να με βοηθήσει, δεν έχω ένα καθοδηγό, ο πνευματικός μου πατέρας δεν είναι ο κατάλληλος για να με βοηθήσει κτλ. Πάρα πολλές δικαιολογίες. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ποιος λοιπόν ήταν ο πνευματικός πατέρας που καθοδηγούσε τον Νόε? Μόνος του ήτανε, και όμως παρέμεινε στη δικαιοσύνη του Θεού και τηρούσε τις εντολές του Θεού, ενώ αντίθετα ο Υιός του, μονονότι είχε τον διδάσκαλο πάντα στο σπίτι του, δηλαδή την αρετή του πατέρα του, και αξιώθηκε να νοθετηθεί και με λόγια και με έργα, και μονονότι έβλεπε την έκβαση από τα πράγματα και την παρένεση από τη συμπεριφορά του, από τη συμφορά και από τη σωτηρία, έγινε πονηρός ως προς το γονέα του. Δηλαδή ο γιος του Νόε είχε ένα πατέρα άγιο, και όμως αυτός δεν ωφελήθηκε. Επομένως, να μην δικαιολογούμαστε ότι, ξέρετε, δεν έχω ανθρώπους δίπλα μου να με βοηθήσουν, ούτε πνευματικό καλό πατέρα έχω, ούτε ιερείς καλούς έχω, ούτε το σύζυγο ή τη σύζυγο, ούτε τα παιδιά με βοηθούν. Μπορούμε, παρά τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε, μπορούμε με την προσευχή και φυσικά με τη χάρη του Θεού να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Δεύτερο συμπέρασμα. Με τον Νόε δημιουργήθηκε μια καινούργια, θα λέγαμε, ένας καινούργιος κόσμος. Είναι ο νέος κόσμος, ο δεύτερος κόσμος. Και ο Νόε ήταν το σπέρμα από το οποίο προήλθε η μετέπειτα ανθρωπότητα. Δηλαδή είναι ένας δεύτερος Αδάμ. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έγινε κατακλυσμός το γνωστό ναυάγιο της Οικουμένης. Τον ονομάζει τον κατακλυσμό ναυάγιο της Οικουμένης. Και λέει, είχε χαθεί το γένος των ανθρώπων και παρέμεινε σπινθήρας του δικού μας γένους ο Νόε. Σπίθα ανάμεσα στο πέλαγος και δεν έσβησε. Είχε μέσα τις ρίζες του γένους μας, γυναίκα και παιδιά, περιστέρι και κόρακα και όλα τα άλλα. Επομένως είναι ένας δεύτερος κόσμος που δημιουργήθηκε με τον Νόε. Όλοι οι άλλοι είχαν καταστραφεί από τον κατακλυσμό, και έρχεται εκείνος και από τον οποίο γίνεται ένας νέος γενάρχης μας. Ένα τρίτο σημείο είναι ότι με την κατασκευή της Κιβωτού γινόταν και μία ανακήρυγμα. Ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ρωτούσαν οι άνθρωποι, τι κάνεις, θα καταστρέψεις εδώ στον κόσμο. Και ενώ θα έπρεπε να μετανοήσουν, αυτοί όμως δεν μετανοούσαν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα στη ζωή μας, τα οποία μας δείχνουν ότι πρέπει να αλλάξουμε διαγωγή, και όμως εμείς όχι μόνο τα αγνοούμε, αλλά και τα χλεβάζουμε, τα κοροϊδεύουμε. Νομίζουμε ότι μας τα λένε έτσι για να μας τρομάζουν και δεν δίνουμε καμία σημασία, ενώ θα έπρεπε να μας προβληματίσουν. Και εδώ δείχνει και την υπομονή του Θεού, πόσο υπομένει ο Θεός και περιμένει τη σωτηρία μας. 120 χρόνια περίμενε τους ανθρώπους εκείνους. Ένα τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι τον Νόε δεν τον έσωσε η Κιβωτός, αλλά τον έσωσε η χάρις του Θεού και το χέρι του Θεού, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πράγματι, λέει, είχε κυβερνήτη τον Κύριο του Σύμπαντος. Οι σανίδες δεν έσωσαν τον άνθρωπο, αλλά το ισχυρό χέρι του Θεού. Δηλαδή, δεν ήταν απλώς η Κιβωτός που μπήκε μέσα και σώθηκε. Δεν ήταν τα ξύλα, αλλά ήταν φυσικά και τα ξύλα, ήταν και η Κιβωτός, αλλά κυρίως ήταν η χάρις του Θεού, η οποία διεύθυνε την Κιβωτό, γιατί μπορούσε και αυτή να αναποδογυριστεί, να πνιγεί κτλ. Αλλά ήταν η χάρις και η ενέργεια του Θεού που είχε κυβερνήτη τον ίδιο το Θεό. Επίσης, ένα άλλο πέμπτο συμπέρασμα είναι ότι η Κιβωτός του Νόε θυμίζει την Εκκλησία. Και αν δείτε και ο τύπος του ναού που κατασκευάζεται κυρίως του βασιλικού, του ρυθμού βασιλικής, και ο τύπος μοιάζει σαν Κιβωτό. Λοιπόν, ο τύπος αυτός της Κιβωτού είναι το σύμβολο της Εκκλησίας. Και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει καταπληκτικές παρατηρήσεις. Λέει, ή τα μυστήρια αυτά που έγιναν τις ημέρες του Νόε με την Κιβωτό ήταν και τύπος αυτών που επρόκειτο να γίνουν. Όπως η Εκκλησία είναι η Κιβωτός, ο Νόε είναι ο Χριστός, το Περιστέρι είναι το Πνεύμα του Άγιον, το Φύλλον της Ελιάς είναι η Φιλανθρωπία του Θεού, το Ήμερο Ζώων στελνόταν και βγήκε από την Κιβωτό, αλλά εκείνα ήταν τύπος, ενώ αυτά είναι η αλήθεια. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και πρόσεχε την αλήθεια πόσο άφθονη είναι. Όπως ακριβώς η Κιβωτός στο μέσο του πελάγους διέσωζε αυτούς που ήταν μέσα, έτσι και η Εκκλησία διασώζει όλους τους πλανημένους, όλους που είναι μέσα στα κύματα, μέσα στους πειρασμούς, δυσκολίες, ακόμη και στις αμαρτίες, όταν μετανοούν τους σώζει. Αλλά εδώ βλέπετε και τη διαφορά. Δηλαδή βλέπει την ομοιότητα που υπάρχει μεταξύ της Κιβωτού και της Εκκλησίας, αλλά εντοπίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τη διαφορά. Αλλά η Κιβωτός έσωζε μόνον, ενώ η Εκκλησία κάνει κάτι περισσότερο. Τι, για παράδειγμα, η Κιβωτός έλαβε τα άλογα ζώα και τα έβγαλε ως άλογα ζώα. Έλαβε η Εκκλησία ανθρώπους χωρίς λογικό και όχι μόνο τους σώζει, αλλά και τους μεταβάλλει. Δηλαδή, όταν τελείωσε ο κατακλυσμός και βγήκαν όλοι και τα ζώα βγήκαν, ζώα μπήκαν, ζώα βγήκαν. Ενώ η Εκκλησία παίρνει τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν το λογικό τους με την αμαρτία την οποία κάνουν, ουσιαστικά δεν σκέπτονται σωστά, και τους μεταβάλλει. Έλαβε η Κιβωτός κόρακα και έστειλε κόρακα. Παίρνει η Εκκλησία κόρακα και στέλνει περιστέρι. Δηλαδή μπαίνει κανείς στην Εκκλησία με άγριες διαθέσεις και με τη μετάνοια γίνεται σαν περιστέρι. Παίρνει η Κιβωτός λύκο και τον βγάζει λύκο. Παίρνει η Εκκλησία λύκο και τον στέλνει, τον στέλνει στον ουρανό ως πρόβατο. Διότι όταν μπει εδώ μέσα ένας άνθρωπος κλέφτης, πλεονέκτης και ακούσει τη διδασκαλία των θείων λόγων, αλλάζει γνώμη. Και ενώ ήταν λύκος, γίνεται πρόβατο. Καθώς ο λύκος αρπάζει και τα ξένα, ενώ το πρόβατο χαρίζει και το μαλλί του. Τι καταπληκτικός λόγος είναι αυτός του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ένας ιεροκήρυκας, ένας πατέρας της Εκκλησίας διαμέσου των αιώνων, με πολύ μεγάλη πείρα, με πολύ μεγάλο χάρισμα και κυρίως μεγάλη έμπνευση. Έπειτα η Κιβωτός, όπως είπα και πριν, μας υπενθυμίζει το βάπτισμα, το εισαγωγικό μυστήριο. Μπαίνουμε μέσα στο νερό, μέσα στην Κιβωτό και μέσα στο νερό και σωζόμαστε. Ακόμη η Κιβωτός μας δείχνει, έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μου, ο Μητροπολίτης Εδέσης Καλίνικος, έλεγε ότι θυμίζει και την πνευματική πατρότητα. Δηλαδή, όταν έκανε κάποιον ιερέα πνευματικό πατέρα, του έλεγε πρόσεξε παιδί μου να μην πάθεις ότι έπαθαν στην εποχή εκείνη. Οι άνθρωποι έβλεπαν την Κιβωτό, υπήρχαν εργάτες που κατασκεύαζαν την Κιβωτό και όμως οι εργάτες που κατασκεύαζαν την Κιβωτό δεν σώθηκαν, πνίγηκαν. Μήπως και εσύ έλεγες στους πνευματικούς, ετοιμάσεις Κιβωτό για τους ανθρώπους και τους σώσεις, αλλά δεν θα μπεις στην Κιβωτό και δεν θα σωθείς. Και ακόμη μπορεί, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι Κιβωτός μας θυμίζει την Παναγία μας, δηλαδή ήρθε, γεννήθηκε διά της Παναγίας, ήρθε ένας τρίτος κόσμος. Ο πρώτος κόσμος προέρχεται από τον Αδάμ. Ο δεύτερος κόσμος προέρχεται από τον Νόε. Και ο τρίτος κόσμος, όπως λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προέρχεται από τον Χριστό. Ήταν η Παναγία, μέσα είχε τον Χριστό, ας πούμε τον νέο Νόε, είχε τον Χριστό, τον έβγαλε μέσα από την τρικυμία και από τη θάλασσα και δημιουργήθηκε πια ο κόσμος της Εκκλησίας, η νέα ανθρωπότητα εν Χριστώ. Και ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι και στους χαιρετισμούς ακόμη το λέμε, η Παναγία είναι η περιστερά ή τον ελεήμονα από κοιήσασα, όπως το περιστέρι επέστρεψε πίσω κρατώντας κλάδο ελέας, έτσι η Παναγία είναι η περιστερά που κρατάει τον Χριστό, που είναι το έλεον, είναι η αγάπη, η φιλανθρωπία και αγαπά το ανθρώπινο γένος. Είδατε λοιπόν μια χριστολογική και θα έλεγα και εκκλησιολογική ερμηνεία του Νόε και της Κιβωτού. Η Εκκλησία λοιπόν είναι η νέα Κιβωτός που παραμένουμε μέσα, ζούμε με τα μυστήρια, σωζόμαστε, μας σώζει εδώ και η Κιβωτός, στην πραγματικότητα η χάρις του Θεού, γιατί η Εκκλησία δεν είναι κάτι το εξωτερικό, κάποια οργάνωση, αλλά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γι' αυτό και η Εκκλησία μας σώζει, γι' αυτό να παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία για να αισθανθούμε την αγάπη και τη φιλανθρωπία του Θεού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: ευσχημόνος και κατά τάξην. Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατά τάξη», που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Θέμα της ραδιοφωνικής μας εκπομπής είναι η λειτουργική θεολογία της Εκκλησίας μας. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Καλιαδόρος. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει και πανηγυρίζει τη μνήμη του εναγίης πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Αφήνοντας λοιπόν για λίγο στην άκρη το θέμα της σχέσεως της εβραϊκής λατρείας με τη χριστιανική λατρεία, θεωρήσαμε καλό σήμερα να ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από τα συγγράμματά του. Για το πρόσωπο του Αγίου Νεκταρίου έχουν γραφεί πολλά και αξιόλογα. Αν και συμπληρώνουμε μόλις έναν αιώνα από την οσιακή του κοίμηση, η παρουσία του μέσα στην Εκκλησία είναι έντονη, τόσο με τα θαύματα που συνεχίζει με τη χάρη του Θεού να επιτελεί στους πιστούς, όσο και με τα συγγράμματά του που μας μεταφέρουν την θεολογική του σκέψη στο σήμερα. Πριν όμως ασχοληθούμε με τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη, ας εξετάσουμε λιγάκι ορισμένα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου για να δούμε πότε έζησε και πότε έδρασε. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε στη Σιλιβρία της Θράκης το 1846. Γονείς του ήταν ο Δήμος και η Βασιλική Κεφαλά. Ήταν το πέμπτο αγόρι της οικογένειας και όταν τον βάπτισαν του έδωσαν το όνομα Αναστάσιος. Στη Σιλιβρία διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα, αλλά επειδή η οικογένειά του ήταν φτωχή, αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα συνέχιζε τις σπουδές του ενώ ταυτόχρονα θα εργαζόταν. Πράγματι, σε ηλικία 14 ετών, πήγε στη βασιλεύουσα όπου άρχισε να εργάζεται στο καπνεργοστάσιο ενός συγγενή του. Παρόλο που εργαζόταν, δεν τον πλήρωναν για την εργασία του και έτσι ο Άγιος δυσκολεύονταν να βρει ακόμα και να φάει. Οι δυσκολίες της ζωής δεν τον εμπόδισαν όμως τα βράδια του να τα αφιερώνει στη μάθηση και να τα περνά διαβάζοντας βιβλία και εκκλησιαστικές μελέτες. Κάποια στιγμή αποφάσισε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τα εκεί, ξέσπασε μεγάλη θαλασσοταραχή και κινδύνευσε το πλοίο να βυθιστεί. Ο Άγιος Νεκτάριος βύθισε στη θάλασσα το σταυρό που κουβαλούσε πάντα μαζί του και η θάλασσα αμέσως ημέρεψε. Ο Σταυρός όμως χάθηκε και ο Άγιος λυπήθηκε πολύ. Όταν το πλοίο έφτασε σώο στον προορισμό του, ο Σταυρός βρέθηκε κολλημένος στα ύφαλα του πλοίου. Αυτό ήταν και το πρώτο θαύμα που έκανε ο Άγιος Νεκτάριος εν ζωή. Το μετόχι του Παναγίου Τάφου προσέλαβε τον Άγιο και έτσι έμεινε εκεί ως την ηλικία των 20 ετών. Όταν συμπλήρωσε το 20ο έτος της ηλικίας του, πήγε στο χωριό Λυθή της Χίου. Εκεί δίδαξε γράμματα στα παιδιά του χωριού επί 7 συνεχή έτη. Η επιθυμία του Αγίου ήταν να γίνει μοναχός. Κάνοντας πράξη την επιθυμία του, χρήστηκε μοναχός στη Νέα Μονή της Χίου. Στη Νέα Μονή μελέτησε εκτενώς τα συγγράμματα που βρίσκονταν στη βιβλιοθήκη της Μονής. Το 1877 χειροτονήθηκε διάκονος στο ναό του Αγίου Μινά και έλαβε το όνομα με Νεκτάριος. Με τη βοήθεια του Ιωάννη Χορέμη και του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Σοφρονίου, ο Άγιος τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα και σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφού πήρε το πτυχίο του το 1885, πήγε στην Αλεξάνδρεια όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εργάστηκε ως γραμματέας του Πατριαρχείου και ως Πατριαρχικός Επίτροπος στο Κάιρο. Το έτος 1889 χειροτονήθηκε στο Κάιρο Μητροπολίτης Πενταπόλεως. Ο Άγιος Νεκτάριος ασκούσε τα καθήκοντά του με ζήλο και αρετή. Η προσωπικότητά του όμως και οι δραστηριότητες του προκάλεσαν το μίσος σε ανθρώπους που βρίσκονταν στο περιβάλλον του Πατριάρχη Σοφρονίου. Αυτοί συκοφάντησαν τον Άγιο Νεκτάριο ότι εποφθαλμιούσε το αξίωμα του Πατριάρχη και κατέφεραν να εκδιωχθεί από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Μετά την εκδίωση του Αγίου, ο ίδιος ήρθε στην Αθήνα, όπου για ένα έτος δεν έβρισκε εργασία και στερούνταν συχνά και το ίδιο το φαγητό. Ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να τον διορίσει ιεροκήρυκα όπου επιθυμούσε το Υπουργείο σωστό. Τελικά διορίστηκε ιεροκήρυκα στη Χαλκίδα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκεί, αποκαλύφθηκε η συκοφαντία που είχε υποστεί στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Το 1894, ο Άγιος Νεκτάριος διορίστηκε διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής. Ο Άγιος διεύθυνε τη σχολή με υποδειγματικό τρόπο και απεριόριστη αγάπη για τους σπουδαστές της. Όσο ήταν ακόμη διευθυντής στη σχολή, αγόρασε ένα μικρό και παλιό μοναστήρι στην Αίγινα. Με πολλούς κόπους κατάφερε να αναστηλώσει και να μεγαλώσει το μοναστήρι αυτό. Το 1908, και αφού είχε διευθύνει τη Ριζάριο για 14 συνεχή έτη, παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή για λόγους υγείας. Ο Άγιος Νεκτάριος συνέχισε τον βίο του στο μοναστήρι της Αίγινας, ταπεινός και απλός όπως ήταν, λάβανε στο μοναστήρι μέρος σε κάθε ασχολία, βοηθώντας ακόμη και τους εργάτες τις εργασίες τους. Παράλληλα με τις εργασίες του αυτές, μελετούσε βιβλία και συνέγραφε. Στη Μονή έζησε ο Άγιος Νεκτάριος ως το 1920, που δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στον προστάτη του και αρρώστησε. Υποφέροντας από φρικτούς πόνους, μεταφέρθηκε στο Αρετέιο Νοσοκομείο Αθηνών. Στις 9 Νοεμβρίου του 1920 παρέδωσε το πνεύμα του σε ηλικία 74 ετών. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, όπως και μετά το πέρας αυτής, ο Άγιος έκανε πολλά θαύματα. Είναι ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας και η μνήμη του τιμάται στις 9 Νοεμβρίου. Εξετάζοντας τον βίο του Αγίου Νεκταρίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ασκήθηκε ιδιαίτερα στην αρετή της συγνώμης και της υπομονής. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε λοιπόν με τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου. Θα εξετάσουμε το κείμενό του Ποιμαντική, μέσα στο οποίο κείμενο ο Άγιος περιγράφει την θεολογική του σκέψη γύρω από όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας και τις τελετές. Έτσι ξεκινώντας λοιπόν, τα μυστήρια για τον Άγιο Νεκτάριο έχουν κέριο ρόλο στην Εκκλησία. Ο ίδιος τα θεωρεί τελετάς αισθητικάς, κατά τις οποίες ενεργεί η χάρις του Θεού δια της επιφύτησεως του Αγίου Πνεύματος με σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο Άγιος, για να ενισχύσει την άποψή του για τον χαρακτηρισμό των μυστηρίων ως τελετάς αισθητικάς, αναφέρει τα εξής. Τα θεία μυστήρια είναι ουσιαστικά πράξεις ιερές που μεταδίδουν την θεία χάρη και τον αγιασμό. Η Εκκλησία αποδίδει στα μυστήρια τρεις χαρακτήρες. Την θεία σύσταση, την ορατή ή αισθητή μορφή ή εικόνα, τη μετάδοση μέσω αυτών της αοράτου θείας χάριτος στο πίμνιο. Εκτός από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, τον οποίον περιγράφει ο Άγιος Νεκτάριος μέσα στο έργο του Ποιμαντική, ο ίδιος του αναφέρει και τον αριθμό των μυστηρίων. Έτσι λοιπόν για τον Άγιο Νεκτάριο, ο αριθμός των μυστηρίων με τη γενική έννοια του όρου είναι πολλής, καθώς όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία από καταβολής κόσμου είναι μυστήρια του Θεού. Ωστόσο, τα μυστήρια που παρέδωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και τέλεσαν οι μαθητές του προς αγιασμό και σωτηρία των ανθρώπων είναι 7. Το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία, η μετάνοια, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος για την εποχή του είναι καινοτόμος, δεδομένου ότι απομακρύνεται από την προτεσταντική αντιμετώπιση των μυστηρίων και τον κλειστό αριθμό αυτών και αναφέρει ο ίδιος του ότι τα όλα όσα τελούνται στην Εκκλησία από καταβολής κόσμου είναι μυστήρια του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε την έντονη θεολογική σκέψη του Αγίου, ο οποίος πολλά χρόνια πριν διατυπώνει πράγματα και γεγονότα τα οποία η σύγχρονη λειτουργική επιστήμη αλλά και η σύγχρονη επιστήμη της διαγματικής έχουν διατυπώσει. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε την λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, ξεκινάμε από το βάπτισμα. Το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος εισάγει τον άνθρωπο στο εκκλησιαστικό σώμα του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός και μέλη όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί. Αυτή αποτελεί και την βασική θεολογική πεποίθηση του Αγίου, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα στο κείμενό του Ποιμαντική. Σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου, εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ούδη να της ελθύνει στη Βασιλεία του Θεού. Το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την απαρχή της καινής ζωής και συνάμα την προϋπόθεση για τη συμμετοχή του πιστού στα υπόλοιπα μυστήρια της Εκκλησίας. Για τη θεολογία του Αγίου Νεκταρίου, το μυστήριο του βαπτίσματος είναι θεόσδοτο διότι έχει θεία σύσταση και μεταδίδει με αισθητά σημεία την χάρη του Αγίου Πνεύματος στον πιστό. Τα σημεία αυτά, όπως το αναφέρει ο Άγιος μέσα στο παραπάνω κείμενό του, είναι το ίδωρ, η τριπλή κατάδυση και ανάδυση σε αυτό, καθώς και οι λόγοι του ιερέως «βαπτίζεται ο δούλος του Θεού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Συνεπώς, για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος κατέχει πρωταρχική θέση στη ζωή του χριστιανού. Είναι το πρώτο από τα μυστήρια το οποίο δεν επαναλαμβάνεται, τελείται άπαξ και συγχρόνως αποτελεί προϋπόθεση και για τα υπόλοιπα μυστήρια. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος συμφωνεί κατά απόλυτον τρόπο με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, για τον οποίον το μυστήριο του βαπτίσματος αποτελεί την έναρξη της σχέσεως μεταξύ του Θεού με τον πιστό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θα τονίσει επιπλέον ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι λουτρό παλιγενεσίας που καθαρίζει το βαπτιζόμενο από τον ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος, αναγεννώντας τον στην αιώνια ζωή. Κατά τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, το μυστήριο του βαπτίσματος άρχισε να τελείται από τους Αγίους Αποστόλους με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τους μετέβαλε σε όργανα ιερά. Τονίζει ο ίδιος ο Άγιος πως το βάπτισμα αρχικά τελούνταν μόνο από τους Αποστόλους και αργότερα μεταδόθηκε αυτή η δυνατότητα στους διαδόχους των Αποστόλων, δηλαδή τους Επισκόπους. Το μυστήριο το τελεί και ο Πρεσβύτερος σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, πάντα όμως με την άδεια του Οικείου Επισκόπου. Θέλοντας ο Άγιος να διασώσει την θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θεωρεί πως ως τελικό αίτιο του βαπτίσματος την αναγέννηση του βαπτιζομένου και την σωτηρία του. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να συμφωνεί με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος αναφέρει «Όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Τούτο γινώσκοντες ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάστη αμαρτία». Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει πως οι άνθρωποι προορίζονται για την Θεία Υιοθεσία. Διδάσκοντας ο Άγιος Νεκτάριος γύρω από την ορθή τέλεση του μυστηρίου του βαπτίσματος, δηλαδή θα λέγαμε κάνοντας ένα μάθημα τελετουργικής μέσα από το κείμενο της ποιμαντικής του, παραθέτει τον πεντηκοστό κανόνα των Αγίων Αποστόλων, στον οποίο αναφέρονται τα παρακάτω. Τρία βαπτίσματα ημάς μοιήσεως επιτελήν. Δηλαδή, τρεις καταδύσεις σε ένα βάπτισμα και κάθε μία κατάδυση στο όνομα της Αγίας Τριάδος και όλες μαζί γίνονται κατά τον τύπο της τριημέρου ταφής του Κυρίου. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη, ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει τις προτυπώσεις του μυστηρίου του βαπτίσματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί πως το πέρασμα μέσω της Ερυθράς Θαλάσσης μπορεί να χαρακτηριστεί ως προτύπωση του μυστηρίου στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς όσοι από τους Ισραηλίτες την διαπέρασαν σώθηκαν από την δουλεία του Φαραώ. Σε αυτό το σημείο, για ακόμη μια φορά βλέπουμε τον Άγιο Νεκτάριο να διασώζει τη θεολογική σκέψη του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος διδάσκει τα εξής: «Πάντες υπό την εφέλην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθον και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίσαντο εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Μαζί με το βάπτισμα γίνεται και το μυστήριο του χρίσματος. Ο Άγιος Νεκτάριος συμφωνεί με την παράδοση πως το χρίσμα είναι το μυστήριο στο οποίο ο χρειόμενος παραλαμβάνει τα αγιοπνευματικά χαρίσματα και ενώνεται με το θεαρχικό πνεύμα. Ο Άγιος Νεκτάριος θεωρεί πως επειδή η ζωή είναι μια διαρκής δοκιμασία, όπως άλλοτε αναφέρεται και στο μακάριο Ιώβ, οι άνθρωποι είναι αναγκαίο να μοχθήσουν για αυτή και ο αγώνας τους να είναι ωφέλιμος και πνευματικός. Η χρήση με το Άγιο Μύρο κρίνεται αναγκαία για τον αγώνα κατά των δαιμόνων. Το Μύρο, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, παρέχει τέσσερα στοιχεία στο χρειόμενο. Πρώτον, τον εφοδιάζει μέσω του σημείου του ζωοποιού σταυρού για να μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εχθρική δύναμη. Δεύτερον, τον αναδεικνύει στρατιώτη του Μεγάλου Βασιλέως, του οποίου και φέρει τη σφραγίδα. Τρίτον, του παρέχει ίαση ψυχής και σώματος. Και τέταρτον, τον διατηρεί άτρεπτο από τα βέλη του πονηρού, σύμφωνα με τον προφήτη Ιεζεκιήλ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι ο Άγιος Νεκτάριος θεωρεί αλληλένδετα τα δύο αυτά μυστήρια, του βαπτίσματος και του χρίσματος. Γιατί με το μεν βάπτισμα ο άνθρωπος αναγεννάται στην καινούργια Χριστό ζωή, με το δε χρίσμα απολαμβάνει και παίρνει όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία που του χρειάζονται για τον πνευματικό του αγώνα εναντίον των δαιμόνων. Ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει πως τα σημενόμενα του χρίσματος είναι τα εξής: το μύρο, η σφραγίδα και οι χρήσεις. Το μύρο παρέχει στο βαπτιζόμενο ευωδία. Η σφραγίδα δίνει την δωρεά του Αγίου Πνεύματος και την οποία ο πιστός φέρει στο μέτωπο τους οφθαλμούς, την μύτη, τα αυτιά, το στήθος, τα χέρια και τα πόδια. Ο ίδιος ο Άγιος αναφέρει πως το μυστήριο ονομάζεται χρίσμα καθώς κάνει τους πιστούς κοινωνούς του αληθινού και θείου χρίσματος που είναι το Πνεύμα το Άγιον δια του οποίου ο Μεσσίας χρίστηκε Χριστός. Προχωρώντας παρακάτω, θα δούμε την θεολογική και λειτουργική σκέψη του Αγίου γύρω από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα πρέπει αρχικά να τονίσουμε πως η λατρεία, σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, δεν είναι ένα τμήμα της ζωής του ανθρώπου, αλλά ολόκληρη η ζωή του. Ο πιστός δεν περιορίζεται σε λίγες ευχαριστιακές προσευχές, αλλά συνεχώς δοξολογεί και ευχαριστεί τον Τριαδικό Θεό για τα δώρα της αγάπης του και τις ευεργετησίες του. Έτσι, η λατρεία προσλαμβάνει τη σημασία της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Άλλωστε, αυτό το έχουμε τονίσει και στις προηγούμενες εκπομπές μας, δείχνοντας ακριβώς την σημασία και τη σπουδαιότητα και την διαφορά της ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας. Ο Ιερός Νεκτάριος αναφέρει πως ο πρώτος που τέλεσε τη Θεία Ευχαριστία ήταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γενόμενος άνθρωπος θυσιάστηκε για να γίνει ο άνθρωπος κατά χάριν Θεός. Άλλες ονομασίες της Θείας Ευχαριστίας που αποδίδει ο Άγιος Νεκτάριος μέσα στο κείμενό του είναι η διακονία, υπηρεσία, υπουργία, ιερουργία, ανέμακτος θυσία, προσφορά, λογική λατρεία, τίμιο δώρο, αγία κοινωνία. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, μπορεί να εξαχθεί το ακόλουθο συμπέρασμα για τη Θεία Ευχαριστία. Ο άρτος και ο ίνος στη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα του Χριστού, αληθώς, πραγματικός, ουσιωδός. Θα λέγαμε ότι ο Άγιος ξεκαθαρίζει τη θεολογική του θέση πως το σώμα και το αίμα του Κυρίου μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν είναι τύπος και σύμβολο, αλλά αυτό το ίδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει ιδιαιτέρως και την οικουμενικότητα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ο ίδιος διδάσκει πως ενώ τελούνται πολλές Θείες Ευχαριστίες ταυτόχρονα σε όλη την οικουμένη, δεν υπάρχουν όμως πολλά σώματα. Άλλωστε, το σώμα και το αίμα του Κυρίου είναι το μελιζόμενο και ου διαιρούμενο σύμφωνα με την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας. Ακόμα και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει τις προτυπώσεις που εντοπίζει στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι για τον ίδιο, ο αμνός, το μάνα, ο άνθραξ, η θυσία του Μελχισεδέκ και η πνευματική θυσία των πατέρων είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα προτυπώσεων μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι καρποί που δέχεται ο προσευχόμενος στην Θεία Ευχαριστία πιστός είναι δύο. Τόσο η ανάμνηση και η μέθεξη του πάθους και της Αναστάσεως του Χριστού, όσο και η κάθαρση, καθώς το σώμα και το αίμα που μεταλαμβάνει ο πιστός τον καθαρίζουν από τα πάθη και τις αμαρτίες του. Εδώ ακριβώς ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει τη σπουδαιότητα της τελέσεως του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας για τον χριστιανό κάθε εποχής. Ο Θεός, θα τονίσει ο Άγιος Νεκτάριος, από πτώσεως Αδάμ δεν σταμάτησε να καλεί τους αμαρτωλούς σε μετάνοια. Η μεγίστη απόδειξη της φιλανθρωπίας του είναι η αποστολή που ανέθεσε στο μονογενή Υιό του να άρει τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού ως πρόδρομο για την άφεση των αμαρτιών, χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα το βάπτισμα που τελούσε ο Ιωάννης ως αραβόνα της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Αν και ο Άγιος Νεκτάριος θεωρούσε πως η Θεία Ευχαριστία είναι μυστήριο εις άφεσιν αμαρτιών, ο ίδιος δεν παραθεωρούσε να τονίσει και την ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα που έχει το μυστήριο της εξομολογήσεως για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Ιερός Πατήρ λοιπόν ορίζει τη μετάνοια στο μυστήριο με το οποίο ο εξομολογούμενος λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών και αποκαθιστά την σχέση του με τον Θεό. Είναι δηλαδή ένα λουτρό καθαρισμού και επανόδου από την παραφύσιν στην καταφύσιν κατάσταση του βίου. Η πράξη που δηλώνει τη μετάνοια είναι η μεταμέλεια και η μετάγνωση. Χαρακτηριστικά του ίδιου μυστηρίου είναι η συντριβή της καρδίας, τα δάκρυα, η αποστροφή της αμαρτίας και η αγάπη της επιτέλεσης των αρετών. Για όλους παραπάνω λόγους, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί την εξομολόγηση αναγκαία και για τρεις επιπλέον λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι πως η εξομολόγηση είναι θεία εντολή. Ο δεύτερος είναι διότι επαναφέρει και αποκαθιστά την ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και τον άνθρωπο και η εξομολόγηση τελικά, σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο, ωφελεί τον άνθρωπο τόσο ηθικά όσο και πνευματικά. Βέβαια, ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει στο κείμενό του «Ποιμαντική» την βασική προϋπόθεση για τη σωστή εξομολόγηση που δεν είναι άλλη από την κατάλληλη προετοιμασία του πιστού. Ως κατάλληλο τρόπο, ο Ιερός Πατήρ προτείνει την νηστεία, διευκρινίζοντας πως εννοεί την πραγματική νηστεία και όχι την νηστεία του Φαρισαίου, αλλά εκείνη που παραδόθηκε από την Εκκλησία και έχει ως σκοπό τον κατευνασμό της ψυχής και την ανύψωσή της από τον υλικό στον πνευματικό κόσμο. Ο κάθε χριστιανός χρειάζεται να γνωρίζει πως νηστεία μέσω της οποίας ο νους και η ψυχή δεν ανυψούνται πνευματικά είναι ασύμφορος. Συνεπώς, η νηστεία και η προσευχή σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο τον Επίσκοπο Πενταπόλεως είναι δύο πνευματικά εφόδια του πιστού τα οποία ο Άγιος τα προτείνει ως απαραίτητα για την προετοιμασία της εξομολογήσεως. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα έχει για τον Άγιο Νεκτάριο το μυστήριο της ιεροσύνης. Επίσκοπος ο ίδιος θεωρεί το μυστήριο της ιεροσύνης ως σημαντικό για την τέλεση των μυστηρίων μέσα στο Κυριακό Σώμα της Εκκλησίας. Μάλιστα ο ίδιος, συμφωνώντας πάλι με τον Απόστολο Παύλο, προβάλλει τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ο ιερέας προκειμένου να ανταποκριθεί στο λειτουργήμά του. Έτσι λοιπόν, κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ο ιερέας χρειάζεται να είναι ανεπίληπτος, δηλαδή να έχει ζωή καθαρή. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ο ιερέας να είναι νυφάλιος, άγρυπνος φλήλακας της πείμνης και διορατικός. Επιπλέον, τονίζει ο Άγιος πως ο ιερέας οφείλει να είναι σόφρον, ηθικά δυνατός στην ψυχή, για να μπορεί να αποκρούει και να ξεφανίζει τα ίχνη των αισχρών λογισμών, διατηρώντας το σώμα και την ψυχή του ακυλίδωτα. Ακόμη ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει πως ο υποψήφιος ιερέας οφείλει να είναι φιλόξενος και διδακτικός, προσόντα ιδιαίτερα για την Εκκλησία. Να μην πλήττει τις συνειδήσεις του ποιμνίου, να μην είναι εσχροκερδής και πάρινος και να χαρακτηρίζεται από τη θερμή αγάπη για τον Ιησού Χριστό, τον ιερό ζήλο, τον Άγιο φόβο του Θεού, καθαός και τη σταθερή και ζωντανή πίστη σε Αυτόν. Ο Μητροπολίτης της Πενταπόλεως κάνει ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ των φυσικών και των διανοητικών προσόντων που πρέπει να έχει ο υποψήφιος ιερέας και τα οποία χωρίζονται σε επίκτητα και φυσικά. Στα φυσικά προϊόντα του προσόντα του ιερέως ανήκει το αντιληπτικόν, η δύναμη δηλαδή της διανοίας, καθώς και η ετοιμότητα του πνεύματος και ο διοικητικός νους. Ενώ στα επίκτητα προσόντα της ίδιας κατηγορίας ανήκει η φιλολογική και θεολογική παιδεία, η εκκλησιαστική δηλαδή και η κυκλοπαιδική μόρφωσή του. Ως προς τα σωματικά προσόντα, ο ιερέας σύμφωνα με τον Άγιο Νεκτάριο απαιτείται να είναι αρτιμελής. Οι μη αρτιμελείς δεν μπορούν να ιερωθούν. Ενώ σχετικά με την ηλικία, ο επίσκοπος Πενταπόλεως τονίζει πως καλό θα είναι ο επίσκοπος να έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας του, ο πρεσβύτερος το 30ο και ο διάκονος το 25ο. Ο Άγιος Νεκτάριος τονίζει επιπλέον πως ο ιερέας χρειάζεται να έχει και μια σειρά από ηθικές αρετές για να μεταβληθεί σε πνευματικό ποιμένα και ηγέτη, όπως ειρήνη, ταπεινοφροσύνη, μετριοφροσύνη, αυταπάρνηση, υπομονή, ανεξικακία, καρτερία, επιοίκεια, εσπλαχνία, πραότητα, ανδρεία, ελεημοσύνη. Αντιθέτως, θα πρέπει ο υποψήφιος ιερέας να αποφεύγει την υψηλοφροσύνη, την φιλαυτία, τον εγωισμό, την αθυμία, την ακιδεία, την ανανδρία, την σκληροκαρδία, την ανελεημοσύνη, την φιδωλία, την πονηρία και την μνησικακία. Μέσα στο έργο του Ποιμαντική ακριβώς συναντούμε όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας υποψήφιος ιερέας. Στο ίδιο έργο, ο Άγιος Νεκτάριος πραγματεύεται και το έργο των επισκόπων, των πρεσβυτέρων και των διακόνων. Έτσι λοιπόν τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως το βασικότερο έργο των επισκόπων είναι η χειροτονία των κληρικών. Οι επίσκοποι τελούν όλα τα μυστήρια, διδάσκουν τον Λόγο του Θεού και μεριμνούν για τις ψυχές του ποιμνίου της επισκοπής τους. Οι πρεσβύτεροι δύνανται να τελέσουν όλα τα μυστήρια εκτός από εκείνα της ιεροσύνης, του καθαγιασμού των μύρων και των θυρανιξίων των ιερών ναών, ενώ το μυστήριο της εξομολογήσεως το τελούν όσοι λάβουν ειδική άδεια από τον επίσκοπο. Τέλος, οι διάκονοι διακονούν, δηλαδή υπηρετούν τον επίσκοπο και τους ιερείς όταν τελούν τα μυστήρια και τις υπόλοιπες ιερές πράξεις. Δεν παραλείπει ο Άγιος Νεκτάριος να διευκρινίσει πως το αποστολικό αξίωμα είναι διαδοχικό και συνεπώς αιώνιο, διότι μόνο έτσι μπορεί να στηριχθεί η Εκκλησία και να συνεχίσει το έργο της. Η τάξη των πρεσβυτέρων, διακόνων και υποδιακόνων απορρέουν κυρίως από το αξίωμα του επισκόπου. Συνοψίζοντας τη θεολογική σκέψη του Μητροπολίτη Πενταπόλεως γύρω από το μυστήριο της ιεροσύνης, μπορεί κάποιος να συμπεραίνει από όλα τα προηγούμενα πως η αποστολή του Πνευματικού Πατέρος είναι να διαπημάνει το ποίμνιο που του εμπιστεύθηκε η Εκκλησία, να το αγαπά και να το διδάσκει και να του διδάσκει τις ευαγγελικές αλήθειες, να επανορθώνει τους αμαρτωλούς και τέλος να συνεχίζει το έργο των Αποστόλων στο σήμερα. Γι' αυτό και μέσα στην ποιμαντική του Άγιος αναφέρει πως συνοπτικά το έργο των λειτουργών της Εκκλησίας είναι το εξής: να επιτελούν τα μυστήρια, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού στην Εκκλησία, να διακυβερνούν και να επιμένουν με καλό τρόπο το ποίμνιό τους. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε κατόπιν στη συνέχεια της εκπομπής μας για να εξετάσουμε την λειτουργική και θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως γύρω από τα υπόλοιπα μυστηρία της Εκκλησίας και πώς αυτός τα παρουσιάζει μέσα στο κείμενό του που ονομάζεται Ποιμαντική.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη διαφωνική μας εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας και ακούτε την θεολογική ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατά Τάξη. Σήμερα αποφασίσαμε να αφιερώσουμε την σημερινή εκπομπή στην μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού και ιδιαιτέρως να δούμε τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη πάνω στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Στον προηγούμενο ημίωρο εξετάσαμε το πώς ο Άγιος δίδαξε γύρω από τα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, της Θείας Ευχαριστίας αλλά και αυτό της ιεροσύνης. Ο γάμος κατά τον Άγιο Νεκτάριο είναι μυστήριο διότι είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού και φυλάσσονται η κοινωνία και η βουλή του. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο καθώς αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος είναι μυστήριο και είναι το πρώτο με το οποίο αγιάζονται οι άμπελοι του Θεού. Διαφυλάσσονται η κοινωνία και η βολή του Κυρίου. Ο Χριστός αναγεννά τον γάμο όπως αναγέννησε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους και τους επανέφερε στην τελειότητα. Μέσα στο κείμενο ποιμαντική συναντάμε ακριβώς την θέση του Αγίου Νεκταρίου σύμφωνα με την οποία ο Θεός ευλογεί τη συζυγία του ανδρός με την γυναίκα και βοηθά τους ανθρώπους να οδηγηθούν με σκοπό την τέλεση του σκοπού και βοηθά τους ανθρώπους να πετύχουν το σκοπό της ύπαρξής τους που δεν είναι άλλος από την είσοδο στον Παράδεισο. Αμέσως μετά στο κείμενο ποιμαντική ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρεται στο Ιερό Ευχέλαιο. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου είναι ένα από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας το οποίο τελείται δια της χρήσεως με καθαρό λάδι είτε στον Ιερό Ναό είτε σε κάποιο σπίτι παρέχοντας ψυχική και σωματική ίαση. Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως θεωρεί ως απόδειξη της δυνάμεως του Ευχελαίου τη μυστική ενέργεια του ασθενούντας, η οποία είναι βέβαιη και σταθερή κατά την εκκλησιαστική παράδοση. Ο ίδιος έχει κατά νου τη διδασκαλία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφόθεου, ο οποίος στην καθολική του επιστολή αναφέρει τα εξής: «Ασθενήτης εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσεξάστοσταν επ' αυτών, αλείψαντες αυτόν έλεο εν το ονόματι του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος, καν αμαρτίες ή πεποιικός, αφεθίσετε αυτό. Εξομολογήστε αλλήλεις τα προαπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιάθητε, πολύ ισχύ δέησης δικαίου ενεργουμένη». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε ότι το μυστήριο του Ευχελαίου αποτελεί ένα από τα αρχαία μυστήρια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δεδομένου ότι καθιερώνεται ήδη από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Ο Άγιος Νεκτάριος, σεβόμενος αυτήν την εκκλησιαστική παράδοση, τάσεται εναντίον των διαμαρτυρωμένων, των Προτεσταντών δηλαδή, οι οποίοι εκφράζουν την άποψη πως το Ευχέλαιο δεν πρέπει να θεωρείται ένα από τα 7 μυστήρια. Ο ίδιος δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση γύρω από το μυστήριο αυτό και αυτό γιατί μέσω της προσευχής της λατρεύουσας κοινότητας μπορεί ο χρειόμενος να σκεπαστεί από την χάρη του Θεού και όπως αναφέρει αυτολεξή ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος, η χάρις λαλεί εν την καρδία του πιστού και πείθει αυτόν και κρατείνει εν την πίστη αυτού. Με αυτό το σημείο γίνεται κατανοητό πως ο Άγιος Νεκτάριος δεν τον απασχολεί μόνο να αναφέρει τη λειτουργική και τελετουργική θεολογία γύρω από τα μυστήρια, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπάνω και συντηρεί την παράδοση την εκκλησιαστική όπως αυτή έχει διασωθεί μέσα από την Καινή Διαθήκη. Δεν παραλείπει να αναφερθεί εναντίον των Προτεσταντών οι οποίοι καταργούν τα Ιερά Μυστήρια και όχι μόνο να αναφερθεί εναντίον τους αλλά να στηρίξει το μυστήριο ιδιαιτέρως του Ευχελαίου έχοντας αναφορά στην δυσχιλιετή παράδοση της Εκκλησίας. Στην αναφορά του Αγίου Νεκταρίου γύρω από τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνεται και λόγος για το σύμβολο του Σταυρού. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Πενταπόλεως, ο Σταυρός χρειάζεται να τιμάται από τους χριστιανούς για δύο λόγους. Πρώτον, ο Χριστός θανατώθηκε και έχησε το τίμιο αίματος στο Σταυρό σώζοντας τους ανθρώπους από την αμαρτία και δεύτερον, διότι αποτελεί όπλο κατά του διαβόλου. Ο Άγιος Νεκτάριος διασώζει την πατερική διδασκαλία γύρω από το μυστήριο του Σταυρού. Ο ίδιος
παρουσιάζει μέσα στο κείμενό του τη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρίας, ο οποίος θεωρεί το χρίσμα ως σφραγίδα του Σταυρού, τον οποίον φέρει ο πιστός με υπερηφάνεια στο μέτωπο, προκειμένου να απομακρύνει από κοντά του κάθε διαβολική ενέργεια. Ενώ σε άλλο σημείο του κειμένου του, ο Άγιος Νεκτάριος θα μας μεταφέρει τα λόγια του Μεγάλου Αθανασίου, σύμφωνα με τον οποίον παρουσιάζεται ο Σταυρός ως φυρικτή θέα των δαιμόνων, ενώ αλλού θα τονίσει και τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, τον οποίον ο ίδιος αναφέρει ως το ξύφος της αμαρτίας, τη ρίζα μυρίων αρετών, την πηγή της σωτηρίας, το φως της αληθείας και την απελευθέρωση από την πλάνη. Στο βιβλίο του Ποιμαντική, ο Άγιος Νεκτάριος συμβουλεύει τους πιστούς πώς πρέπει να σχηματίζουν το σταυρό. Χρειάζεται, λέει ο ίδιος, να σχηματίσετε 3 φορές με το δεξί χέρι. Ξεκινώντας από το μέτωπο, ο πιστός να λέει εις το όνομα του Πατρός, έπειτα στον ομφαλό λέγοντας και του Υιού, έπειτα στον δεξί ώμο και του Αγίου Πνεύματος και τέλος στον αριστερό ώμο αμήν. Κάθε κίνηση έχει τον συμβολισμό της, όπως εξηγεί ο Ιερός Πατήρ. Συγκεκριμένα, τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος πως ο σχηματισμός του Σταυρού αρχίζει από το μέτωπο, καθώς αναφέρεται στον ύψιστο Θεό που ως κατοικητήριό του έχει τον ουρανό. Η γαστέρα συμβολίζει τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατέβηκε στη γη και ενσαρκώθηκε από τον Θεοτόκο, γενόμενος άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Μετά την Ανάστασή του αναλήφθηκε στους ουρανούς και κάθισε δεξιά του Πατρός, και πάλι θα επιστρέψει ώστε να κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως δηλώνει και η επίθεση του χεριού στα αριστερά. Μάλιστα, ο Άγιος Νεκτάριος θα διατυπώσει την άποψη πως η πραγματική ημέρα της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού δεν είναι η 14η Σεπτεμβρίου, αλλά η ημέρα που η Εκκλησία εορτάζει την Σταυροπροσκύνηση. Αιτιολογώντας έτσι την πάυση του εορτασμού της ευρέσεως του Σταυρού κατά την 6η Μαρτίου. Έτσι ο Άγιος διασώζει την ιστορική αλήθεια πως ο Τίμιος Σταυρός βρέθηκε από την Αγία Ελένη την 6η Μαρτίου, η οποία και συμπίπτει με την 3η Κυριακή των Ιστιών. Σε αυτό το σημείο κάνει και μια λειτουργική υπομνημάτιση, τα λέγαμε, τονίζοντας ότι γύρω από την άποψή του συμφωνεί και το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη κανόνων και τροπαρίων για την έβρεση του Σταυρού κατά την 6η Μαρτίου, οι οποίοι και κανόνες και τροπάρια βρίσκονται στην εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, πράγμα το οποίο και δικαιολογεί ιστορικά την έβρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη. Συνεχίζοντας τη λειτουργική και θεολογική του σκέψη, ο Άγιος Νεκτάριος στο κείμενό του Ποιμαντική θα κάνει μια εκτενή αναφορά γύρω από την άσκηση της νηστείας. Η νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας, η οποία προβάλλει στον χριστιανό την τήρησή της κατά τις διατεταγμένες ημέρες που εκείνη ορίζει. Η νηστεία για τον Άγιο Νεκτάριο δεν αποτελεί επινόηση της Εκκλησίας, αλλά όπως επισημαίνει ο ίδιος, ομίλησε ο Χριστός για αυτήν όταν είπε «Σι δεν νηστεύον αλείψε σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε, όπως μην φανεί στις ανθρώπεις νηστεύον, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπον εν το κρυπτό αποδώσει σι εν το φανερό». Ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως συμπεραίνει από τα παραπάνω πως η νηστεία είναι βάρη στον Θεό, καθώς ο νηστεύον ανυψώνει το νου και την καρδία του προς εκείνον. Σε αυτό το σημείο συμπεραίνουμε εύκολα πως ο Άγιος Νεκτάριος δεν διασώζει μόνο τη λειτουργική και θεολογική παράδοση της Εκκλησίας μέσα από τα κείμενά του, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί και διασώζει την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας μέσα από την πιστή τήρηση της ασκήσεως με τη δύναμη της νηστείας. Μιλώντας για τη λειτουργική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην μιλήσουμε για το Θεοτοκάριο, το οποίο έγραψε ο ίδιος του προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί πως η Υπεραγία Θεοτόκος είναι το πλέον τιμόμενο ιερό πρόσωπο στην Εκκλησία. Η Καινή Διαθήκη δίνει ορισμένες πληροφορίες για τη ζωή της Παναγίας, ενώ τα υπόλοιπα γεγονότα διαφυλάσσονται από την Ιερά Παράδοση. Η υμνογραφία, η εικονογραφία και οι εορταστικοί λόγοι των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας διανθίζουν ανά τους αιώνας την θεολογία του προσώπου της. Ο Άγιος Νεκτάριος εκφράζει απεριόριστη αγάπη και τιμή προς το πρόσωπο της Θεοτόκου. Η Παναγία αποτελεί καρπό της εμπειρίας του. Εφραίνεται πνευματικά να την αποκαλεί Κυρία Θεοτόκου και να την υμνεί.
Ο ίδιος του ήταν ένας υμνολόγος της εποχής του, υμνητής του θείου και ενθέου στιχουργός. Οι ύμνοι του είχαν ως στόχο αφενός να ικανοποιήσουν τους πιστούς και αφετέρου να τους μοιήσουν μυσταγωγικά. Όπως είπαμε και προηγουμένως, ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος είναι συγγραφέας του Θεοτοκαρίου. Είναι ένα έργο εμπλουτισμένο από ύμνους που συναποτελούν την άριστη έκφραση της αγάπης των Αγίων προς τη μητέρα του Κυρίου, την Θεοτόκο. Στόχων των ύμνων και των οδών του Αγίου Νεκταρίου είναι η εξύμνηση και η ευχαριστία προς την Παναγία. Ο Ιερός Πατήρ ακολουθεί την παράδοση των Αγίων του Ιωάννου του Δαμασκηνού, Θεοδόρου του Γαραπτού, Ανδρέου του Κρήτης, Ιωσήφ του Υπνογράφου,

μόνο στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, αλλά και στις προφητείες της Παλαιάς, καθώς και στην διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Γνωρίζοντας ο Άγιος Νεκτάριος την διδασκαλία του Αγίου Διονυσίου Αλεξανδρίας, σύμφωνα με την οποία, όπως λέει ο Άγιος, τον σαρκοθέντα εκ της Αγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας, καθώς και τη διδασκαλία του Αγίου Μεθοδίου Πατάρων, ο οποίος αναφέρει «και δηλαβανωμένη Θεοτόκος, το ανεκ του αχράντου και επαναμόμου αυτής θυσιαστηρίου, σαρκοθέντα ζωόπιον και ανέκφραστον άνθρακαν ως λαβίδι». Ήδη ο Άγιος Νεκτάριος από το πρώτο κεφάλαιο της μελέτης του περί της Μητρός του Κυρίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ξεκαθαρίζει πως η Εκκλησία ομολογεί ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν και πρωτόκου Παρθένος και κατά της κοίηση Παρθένος και μετατόκου Παρθένος. Εδώ ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε την θεοτοκοφιλία του Αγίου Νεκταρίου και την έντονη προσπάθειά του να υποστηρίξει την προσωνυμία Θεοτόκους για την Παναγία που τόσο πολύ αγαπούσε. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Άγιος τιμούσε το πρόσωπο της Παναγίας, δεδομένου ότι προσευχότανε ήδη από τα πρώτα παιδικά του χρόνια μπροστά σε συγκεκριμένη εικόνα της Θεοτόκου, από την οποία και απόλαβε πολλά θαυμαστά γεγονότα. Αναφερόμενοι στο πρόσωπο της Θεοτόκου, θα ήταν καλά να κάνουμε μια επισήμαση γύρω από την θέση και την παρουσία της γυναίκας μέσα στην ποιμαντική και λειτουργική διακονία του Αγίου Νεκταρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε αρχικά ότι ο Άγιος δεν ασχολήθηκε συστηματικά με τη θέση της γυναίκας στην Εκκλησία, και αυτό γιατί προφανώς στην εποχή του δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσει. Τη διδασκαλία του για τη θέση της γυναίκας στη ζωή και το έργο της Εκκλησίας την αντλούμε από διάφορα θεολογικά συγγράμματά του και από τις κατηχητικές επιστολές του. Στη θεολογική σκέψη του Αγίου Νεκταρίου, η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άνδρα ήδη από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους. Η Εύα ως σάρξ εκ της σαρκός του Αδάμ δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού και πήρε τις ίδιες ευλογίες και επαγγελίες με τον άνδρα. Ο Άγιος Νεκτάριος, σε μια δύσκολη εποχή για την παρουσία της γυναίκας μέσα στην κοινωνία, πίστευε ότι η ίδια η γυναίκα είναι ο συνεκτικός δεσμός των κοινωνιών. Η υπεποίθησή του αυτή τον οδηγούσε να ενδιαφέρεται για τη θρησκευτική και πνευματική ανάπτυξη των κοριτσιών που ήταν, όπως λέει ο ίδιος, η μόνη εδραία βάσης εφής να οικοδομείται άπασα η μόρφωση αυτών και περί ταύτης οφείλουσι πολιτεία και γονείς πρωτίστως να μεριμνώσιν όπως αναδείξωσιν Χριστάς Μητέρας αξίας του υψηλού αυτών προορισμού. Ο ίδιος έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην ανατροφή των κοριτσιών, διότι η ελλειπής αυτών ανατροφή θέλει έχει άφικτα επακόλουθα την επιλείψιμον αυτών, των τέκνων αυτών ανατροφήν ή της θέλει καταστήσει αυτά δυστυχή και μάστιγα της κοινωνίας. Θεωρούσε πως ήδη από μικρή ηλικία θα έπρεπε να διδαχθούν τα κορίτσια τη σπουδαιότητα της αποστολής τους και τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχουν την αποστολή αυτή. Αυτό ήταν και ο λόγος που ως διευθυντής της Ριζαρίου είχε εκφράσει την επιθυμία να ιδρύσει μια σχολή όπου νεαρές γυναίκες θα μορφώνονταν ηθικά, θρησκευτικά και επαγγελματικά, ώστε να γίνουν άξιες σύζυγοι και μητέρες ή και ακόμα μοναχές. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διαπαιδαγώγηση του μικρού κοριτσιού έπρεπε να είχε ως στόχο το νου και την καρδιά, γιατί αυτά είναι τα κέντρα γύρω από τα οποία στρέφεται η διανοητική και ηθική μόρφωση του ανθρώπου, γιατί όπως αναφέρει ο ίδιος, παιδείαν άρα και θρησκείαν ανάγκη να παρέχομεν εις τα κοράσιαν ημών, όπως δυνηθώσει και ταύτα να μεταδώσωσιν αυτά εις τα εαυτόν τέκνα. Για τον ίδιο Άγιο, η παιδεία και η θρησκεία είναι, όπως έλεγε, οι δύο της ψυχής οφθαλμοί, διόν τα περί αυτήν σκοπούσι, βαδίζει απροσκόπτως εις την ευδαιμονία και σωτηρία. Η επιστολή που έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος στο Υπουργείο των Θρησκευτικών με κύριο στόχο να τονίσει την ίδρυση μιας σχολής ηθικοθρησκευτικής
πρακτικής, όπως την αποκαλούσε ο ίδιος, για την διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών, αποδεικνύει την έντονη αγωνία του Αγίου για τη μόρφωση και εκπαίδευση των γυναικών σε μια εποχή που η γυναίκα δεν είχε επουδενή το δικαίωμα στη μόρφωση, μιας και ο λόγος ύπαρξής της ήταν

μονάχα οι δουλειές του σπιτιού, η ανατροφή των παιδιών και η προσφορά εργασίας στις αγροτικές ασχολίες. Ταυτόχρονα όμως ο Άγιος δεν παραλείπει να διδάξει την ιερότητα και το διάλειτο του γάμου και μάλιστα τονίζει ότι ο γάμος αγιάζει δια της ευλογίας αυτής την απαρχήν του ανθρωπίνου γένους ή της προάγεται κατά θείον θέλημα πως πλήρωσιν της εαυτής εν το κόσμο αποστολής δια του γάμου καινή εγγενίζεται κτίσεις κατά θέλημα Θεού προς δόξαν Θεού. Αυτός ήταν και ο λόγος που συχνά τόνιζε τη σημασία του ρόλου της γυναίκας ως σύντροφο του άντρα. Για τη θεολογική σκέψη του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, η γυναίκα για τον ίδιο οφείλει ή να φοβείται τον άντρα, δηλαδή να σέβεται και να τον αγαπά, διότι όση αγάπη και ο φόβος της Εκκλησίας προς τον Σωτήρα Χριστόν προσφυλεστέραν αυτήν ως νύφην τον νυφίο Χριστό ποιούσιν, ούτω και η αγάπη και ο φόβος της γυναίκος προς τον αυτής άνδρα προσφυλεστέραν αυτήν αυτόν ποιούσιν. Ο φόβος της γυναίκας προς τον άνδρα της είναι ιερός, αγνός και δίκαιος και ότι επιβάλλεται ούτως εις τας γυναίκας ως θεία εντολή δια την εαυτόν ευτυχίαν και αιωνίαν ευδαιμονίαν και των αδιάρρηκτων σύνδεσμων της κοινή αγάπης. Επειδή πολλοί χριστιανοί παρεξηγούσαν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα», ο Άγιος Νεκτάριος δημοσίευσε το 1902 στο περιοδικό Ανάπλασης ένα σύντομο άρθρο με θέμα «Την ορθή ερμηνεία της παραπάνω αποστολικής ρήσης». Εκεί τόνιζε με βαθύ θεολογικό λόγο πως ο φόβος για τον οποίο μιλά ο Απόστολος Παύλος πρέπει να ερμηνευθεί σύμφωνα με το κριτήριο και το σχήμα άνδρας-γυναίκας Χριστός-Εκκλησία. Η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού, αγαπά και ταυτόχρονα φοβάται το σωτήρα και κεφαλή της. Ο φόβος όμως αυτός γεννάται από την πολλή αγάπη προς τον αγαπήσαντα Χριστό και εκφράζεται σε ευλάβεια προς τον Χριστό και τις εντολές του ως υποταγή και προθυμία προς ευαρέσκειά του. Η αγάπη της Εκκλησίας προς τον Χριστό εκδηλώνεται ως φόβος μη υποληφθεί εν τίνη και εκπέσει της αγάπης αυτού αναξία τούτης δεικνυωμένη. Για τον Άγιο Νεκτάριο, η οικογένεια είναι το πεδίο μέσα στο οποίο η χριστιανή γυναίκα αναδεικνύεται νικήτρια αγωνιζομένη από το υψηλό βάθρο στο οποίο την έχει τοποθετήσει συζυγία και μητρότητα. Ως υψηλό έργο και διακονία των γυναικών, ο Άγιος δέχονταν τη μητρότητα και την ανατροφή καλών και αγαθών χριστιανών πολιτών. Ο Άγιος διδάσκει μέσα από τα συγγράμματά του πως η μέλουσα σύζυγος και μητέρα πρέπει να έχει αγαθότητα, σοφία, σύνεση, ανδρεία, υπακοή, σοφροσύνη και άλλες αρετές, ενώ επίσης οφείλει να αποφεύγει τα συνηθισμένα γυναικεία ελαττώματα όπως είναι η φιλοκοσμία και η ματαιοδοξία. Υποχρέωση της γυναίκας μάνας είναι να οδηγεί τα παιδιά της στον Θεό διδάσκοντας αυτά το δόγμα και την ηθική του χριστιανισμού. Η επίδραση της μητέρας στην ψυχή του παιδιού είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και οι γυναίκες πρέπει να έχουν τα κατάλληλα ηθικά προσόντα αλλά και τις πρακτικές γνώσεις ώστε να αναθρέψουν καλούς και χριστιανούς πολίτες προσφέροντας έτσι τα μέγιστα στην Εκκλησία και στην κοινωνία. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερος πως ο Άγιος Νεκτάριος συνέβαλε ώστε να αναζωπηρωθεί ο γυναικείος μοναχισμός σε μια περίοδο κατά την οποία ο μοναχισμός στο σύνολό του περνούσε μια κρίση. Για το σύνολο του έργου του Αγίου Νεκταρίου, ο γάμος και η μητρότητα δεν είναι οι μόνοι τρόποι προσφοράς μιας γυναίκας μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος θεωρούσε ανώτερο τρόπο ζωής τον μοναχισμό, στον οποίο αφιερώθηκε και ο ίδιος του σε όλη του ζωή. Για τον ίδιο, στο περιβάλλον μιας ιεράς μονής, η γυναίκα καταξιώνεται ως νύμφη Χριστού, αλλά και ως μητέρα Χριστό πολλών ανθρώπων που ωφελούνται από τις προσευχές και τις νουθεσίες της. Ο Άγιος Νεκτάριος εξυψώνει πολύ συχνά στα συγγράμματά του την Παρθενία, που είναι σύμφωνα με τον ίδιο αληθώς θυσία ευάρεστο στο Χριστό. Ότι πέρα αυτού και της αγάπης αυτού γίνεται, διότι η Παρθένος ζητεί πώς αρέσει το Χριστό κατά τον Απόστολο Παύλον. Ενώ αλλού θα τονίσει ότι η παρθενική ζωή είναι μίμησης αγγελική, διότι ως άγγελοι Θεού ζώσιν επί της γης η Παρθένη. Μιλώντας για τη θέση του Αγίου Νεκταρίου του Επισκόπου Πενταπόλεως γύρω από το πρόσωπο της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, θα ήταν παράληψή μας αν δεν αναφερόμασταν και στη διακονία της γυναίκας ως διακόνισσα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι γεγονός πως ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ο πρώτος ο οποίος χειροθέτησε υποδιακόνισσα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στην Αίγινα.
Όταν ο Άγιος Νεκτάριος χειροθέτησε μια υποδιακόνηση στην Ιμονή της Αγίας Τριάδος, τον κατηγόρησαν για απαράδεκτη καινοτομία και συνέδεσαν την πράξη αυτή με την αναβίαση του θεσμού των διακονισών. Μάλιστα, ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος τον εγκάλεσε, πιστεύοντας ότι με αυτή του την πράξη προσπαθεί να δημιουργήσει και να καινοτομήσει γύρω από τη χειροτονία και την ιεροσύνη των γυναικών. Είναι όμως αλήθεια ότι στη Μονή της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα ο Άγιος Νεκτάριος χειροθέτησε μόνο υποδιακόνησες για να εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες της Ιεράς Μονής. Αυτές ήταν οι μοναχές Ελισάβετ Ροκά και Μαγδαληνή Μουστάκα, η οποία και αργότερα έγινε ηγουμένη στην Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσεολοντήσης. Τα ακριβή καθήκοντα των διακονισών τα μαθαίνουμε μέσα από ένα κείμενο το οποίο ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος μας παρέδωσε. Έτσι λοιπόν ο ίδιος έγραφε σχετικά: «Περί των υποδιακονισών γνωρίζω ότι αύτε κυρίως είναι νεοκόρη του ιερού. Η περιβολή εγένετο κατά τον τύπο των εντες εκκλησίες των πόλεων περιβαλλομένων ιερά άμφι αναγνωστών. Τα υπομάνικα επετράπησαν δια τους εξής λόγους. Επειδή εν γυναικεία μονή δεν υπάρχουσι διάκονοι εν δε τηρημένοι ούτε ιερείς, εγώ δε ούτε δύναμαι να φροντίζω περί της καθαριότητας του ναού, ούτε πάντοτε να διαμένω νεοκορών εν το ναό, έχει δε απόλυτον ανάγκη το ιερών τεταγμένων προσώπων, όπως καθαρίζωση τα ιερά σκεύη, αλλάσωση τα καλύματα και τα συνδόνας της Αγίας Τραπέζης, μετακινώσει το Άγιον Αρτοφόριον και ποιώσει πάσαν εργασίων του νεοκόρου εν το ιερό, εθεώρησα να τάξω δύο ή να εναλλάξ τελώσει τη διακονία του ιερού. Εν απολύτω ανάγκη μεταφέρωση στα ασθενού σα βαρέως αδελφάς την Αγίαν Ευχαριστίαν εντός μικρού ποτηρίου δια την ανάγκη ταύτην κατασκευασθέντος πλην της κατανάγκης εξαιρέσεως και τα λοιπά, ως και τα λοιπά η συνεοκόρη». Για τον Άγιο Νεκτάριο, η διακόνισσα έπρεπε να έχει εξαιρετικά ηθικά προσόντα και συνέστηση των καθηκόντων της, αλλά έπρεπε να έχει και κλίση από τον Θεό. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος άφηνε στον Θεό την επιλογή του προσώπου όπου θα υπηρετούσε ως διακόνισσα στο μοναστήρι. Η μοναχή φορούσε στιχάριο, διακονικό ωράριο και επιμάνικα. Η υποδιακόνισσα είχε αρμοδιότητες που πάντα είχε και σήμερα έχει η γυναίκα στην ενορία, με μοναδική εξαίρεση τη μεταφορά της Θείας Ευχαριστίας στις ασθενούσες μοναχές. Αυτή η εξαίρεση είναι απόλυτα δικαιολογημένη δεδομένου ότι ζούσε σε ένα γυναικείο μοναστήρι όπου δεν υπήρχε πάντοτε μόνιμος ιερέας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Άγιος δεν σκεφτόταν ως μεταρρυθμιστής ή καινοτόμος της λειτουργικής ζωής. Το μόνο που ήθελε ήταν να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να εξυπηρετούνται οι πνευματικές ανάγκες των μοναζουσών, και γι' αυτόν το λόγο ο ίδιος χειροθέτησε διακόνησες μέσα στο Ιερό Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος. Ολοκληρώνοντας την σημερινή μας εκπομπή, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος σε κανένα σημείο του έργου του δεν αμφισβητεί την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας γύρω από την υπόθεση των μυστηρίων. Αντιθέτως, εξετάζοντας κανείς τα έργα του, μπορεί εύκολα να εντοπίσει και να παρατηρήσει στοιχεία με τα οποία τον βοηθούν να μελετήσει εις βάθους τα μυστήρια της Εκκλησίας και να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νεκτάριος με τα τρία εισαγωγικά μυστήρια της Εκκλησίας θεωρεί ότι ο πιστός έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον Θεό και συνδέεται ουσιαστικά και με την ιερά παράδοση της Εκκλησίας. Για τον ίδιο η μετάνοια καλό θα ήταν να προηγείται της Θείας Κοινωνίας μας όπως συμβουλεύει ο ίδιος, και γιατί ο πιστός οδηγείται με την μετάνοια στην εκούση εξαγόρευση των μαρτιών και παραλαμβάνει και παίρνει την Θεία Συγχώρηση ως προϋπόθεση για το γνώθι σε Αυτόν. Ενώ η ιεροσύνη αποτελεί το μέγιστο υπούργημα, αφού ο ιερέας ως διάδοχος των Αγίων Αποστόλων γίνεται λειτουργός των μυστηρίων και κήρυκας του Λόγου του Θεού. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος αποτελεί τον ακρεφνή θεολόγο ή και τον ακρεφνή, θα λέγαμε, λειτουργιολόγο, ο οποίος με τα κείμενά του,
και κυρίως με αυτό το βιβλίο της ποιμαντικής βοηθά στο να μεταφερθεί η παράδοση της Εκκλησίας γύρω από τα μυστήρια στο σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποιοσδήποτε από εμάς συμβουλεύεται, ακούει ή διαβάζει τα κείμενά του, αποκτά μια πλήρη γνώση και επαφή με την παράδοση της Εκκλησίας για τα ιερά μυστήριά της. Αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί, όπου και θα συνεχίσουμε με το θέμα το οποίο αφήσαμε στην άκρη, δηλαδή να δούμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ της εβραϊκής και χριστιανικής λατρείας. Καλή σας ημέρα!

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Μουσικός ελληνισμός. Μια εκπομπή με παραδοσιακούς οργανικούς σκοπούς και τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια της Θεσσαλίας με τον Γιάννη Κατσή. Ο Γιάννης Κατσής, τραγουδιστής και χοροδιδάσκαλος, ερευνά εδώ και χρόνια την παραδοσιακή μουσική των Θεσσαλικών Αγράφων και πραγματοποιεί συνεχώς επιτόπιες καταγραφές με σκοπό την ανάδειξη του μουσικού πολιτισμού αυτής της περιοχής. Θα ακούσουμε δείγματα αυτών των καταγραφών, των οποίων καθοριστική είναι και η συμβολή στην έρευνα και τη μουσική επιμέλεια του Βασιλείου Σμάνη. Τα τραγούδια αυτά διακρίνονται σε ιστορικά της ξενιτιάς, της αγάπης, του καθημερινού κοινωνικού βίου και πολλά είναι τα πασχαλιάτικα που λέγονταν εδώ μόνο τη διακαινήσιμη εβδομάδα. Μιας και από τα πρώτα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας οι κατακτητές δεν επέτρεπαν εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρως με τραγούδια και χορούς παρά μόνο το Πάσχα. Έτσι, δινόταν η ευκαιρία στον απλό λαό να τραγουδήσει και τραγούδια που δεν ήταν απαραίτητο να αναφέρονται στη λαμπροφόρο ημέρα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στη διάσωση πολλών τραγουδιών με αποτέλεσμα αυτά να αποτελούν ξεχωριστή ενότητα, όπως το Ταϊτάι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας, το οποίο τραγουδιέται αντιφωνικά την Τρίτη του Πάσχα. Είναι το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό του χωριού, διπλός χορός σταυρωτός. Της Αλεξάνδρας στο βουνό κανείς δεν τα ανεβαίνει. Και η κόρη που τα ανέβαινε πλέκοντας το γαϊτάνι, πλέκοντας και αναπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας, και ο Χρυσικός αγνάντευε από το παραθύρι. Αυτού σου στέλνω, κόρη μου, ένα σκαρδί, ένα κουβάρι δηλαδή, μετάξι. Να φτιάσεις μπόλκες που κάμισε ο γυναικείο δηλαδή. 12 και 10 φουστανέλες. Και αν σε απομείνει τίποτα, φτιάσει μια σιριβέτα. Η σιριβέτα είναι το σάλι που λέμε. Και η σιριβέτα να τρανεί να έχει 40 φούντις. Πάσα φούντα να κρέμεται, δεκάρια και κοσάρια. Ναυτού σου στέλνω, Χρυσικέ, ένα δραμάκι ασίμι. Να φτιάσεις κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι. Κι αν σ' απομείνει τίποτα, φτιάσει μια αραβόνα. Και η αραβόνα να καλεί να έχει 40 βούλες, πουλες δηλαδή, σφραγίδες. Το γύρισμα του τραγουδιού γίνεται με τις φράσεις «Ταϊ-ταϊ», «Μωρε μπρόι», «Μωρε βίτη την», δηλαδή «Μωρε δίτε την», την κόρη εννοείται που ανεβαίνει στο βουνό. Η ντοπιολαλιά εδώ μετατρέπει το Δέλτα σε Βίτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Θεσσαλοί μιλούσαν την αιωλική διάλεκτο, ενώ στη Δυτική Θεσσαλία είχαν προσθεθεί και τύποι της δωρικής διαλέκτου. Το ωμέγα, ας πούμε, γίνεται όμικρον ύψιλον, ου, π.χ. τον άλλον Ελλάνων απάντων, δηλαδή τον άλλον Ελλήνων απάντων. Στις καταλήξεις των ρημάτων το νι ταφ τρέπεται σε νι θήτα, εγέγονθο, Αττικό εγέγοντο, και έτσι οι διαφορές με το πέρασμα του χρόνου εισήλθαν και στον ποιητικό λόγο, σχηματίζοντας και διατηρώντας το γλωσσικό ιδίωμα. Παίζουν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Στο τραγούδι πάντοτε ο Γιάννης Κατσής.

Ρίχνω το μαντιλάκι μου τριόδιπλο στον ώμο και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. Βρίσκω τα λάφια να βουσκούν και να δροσολογιούνται. Και μια λαφίνα ταπεινή δεν πάει κοντά με τα άλλα. Μόνο τα πόσκια περπατεί, τα πόζερβα γναντεύει. Μπεράτη από τα χάσια. Ως γνωστό, το τραγούδι της Λαφίνας εντοπίζεται και στις γειτονικές περιοχές με ποικίλες ποιητικές παραλλαγές. Ακολουθούν δύο τραγούδια της Ξενιτιάς. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου» από το Αηδονοχώρι και «Εκεί ψηλά που περπατεί» σε ρυθμό συρτό από το Μοσχολούρισο Φάδων. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εδώ στη Θεσσαλία αποπνέουν τις πίκρες, τις λαχτάρες, την νοσταλγία του ξενιτεμένου και τον πόθο της επιστροφής στην πατρική γη. «Ξένεμ το μαντιλάκι σου, τι το έχεις λερωμένο? Το έχω για να γνωρίζουμε, φόντα έρχομαι από τα ξένα. Δώσ' μου το ξένε, δώσ' μου το να σου το μοσχοπλύνω. Να μην το πλύνεις με νερό, μήτε και με σαπούνι». Πληροφορητής ήταν ο αείμνηστος θεολόγος Εγλέζος, γεννημένος στο Αηδονοχώρι το 1925, ο οποίος το χόρευε κιόλας. Τα τραγούδια της Ξενιτιάς στην περίοδο της τουρκοκρατίας βρέθηκαν στο απόγειο της σύνθεσής τους. Τότε ο ξενιτεμός των νέων ισοδυναμούσε με εξορία. Για το λαϊκό ποιητή η Ξενιτιά ήταν θάνατος. «Η Ξενιτιά και ο θάνατος αδέλφια λογιούνται», μας πληροφορεί, ενώ σε άλλο τραγούδι ο ξένος στην Ξενιτιά πρέπει να βάλει μαύρα για να ταιριάζει φορεσιά με τσικαρδιά στη λαύρα. Η Ξενιτιά των Ελλήνων είναι γνωστή από την αρχαία εποχή. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια παραθέτει τον πόνο της Ξενιτιάς με την νοσταλγία του Οδυσσέα για την πατρίδα του και την Πενελόπη, με έντονο τρόπο εννοείται, όταν βρίσκεται εχμάλωτος στο νησί της Καλυψός. Από τα Βυζαντινά χρόνια κληρονομούμε μυθιστορίες και ποίηματα περί Ξενιτιάς. Ο Γιώργος Δροσίνης στο ποίημά του «Χώμα Ελληνικό» παραθέτει στοιχεία ανάλογα των τραγουδιών που θα ακούσουμε. «Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα και θα ζούμε μήνες χρόνους χωρισμένοι, άφησε να πάρω κάτι από σένα, γαλανή πατρίδα πολύ αγαπημένη. Κι αν το ριζικό μου έρημο και μαύρο μου γράψε να φύγω και να μην γυρίσω, το στερνό συγχώριο εις εσένα θαύρο, το στερνό φιλί μου θέ να σου χαρίσω. Έτσι κι αν σε ξένα χώματα πεθάνω και το ξένο μνήμα θα είναι πιο γλυκό, σα θαυτείς μαζί μου στην καρδιά μου επάνω, χώμα αγαπημένο, χώμα ελληνικό». Και δεν είναι μόνο ο πόθος για την πολύ αγαπημένη πατρίδα, αλλά και για τα αγαπημένα πρόσωπα που είτε έμεναν πίσω είτε ξενιτεύονταν. «Εκεί ψηλά που περπατείς και χαμηλά κοιτάζεις, μην είδες μην αλόγιασαι στον αγαπητικό μου. Σε τι τραπέζι τρώει ψωμί, σαν τι σουρμπέτι κάνει, πιανείς χεράκια τον κερνούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς χυλάκια του μιλούν και τα δικά μου τρέμουν, πιανείς ματάκια τον τηρούν και τα δικά μου κλαίνε». Βαριά η Ξενιτιά από τα αρχαία χρόνια. Την Ξενιτιά, την Ορφανιά, την Πίκρα, την Αγάπη, τα τέσσερα τα ζύγιασαν, βαρύτερα είναι τα ξένα, θρυνεί ξανά και ξανά ο λαϊκός ποιητής.

Το σιρτό της αγάπης που ακολουθεί περιγράφει τη συνήθεια των νεαρών κοριτσιών να περνούν από τα κεντρικά σημεία του χωριού, είτε για να πάνε στη βρύση να πιάσουν νερό, είτε για άλλες δραστηριότητες που ανέθεταν οι γονείς τους. Με κύριο σκοπό βεβαίως να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Αυτό γινόταν στα περισσότερα χωριά της χώρας μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ασφαλώς σήμερα έχουν μεταλλαχθεί αυτοί οι τρόποι επικοινωνίας και εκφράσεως της αγάπης του πιο θαυμαστού δώρου του Θεού στον κόσμο. Η μελαχρινή του τραγουδιού με το σίσμα και λίγη μάτη ταράζει τον ψυχικό κόσμο όλων των παλικαριών μα και του πρωταγωνιστή που είναι ο ίδιος ο λαός, με αποτέλεσμα να την ερωτευθεί και να μην υπολογίζει στα πλούτη και την άνετη ζωή που θα του προσφέρει η πρώτη αρχοντοπούλα. Τι να τα κάνω τα φλουριά μπρος στη δική σου ομορφιά, ακούμε στο τσάμικο της Νταϊλιάνας. Έτσι και εδώ η αγάπη, ο έρωτας, δεν συγκρίνεται με πλούτη. Μελαχρινούλα πέρασε με λίγη περηφάνεια και τάραξε τον καθενέ κι όλα τα παλικάρια. Και τάραξε και μένανε που μ' είχαν στα παζάρια, που παζαρεύω μια κυρά, μια πρώτη αρχοντοπούλα.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Στο προηγούμενο τραγούδι ακούσαμε τη συνήθεια των κοριτσιών να περπατούν ταρναριστά από την πλατεία του χωριού και επί τη ευκαιρία να τις θαυμάσουν τα παλικάρια. Στο επόμενο που ακολουθεί μας παρουσιάζεται το Σεριάνι των Ανδρών. Βγήκα ψηλά στα μάρμαρα, βγήκα να συριανίσω. Βγήκα να ειδώ τις έμορφες και πίσω να γυρίσω. Αηδόνια και πουλάκια να μην λαλίσετε, κοιμάτο καπετάνιος μην τον ξυπνήσετε. Αν είσαι και αν δεν είσαι, στα ανάθεμα να πας, εγώ καταλαβαίνω πως άλλον αγαπάς. Ποια ήταν αυτή που πέρασε και δεν μας καλημέρισε? Αυτή είναι η κόρη του παπά που περπατεί καμαρωτά. Τρεις ελιές και 9 ντομάτα, αγαπώ μια μαυρομάτα. Τρεις ελιές και 1 βαμμένη, αγαπώ μια παντρεμένη. Μη με κάνεις με το μάτι, βλέπει η μάνα από το κρεβάτι. Μη με κάνεις με το χέρι, παίρνει η μάνα μου χαμπέρι. Τραγουδιέται στη Δεσκάτη.

τι να σε κάνω γαλανή να γίνεις μαυρομάτα. Δεν είσαι κούπα για να πιω στα φίλη να σε φάω. Μονήσει τσιούπρα του παπά που έρχεται από τα μπέλη. Φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κύτρα στο μαντίλι. Δύο μήλα της εγύρεψα και αυτή μου δίνει πέντε. Δεν θέλω εγώ τα μήλα σου τα τσαλαπατημένα. Μον θέλω δυο από τον κόρφο σου τα μοσχομυρισμένα. Χορός συρτός ζερβός που εναλλάσσεται με τσάμικο. Το τραγούδι αυτό είναι από το Θραψίμι Καρδίτσας.

μορυβίτιτη. Γυρίσματα που χρησιμεύουν ως επιφωνήματα, όπως η κρασογάλανη ή ο λεβέντης που σέρνει το χορό του τσάμικου της ξεγνητιάς που επίσης ακούσαμε νωρίτερα. Ξένε με το μαντιλάκι σου ότι το έχεις λερωμένο. Τράβα λεβέντη με το χορό. Επίσης, σε διάφορες λέξεις που απαντούμε στα δημοτικά μας τραγούδια, κάθε φορά που η μελωδική γραμμή απαιτεί μεγάλη χρονική διάρκεια στα φωνιέντα, προστίθεται το σύμφωνο νι, ώστε να διακρίνεται η ρυθμική αγωγή. Με αυτόν τον τρόπο οι εκτελεστές βοηθούνται περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του τραγούδι της Άνοιξης που ακολουθεί από το Αηδονοχώρι Καρδίτσας. Απρίλη, Απρίλη, νέμορφε, Μάη με τα λουλούδια. Ούλο τον τόπο γέμισες λελούδια και καλούδια και μένα βαριφόρτωσε στην άσχημη γυναίκα. Θέλα την πάω στο χρυσικό να την αναλυγώσω, να τελειώσω δηλαδή, να βγάλω λίτρα μάλαμα και δύο λίτρες ασίμι, να φτιάσω κούπα και σταυρό, σταυρό και δαχτυλίδι, το δαχτυλίδι να φορώ, την κούπα για να πίνω και το σταυρό να προσκυνώ για τη χριστιανοσύνη. Το γύρισμα εδώ είναι το γιο Μαριό, το όνομα Μαρία, όπου για τη λαϊκή στιχουργία είναι σχεδόν πάντοτε σε χρήση, αφού είναι συνυφασμένη με την ορθόδοξη παράδοση. Είναι λογικό, γιατί είναι το όνομα της Παναγίας.

Τρεις σταυραϊτοί καθόντανε και τρεις καλοί λεβέντες. Καθόνταν κλέν τα ντέρτια τους και τα παραπονά τους. Ο ένας κλαίει που μέθησε και άλλος απού είναι γέρος. Κι άλλος αγάπη έχασε και κάθεται και κλαίει. Νεσύ αϊτέμ που μέθησες, πάλι θα ξεμεθύσεις. Και εσύ αϊτέμ που αγάπησες, άλλη θα βρεις να πάρεις. Ναλιά που μέν που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Κλειστός από την Αργυθέα Αγράφων. Στη σημερινή εκπομπή μας, μας δόθηκε η ευκαιρία να προσεγγίσουμε περισσότερο την παραδοσιακή μουσική της Θεσσαλίας που παραμένει αναλύωτη χάρη στην κοπιαστική προσπάθεια όλων εκείνων που τη διασώζουν στη γνήσια μορφή της με επιτόπιες καταγραφές που αποτελούν αντικείμενο μουσικολογικής, λαογραφικής και ιστορικής μελέτης. Ο Γιάννης Κατσής, συλλέκτης τραγουδιών των περιοχών αυτών, μελετητής, τα απέδωσε όπως ακριβώς τα διδάχθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Βαθύς γνώστης της τοπικής χορευτικής παραδόσεως, συνεχίζει να τη μεταλαμπαδεύει στις γενιές που μεγαλώνουν. Όπως προείπα, η μουσική επιμέλεια οφείλεται στον αγαπητό Βασίλη Σμάνη. Άλλος ένας άνθρωπος ταγμένος ψυχήτε και σώματι στην παραδοσιακή μουσική. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που έρχεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, από το χωριό Καλυφώνη Καρδίτσας. Είναι σε δύο ρυθμούς, τσάμικο και καλαματιανό. Τα δύο ρυθμα τραγούδια είναι πολύ παλαιά. Ποιος είναι άξιος και αγλίγορος και νυχτοπερπατάει να πάει τα χαιρετίσματα στο δόλιο το Ρινάκι, να μην αλλάξει τη λαμπρή, να μην λαμπροφορέσει. Τον Κωνσταντή βαρέσανε, τον έχουν βαρεμένο. Έπαιξαν η μουσική κλαρίνο Νίκος Φιλιππίδης, βιολί Γιώργος Ρουμπής και Γιώργος Μαρινάκης, λαούτο Βασίλης Μάνης, σαντούρι Στέλλα Βαλάση και ντέφι Αποστόλης Σαμαράς. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τον Κώστα Ταλιαδόρο που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κουφίνους πλήρες. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσί πεντάκις χίλι χωρίς γυναικών και παιδίων. Μέγαση Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προσύμνων των θαυμασίων σου. Κι αν εις μικρότατα και σχεδόν αόρατα ψυχία διαμερίσεις τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, μόλις εν μόνο ψυχίων λαμβάνει έκαστος των 5.000, κι όμως τόσον έλαβεν ο καθής αυτών, ακόμη δε και οι γυναίκες και τα παιδεία, ώστε όχι μόνο έφαγον πάντες και χορτάστησαν, αλλά και περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Περίσευσαν μεν οι άρτοι και οι ηχθείες, για να μη φανεί το θαύμα ως φαντασία. 12 δε κόφινοι το περίσευμα είναι αέκαστος των Αποστόλων λάβει ανά ένα κόφινον. Κλάσματα δε ήτι κομμάτια και ουχή άρτη και ηχθείες ολόκληροι επερίσευσαν. Ή να φανερώσουν ότι ήσαν περισσεύματα των ευλογηθέντων και τεμαχισθέντων πέντε άρτων και δύο ηχθείων. Ποιος νους δύναται να εννοήσει ή ποιος λόγος δύναται να παραστήσει ή πως το σου τον πλήθος ανθρώπων εχορτάστη δια πέντε άρτων και δύο ηχθείων ή πως οι άρτοι και οι ηχθείες επληθύνοντο και ανέβληζον εκ των χειρών των Αποστόλων ή πως ουδέ ο λιγότερον, ουδέ περισσότερον, αλλά περίσευσαν 12 κόφινοι πλήρης. Εις μόνος γνωρίζει το πως, δηλαδή ο ταύτα ποιήσας Θεός. Μόλις δε το θαύμα, τέλος έλαβε. Αρχιερεύς Νικηφόρος Θεοτόκης. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Του Χριστού μας τα λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα τούτης εδώ της εκπομπής, στις πρώτες τις ανάσες κιόλας να φανερώνουν την πρόθεσή της, που δεν είναι άλλη από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της, στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε στην κρίση ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτήν την εποχή βρισκόμαστε. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και πολλά χρόνια, μα πλέον έχει γίνει τόσο κατανοητό από όλους μας ότι πορευόμαστε σε μια εποχή που οι άνθρωποι αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Να θυμόμαστε όμως τους λόγους του Ευαγγελίου του Φωτός, τους λόγους από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εκεί που λέγει πως «Πας γάρο φαύλα πράσον μισή το φως και ούκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού, ο δε ποιόν την αλήθεια αν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα». Και εδώ το πιο σημαντικό. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Με την ευχή να συγκαταρρυθμιθούμε κάποτε, χάρη τη Θεού, βέβαια, σε αυτούς που θα έχουν ποιήσει τα αγαθά και άρα θα πορευθούν σε ανάσταση ζωής. Βρισκόμαστε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, προσευχόμενοι να καταλαμπρύνει το φως του Κυρίου μας, η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης, τη σκοτισμένη μας, είναι η αλήθεια, διάνοια.
και να ρίξει πάνω της έλεον ευημερίας και χαράς, να φωτίζει το φως του Χριστού μας και να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απελπισίας και της απόγνωσης που μας έχει επίσης κυριεύσει. Με το τυλαβιές του πρόσωπο κατά τον ιερόν ψαλμοδό, με τα δικαιώματα της κρίσης και τις τόσο αγνοημένες και ξεχασμένες τις μέρες μας εντολές του.

Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την προσευχητική σας ενίσχυση. Εν το φωτί papakiyahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, εκεί έρχονται όλα τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προβληματισμοί σας που αφορούν στα της εκπομπής. Με χαρά να συμβάλλουμε σε αυτήν την πνευματική, αυτή την ραδιοφωνική συναλληλία, ανταποκρινόμενοι και απαντώντας σε αυτά τα μηνύματα κατά το δυνατόν και κατά το επιτρεπόμενο, αλλά και να υλοποιήσουμε με τη βοήθεια του Θεού τις προτάσεις τις οποίες στέλνετε για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως μας. Υπάρχει στο διαδίκτυο και το ομότιτλο ιστολόγιό μας. Εκεί θα βρείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή μας. Αρχείο προσφάτων και παλαιότερων εκπομπών, οπτικοποιημένες αρκετές από αυτές στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε όλους τους αδερφούς που μας βοηθούν να διατηρούνται όλα αυτά στον αχανή κόσμο του διαδικτύου, από τον οποίο όμως μπορούμε να αλλιεύουμε θησαυρούς, και αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Να στείλουμε τις ευχές μας και την αγάπη μας όλους αυτούς που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, και ιδίως σε όλα αυτά που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση αυτήν την μικρή προσπάθεια, την ραδιοφωνική. Στο ιστολόγιο θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε αυτούς τους σταθμούς, όπως και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, σε αυτό το ιστολόγιο να περιβάλλονται και από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτια.

Χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα και ένα απόσπασμα από τους σπάνιας ομορφιάς λόγους του μεγάλου Νικηφόρου Θεοτόκη. Αναφέρεται στο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και του χορτασμού του πλήθους. Περάσανε τα χρόνια και έχτισαν το δικό του σπίτι. Σας διαβάζουμε ένα απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημά μας. Στις Μάνης, στον Νικόβου, το κάτω Καλντερίμι. Δεν είχε αυλή μπροστά στο δρόμο όπως τα άλαμα. Έβγαινε πίσω σε μια ρούγα που κατοικούσε εδώ και αιώνες ο Λάκερους ή Αγία Μαρίνα. Κι έτσι την έκανε γειτόνισά της η Καλλιοπίτσα και δεν παρέλειψε ποτέ της στην ιερή επίσκεψη κάθε απόγευμα χειμώνα καλοκαίρι. Και στο Ιουλίου τη γιορτή της Αγίας που πάτησε το σατανά, μαζί με τους υπόλοιπους τους γείτονες στρώνανε πολύχρωμες κουρελούδες σε όλες τις μεγάλες φρεσκοασβεστομένες τις πεζούλες και τις κάνανε καθίσματα έμορφα να γεμίσουν από γέρους και παιδιά στου πρωινού το πανηγύρι λίγο πριν όλοι μαζί ψάλουν το πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν χορταίνοντας τις ψυχές τους με παραδείσου ελπίδα.

Αυτό, όπως είπαμε, ένα μικρό απόσπασμα από ένα παλαιότερο διήγημά μας με τίτλο «Το Πετραχυλάκι», αφιερωμένο στη μνήμη μιας Αγίας Ψυχής. Και ήταν αυτό το απόσπασμα και η τελευταία του φράση που δόκαν τον τίτλο στη σημερινή μας ραδιοφωνική συμπόρευση. Γεμάτο χρώματα της γης και του ουρανού, φρέσκο αέρα και καθαρές καρδιές, αυτό το μικρό απόσπασμα. Δεν περιγράφει ούτε μέρη εξωτικά και προορισμούς καλοκαιρινούς ονειρεμένους, για τους πολλούς τουλάχιστον. Ούτε αφηγείται τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες, γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα, με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμάται, με χαρούμενους, απλούς ανθρώπους, στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους κοφίνια που μοσχοβολούν γλυκά νησού. Σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεωτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια αρανίδα έστω από δάκρυ τούτη την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Ελάχιστοι κατανοούν τις αλληγορικές στιγμές και τις ερμηνείες τους σε αυτήν την κοσμαγάπητη ιεροτελεστία. Κάπου όμως όλων νοερά πάει ο νους. Έτσι δεν είναι? Σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού των 5.000 ανδρών, χωρίς να υπολογίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά.

Και ο νους μας πάει στην πάντα γαλινεμένη θάλασσα της Τιβεριάδος. Εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους του και σμίγεται με τον γλυκάνισο την μαστίχα και το καθαρό λιβάνι και η άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πλήθη κατά παραγγελία του γλυκητά του Ιησού. Κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση, κάθε φορά στον όρθρο, στον εσπερινό, στην ιερή αγρυπνία, κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη, χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα. Και ο 33ος ψαλμός που ξεκινά: «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό», και ύστερα από λίγο το διάψαλμα που ακόμα και τα κούτσικα παιδάκια γνωρίζουν από στήθους: «Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού».

από το Κυριακοδρόμιο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Δεν κάνει τίποτα άσκοπο, τίποτα υπερβολικό, τίποτα που να μην χρειάζεται. Γιατί μερικοί άνθρωποι περιφέρονται τόσο άσκοπα και κάνουν τόσο αδιάφορα πράγματα? Επειδή δεν είναι βέβαιοι για το σκοπό της ζωής τους, για τον προορισμό του επίγειου ταξιδιού τους. Γιατί μερικοί άνθρωποι υπερφορτώνονται με άσκοπες υποχρεώσεις, προβαίνουν σε υπερβολικές ενέργειες, σε σημείο που να μην μπορούν να κινούνται ελεύθερα κάτω από τέτοιο βάρος υποχρεώσεων, επειδή δεν γνωρίζουν το ένα πράγμα, ουεστή χρία. Για να βοηθήσει ο Κύριος τον άνθρωπο να μαζέψει το διασκορπισμένο νου του, να θεραπεύσει τη διχασμένη καρδιά του και να συγκροτήσει την ανεξέλεγκτη δύναμή του, αποκάλυψε τον έναν και μοναδικό στόχο που είναι απαραίτητος, τη Βασιλεία του Θεού. Πόσο άσκοπη είναι αλήθεια η ζωή του ανθρώπου που αγωνίζεται να επιτύχει διάφορους στόχους. Πόσο ανέσθητη είναι η διχασμένη καρδιά. Πόσο αδύναμη είναι η θέληση όταν η δύναμή της κατακερματίζεται. Ενώσε στη χρία. Μόνο ένα πράγμα μας χρειάζεται. Η Βασιλεία του Θεού. Ο Θαυματουργός Χριστός προσπάθησε να στρέψει τα μάτια και την προσοχή όλων των ανθρώπων προς αυτόν τον προορισμό. Όποιος σκέφτεται έτσι έχει έναν μόνο στόχο. Το Θεό. Ένα αίσθημα. Την αγάπη. Μια νοσταλγία να πλησιάσει το Θεό. Μακάριος είναι εκείνος που έφτασε σε αυτό το μέτρο. Ο άνθρωπος αυτός έχει γίνει σαν το φακό που συγκεντρώνει τις ακτίνες του ηλίου για να δημιουργήσει φωτιά. Τα λόγια που είπε ο Χριστός στη Μάρθα: «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώς δε εστί χρία», ήταν στην πραγματικότητα ένας έλεγχος, μια προειδοποίηση στον κόσμο ολόκληρο. Και αυτό το ένα που έχουμε πραγματική ανάγκη είναι η Βασιλεία του Θεού. Για όλα όσα είπε και έκανε ο Κύριος, είχε στο νου του τον στόχο αυτό. Εκεί είχε συγκεντρωθεί όλη η φλόγα που φωτίζει τους ταξιδιώτες, εκείνους που περιφέρονται γύρω από τις χαράδρες και τους ανεμοστρόβιλους της πρόσκαιρης αυτής ζωής. Όλα όσα κάνει ο ύψιστος είναι απαραίτητα. Τα πάντα γίνονται με αυτόν τον ύψιστο, το μοναδικό στόχο. Όλα είναι απαραίτητα, τόσο τα λόγια που λέει όσο και τα έργα που κάνει. Δεν υπάρχει ούτε ένας αργός λόγος, ούτε ένα αχρίαστο έργο. Και πόσο καρποφόρα ήταν τα λόγια και τα έργα του. Πόσα εκατομμύρια φορές έχει καρποφορήσει κάθε λόγος και κάθε του πράξιος στις μέρες μας. Πόσο γλυκός, ευωδιαστός και ζωογόνος είναι ο καρπός αυτός. Γιατί ο Κύριος δεν μετέτρεψε τις πέτρες σε ψωμιά όταν του το ζήτησε ο Σατανάς? Σε δύο μεταγενέστερες περιπτώσεις, όταν γύρω του υπήρχε ένα πεινασμένο πλήθος, πολλαπλασίασε το λίγο ψωμί σε μια τεράστια ποσότητα, ώστε μετά τη διατροφή του πλήθους περίσσεψε περισσότερο ψωμί από όσο ήταν αρχικά. Το πρώτο θαύμα όμως, η μετατροπή των λίθων σε ψωμί, ήταν κάτι αδόκιμο, ανάρμοστο, άτοπο. Το δεύτερο θαύμα, ο πολλαπλασιασμός των άρτων, ήταν κατάλληλο, απαραίτητο και ταιριαστό. Γιατί ο Κύριος δεν έδωσε σημείον εκ του ουρανού στους Φαρισαίους όταν του το ζήτησαν? Δεν έδωσε τέτοια σημεία από τον ουρανό σε αμέτρητες περιπτώσεις, όπως σε θαύματα, θεραπείες αρρώστων, λεπρών, δαιμονισμένων? Δεν ανέστησε νεκρούς? Κάθε σημείο από τον ουρανό στους φθονερούς Φαρισαίους όμως θα ήταν ανάρμοστο, ακατάλληλο και υπερβολικό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις θα ήταν κατάλληλο, ταιριαστό και απαραίτητο. Γιατί ο Κύριος δεν μετακίνησε όρια από το ένα σημείο σε άλλο ή δεν τα έριξε στη θάλασσα? Θα μπορούσε να το κάνει και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκείνος που μπορούσε να διατάξει την τρικυμισμένη θάλασσα και να γαλινέψει, τους ανέμους να ηρεμήσουν, σίγουρα θα μπορούσε να μετακινήσει όρη και να τα ρίξει στη θάλασσα. Ποιο σκοπό όμως θα είχε υπηρετήσει έτσι? Κανέναν. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν έκανε τέτοιο θαύμα. Υπήρχε όμως μεγάλη ανάγκη να γαλινέψει η θάλασσα και να ηρεμήσει ο άνεμος, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που έκραζαν για βοήθεια επειδή κινδύνευαν να πνιγούν. Μόνο οι δαίμονες και οι αμαρτωλοί ζητούν από τον Χριστό θαύματα που είναι υπερβολικά και αχρίαστα, όχι απαραίτητα. Προσέξτε τι ανόητα πράγματα ζήτησε ο Σατανάς από τον Κύριο.
να μετατρέψει τις πέτρες σε ψωμιά στην έρημο, να πηδήσει κάτω από το πτερύγιο του ναού. Κοιτάξτε τώρα και στους σκληροτράχυλους αμαρτωλούς τους Φαρισαίους. Είχαν δει πολλά θαύματα του Χριστού που τα έκανε όλα για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και του ζητούσαν έπειτα να κάνει κάποια άσκοπα και ανώφελα θαύματα, όπως το να ρίξει κάποιο βουνό στη θάλασσα. Ο Κύριος αρνιόταν να κάνει τέτοια θαύματα, να ικανοποιήσει τέτοιες απαιτήσεις του διαβόλου και των υποκριτών. Ποτέ όμως δεν αρνήθηκε να κάνει θαύματα που ήταν απαραίτητα, επειδή υπηρετούσαν την σωτηρία των ανθρώπων. Ένα τέτοιο απαραίτητο και χρήσιμο θαύμα περιγράφει το Ευαγγέλιο στον πολλαπλασιασμό των άρτων στην έρημο. Δεν ήταν αυτή κάποια ακατοίκητη έρημος, μια έρημος όπου μόνο ο διάβολος κατοικούσε. Ήταν μια έρημος όπου βρέθηκαν πάνω από 10.000 πεινασμένοι άνθρωποι. Το συμπέρασμα για τον αριθμό τους προκύπτει από όσα γράφει ο Ευαγγελιστής, πως το πλήθος ήταν 5.000 άνδρες, χωρίς να συνυπολογίσει κανείς τις γυναίκες και τα παιδιά. «Και εξελθόν ο Ιησούς είδε πολλήν όχλων και εσπλαχνίσθη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών». Αυτό έγινε την εποχή που ο βασιλιάς Ηρώδης είχε αποκεφαλίσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όταν το άκουσε αυτό, ο Ιησούς επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο και αναχώρησε εις έρημον τόπον κατηδίαν. Το περιστατικό αυτό το αναφέρουν και οι τέσσερις Ευαγγελιστές. Μερικοί αναφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες, άλλοι λιγότερες. Σύμφωνα με τον Ιωάννη, ο Κύριος μπήκε στο πλοίο κοντά στην Τιβεριάδα και πέρασε στο απέναντι μέρος της θάλασσας της Γαλιλαίας, που ονομάζεται και θάλασσα της Τιβεριάδας. Ο Λουκάς λέει πως υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλούμενης Βυσταΐδα. Το συνήθιζε ο Κύριος να αποσύρεται συχνά στην έρημο σε ερημικές τοποθεσίες και σε βουνά. Το έκαμε αυτό για τρεις λόγους. Πρώτο, για να κάνει σύντομα διαλύματα από τις εντατικές και πολυσχηδείς δραστηριότητές του, ώστε να χωνέψουν και οι άνθρωποι τις διδαχές του και τα θαύματα που είχε κάνει. Δεύτερο, για να δώσει το παράδειγμα στους Αποστόλους και σε εμάς πως είναι απαραίτητο να αποσυρώμαστε, να εισερχόμαστε στο ταμείο μας, για να παραμένουμε στην προσευχή μόνοι μας με το Θεό. Η ησυχία και η σιωπή καθαρίζουν τον άνθρωπο, του διδάσκουν την υποταγή στο Θεό και του χαρίζουν πνευματική διάβγεια και δύναμη. Τρίτο, για να μας δείξει πως ο καλός και χρήσιμος άνθρωπος δεν μπορεί να κρυφτεί. Ου δύνατε πόλης κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Έτσι έδειξε και επισήμανε ποιος είναι ο πραγματικός τόπος για τους ερημίτες και τους μοναχούς. Η εκκλησιαστική ιστορία το έχει αποδείξει αυτό χιλιάδες φορές. Δεν υπάρχει ούτε ένας μοναδικός ερημίτης, άνθρωπος της προσευχής και θαυματουργός, που να κατόρθωσε να κρυφτεί από τους ανθρώπους. Πολλοί ρωτάνε ανετιολόγητα, τι κάνει ο μοναχός στην έρημο? Δεν θα ήταν καλύτερο ο μοναχός να μένει στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους υπηρετεί? Πώς όμως μπορεί να φωτίσει ένα κερί που δεν είναι αναμένο? Ο μοναχός κουβαλάει την ψυχή του στην έρημο σαν κερί άκαυτο. Τη φέρνει στην έρημο για να την ανάψει με προσευχή, με νηστεία, με περισυλλογή και άσκηση. Αν κατορθώσει να την ανάψει, το φως του θα λάμψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο κόσμος θα τον ακολουθήσει και θα τον βρει, ακόμα κι αν αυτός κρυφτεί στην έρημο, σε απομακρυσμένα βουνά ή σε απρόσιτες σπηλιές. Όχι, ο μοναχός δεν είναι άχρηστος. Είναι ικανός να γίνει πολύ πιο χρήσιμος στους άλλους από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά σε αυτήν την περίπτωση από τον Κύριο Ιησού. Μάται ακριβόταν από τους ανθρώπους στην έρημο, γιατί τα πλήθη τον έβρισκαν και τον ακολουθούσαν. Ο Κύριος τους κοίταξε και σπλαχνίστη περί αυτών ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Κάτω στις πόλεις οι συναγωγές ήταν γεμάτες από αυτόκλητους ποιμένες που στην πραγματικότητα ήταν λύκοι με εμφάνιση προβάτων. Οι άνθρωποι το ήξεραν αυτό, το ένιωθαν, όπως ήξεραν και ένιωθαν την αμέτρητη ευσπλαχνία και αγάπη του Χριστού για αυτούς. Οι άνθρωποι ήξεραν και ένιωθαν πως ο Χριστός ήταν ο μόνος καλός ποιμένας, πως η μέρημνά του για αυτούς ήταν γνήσια, στοργική. Γι' αυτό και τον ακολουθούσαν στην έρημο. Και ο Κύριος εθεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οι άνθρωποι ένιωθαν πως τον χρειάζονταν τον Χριστό. Δεν τον ζητούσαν να θαυματουργεί από μάταιη περιέργεια, αλλά από μεγάλη ανάγκη. Και ο Μάρκος μας λέει πως εκεί άρχισε να τους διδάσκει. Ο Ματθαίος δε μας λέει τι τον κρατούσε τόσο πολύ με τους ανθρώπους.
Γράφει μόνο πως θεράπευσε τους αρρώστους. Ο Μάρκος το συμπληρώνει αυτό και λέει πως τους δίδασκε πολλά πράγματα. «Προσέξτε», λέγει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, «πόσο όμορφα συμπληρώνουν ο ένας Ευαγγελιστής τον άλλο». Ο Κύριος συνέχισε να διδάσκει τους όχλους για πολλές ώρες, όσο του άρχισε να νυχτώνει. Όλες αυτές τις ώρες, ο Κύριος δίδαξε τόσα πολλά στο λαό που θα μπορούσε να γεμίσει ολόκληρο Ευαγγέλιο. Αυτό το είπε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όταν έγραψε πως «Ουδέ αυτόν είμαι των κόσμων χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία». Παρατηρούμε όμως και την αγάπη των μαθητών. Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν. Το πλήθος πεινάει και είναι αργά πια για να φύγουν και να πάνε στον τόπο του ο καθένας. Τα σπίτια τους είναι μακριά. Δες, εδώ έχουμε και πολλές γυναίκες, έχουμε και παιδιά. Πρέπει να βρουν τροφή όσο πιο σύντομα γίνεται. Ας τους λοιπόν να πάνε στα γύρω χωριά για να βρουν κάτι να φάνε. Ο Χριστός μας σίγουρα είναι πιο εύσπλαχνος και πιο στοργικός από τους μαθητές του. Μήπως δεν ένιωθε και ο ίδιος όπως οι μαθητές του, πως οι άνθρωποι πεινούσαν και η νύχτα ήταν κοντά. Και βέβαια ο Χριστός ήταν περισσότερο ελεήμων και στοργικός από τους μαθητές του. Τις ανάγκες των ανθρώπων τις ένιωθε πριν από εκείνους. Στην αρχή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Επάρασουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν, λέγει προς τον Φίλιππον, πόθε να αγοράσομε νάρτους ή να φάγω συνούτη». Η συζήτηση με τον Φίλιππο όμως τελείωσε και οι άνθρωποι μαζεύτηκαν γύρω από τον Κύριο με τους ασθενείς τους. Ο Κύριος θεράπευσε πρώτα όλους τους αρρώστους και έπειτα άρχισε να διδάσκει τους όχλους. Και η διδασκαλία κράτησε ως το βράδυ. Και τότε μόνο σκέφτηκαν οι Απόστολοι πως οι άνθρωποι θα πεινούσαν και έπρεπε να φάνε. Ο Κύριος το είχε προβλέψει αυτό από την αρχή. Δεν μίλησε όμως. Σκόπιμα. Περίμενε τους Αποστόλους να θέσουν το πρόβλημα. Και αυτό το έκανε για δύο λόγους. Πρώτα για να τους διεγείρει την ευσπλαχνία και τη συμπάθεια και δεύτερο για να αποδείξει πόσο αδύναμοι ήταν χωρίς εκείνον. Τους είπε ο Χριστός «Ουχρίαν έχουν συναπελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Γνώριζε πως αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Ήταν αδύνατο ανθρωπίνος να γίνει. Το είπε όμως για να συνειδητοποιήσουν πλήρως και να ομολογήσουν την αδυναμία τους. Γι' αυτό και του είπαν «Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τα λιγοστά αυτά τρόφιμα δεν ήταν δικά τους. Ανήκαν σε κάποιο μικρό παιδί που βρισκόταν εκεί. Γράφει ο Ευαγγελιστής. «Εστι παιδάριον εν όδε, ως έχει πέντε άρτους, κριθίνους και δύο ψάρια, αλλά ταύτα τι εστίνεις το σού τους». Στον Κύριο αυτό το είπε ο Ανδρέας. Παρά το γεγονός ότι ο πρωτόκλητος των Αποστόλων ζούσε τόσο καιρό μαζί του, ακόμα δεν είχε εδραιωθεί στην πίστη, δεν είχε τελειοποιηθεί. Αυτό είναι φανερό από εκείνο που είπε. «Αλλά ταύτα τι εστίνεις το σού τους». Το ψωμί ήταν κρίθινο και αυτό δεν ήταν συμπτωματικό. Σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, από αυτό μαθαίνουμε πως πρέπει να ικανοποιούμαστε με απλές τροφές, να μην είμαστε απαιτητικοί. «Η λεμαργία και η πολυφαγία είναι μητέρες της αρρώστιας», συμπληρώνει ο Άγιος Πατέρας. Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτούς όδε». Τώρα είχε έρθει η δική του η ώρα. Οι όχλοι δεν μπορούσαν να βρουν τρόφιμα για να φάνε. Οι Απόστολοι ομολόγησαν την αδυναμία τους. Δεν μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Τότε και μόνο τότε ήρθε η δική του η ώρα. Το κλίμα ήταν όριμο για να γίνει το θαύμα. «Και κελεύσα στους όχλους ανακληθήν επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψας εις τον ουρανόν ευλόγησε, και κλάσας έδω και τις μαθητές του άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης». Γιατί κοίταξε πρώτα στον ουρανό ο Κύριος? Όταν έκανε πολλά από τα άλλα θαύματά του δεν το είχε κάνει. Δεν είχε ξανακοιτάξει στον ουρανό. Δεν το έκανε όταν άνοιγε τα μάτια των τυφλών, όταν θεράπευε τους λεπρούς, όταν έβγαζε δαιμόνια από τους ανθρώπους, όταν γαλήνευε τη θάλασσα, όταν έκανε το νερό κρασί και όταν ακόμα
ανάστενε νεκρούς. Γιατί λοιπόν στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση έστρεψε τα μάτια του προς τον ουρανό, προς τον ουράνιο πατέρα του? Πρώτο, για να κάνει σαφή στους ανθρώπους την ταυτότητα της θέλησής του με εκείνη του πατέρα του. Να καταρρύψει την άποψη και κατηγορία των Φαρισαίων πως τα θαύματα τα έκανε με τη συνεργία των δαιμόνων. Δεύτερο, για να δώσει ως άνθρωπος στον κόσμο το παράδειγμα της ταπείνωσης ενώπιον του Θεού, καθώς και της ευχαριστίας για κάθε αγαθό που προέρχεται από το Θεό. Ένα παρόμοιο παράδειγμα μας έδωσε και στο μυστικό δείπνο. «Λαβώνω Ιησούς τον Άρτον και ευχαριστή σας. Ευχαρίστησε τον ουράνιο πατέρα του και ύστερα ευλόγησε το ψωμί ως δώρο Θεού. Και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε και να υμνούμε το Θεό για τα δώρα του σε κάθε γεύμα, όσο λιτό κι αν είναι. Τρίτο, ως Θεός με τον πολλαπλασιασμό των Άρτων, μια πράξη που μοιάζει πολύ με νέα δημιουργία, να εκφράσει την ενότητα δύναμης της Αγίας Τριάδας, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της ομοούσιας και αδιαίρετης Τριάδας, του Δημιουργού των Πάντων. Ο Κύριος Ιησούς έκοψε τον Άρτο με τα ίδια του τα χέρια. Γιατί? Γιατί δεν έδωσε εντολή στους Αποστόλους του να το κάνουν? Για να δείξει πως επιθυμούσε να λογαριάσει τους ανθρώπους ως φιλοξενούμενους του, να τονίσει τη μεγάλη αγάπη του για αυτούς και να διδάξει έτσι και εμάς πως όταν δίνουμε ελεημοσύνη και δώρα πρέπει να το κάνουμε με αγάπη και ηλαρότητα, όπως και εκείνος.

Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες οσίοι, πεντάκις χίλιοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Η δόξα που ξεπερνάει κάθε άλλη δόξα. Για να πάρουν 5.000 άνθρωποι, χωρίς να συνυπολογιστούν οι γυναίκες και τα παιδιά, από μια μπουκιά ψωμί, όπως το αντίδωρο που παίρνουμε στην εκκλησία, τα 5 ψωμιά δεν θα έφταναν με τίποτα. Εδώ όμως έφαγαν πάντες και χορτάστησαν και μάλιστα περίσεψαν και 12 κοφίνια. Αν αυτή ήταν κάποια οφθαλμαπάτη, δεν θα έγραφε Ευαγγελιστής πως σε χορτάστησαν. Αν κάποιος άνθρωπος μπορούσε να εξαπατήσει έναν άλλον ότι έφαγε, δεν θα μπορούσε όμως να πει σε έναν πεινασμένο ότι χόρτασε. Αν πράγματι ήταν αυτό κάποια οφθαλμαπάτη, από πού προέκυψαν τα περισσεύματα που γέμισαν 12 κοφίνια ψωμιά? Όχι. Μόνο άνθρωποι που η καρδιά τους είχε νεκρωθεί από την αμαρτία μπορούν να το αποκαλέσουν αυτό οφθαλμαπάτη. Ήταν πραγματικό γεγονός, όπως πραγματικός είναι και ο Θεός. Πρέπει να προσέξετε όμως, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος Μπελιμίροβιτς, πως για το θαύμα αυτό δεν ξεσηκώθηκαν φωνές εναντίον του. Δεν του έδωσαν κάποιες ανόητες ερμηνείες, όπως έκαναν οι Φαρισαίοι σε πολλά άλλα από τα θαύματά του. Και όχι μόνο δεν το αφισβήτησε κανείς, αλλά οι άνθρωποι, ειδώντες ο επίης εν σημείον ο Ιησούς, έλεγαν ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμον. Και οι όχλοι ήθελαν να αρπάζειν αυτόν ή να πει ίσως είναι αυτόν βασιλέα. Τέτοια απήχηση είχε στο λαό αυτό το καταπληκτικό θαύμα. Πότε προσπάθησε κάποιος να μετατρέψει μια απάτη σε βασιλιά? Αυτό όμως ήταν πραγματικό γεγονός. Οι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν από την αλήθεια και ήθελαν να κάνουν τον Χριστό βασιλιά με το ζόρι. Και αυτό θα είχε γίνει αν ο Χριστός δεν είχε απομακρυνθεί μόνος του. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι ο Χριστός μας ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν σε πλοίο και να φύγουν πριν από τον ίδιο? Γιατί το έκανε αυτό? Πρώτο, για αυτό που είχε γίνει. Και δεύτερο, για αυτό που επρόκειτο να γίνει. Τους άφησε να απομακρυνθούν από το πλήθος όσο πιο γρήγορα γινόταν, για να συλλογιστούν και να συζητήσουν μεταξύ τους το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων. Τους άφησε να ταξιδέψουν με το πλοίο που ο Κύριος θα τους επισκεπτόταν σύντομα με ένα καινούριο και ανήκουστο θαύμα. Θα τους πλησίαζε περπατώντας πάνω στο νερό όπως περπατάει κανείς σε στέρεο έδαφος. Ο Κύριος γνώριζε εκείνο που επρόκειτο να γίνει και τι θα έκανε ο ίδιος. Οι μαθητές του που δεν έβλεπαν τίποτα ένιωσαν έκπληξη που ο Χριστός τους έστειλε πριν από αυτόν. Τον άφησαν όμως μόνο του με το πλήθος, κατέβηκαν από το όρο στη θάλασσα και ξεκίνησαν το ταξίδι. Ένας άλλος αναμφισβήτητος λόγος για τη σπουδή που έδειξε ο Κύριος να προπέμψει τους μαθητές του, να τους απομακρύνει από τα πλήθη των ανθρώπων, ήταν επειδή ο ίδιος ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια στα μάτια των ανθρώπων, από τα εγκόμια τους και την αυτοεκτίμηση που θα ένιωθαν επειδή ήταν μαθητές τέτοιου θαυματουργού. Ήθελε να τους διδάξει πως πρέπει να είναι ταπεινοί. Γι' αυτό και τους είχε πει «Δότε αυτής ημείς φαγήν». Και τώρα τους έδιωξε επειδή ήθελε να τους προφυλάξει από την υπερηφάνεια και την υψηλοφροσύνη, επειδή είχαν τέτοια σχέση μαζί του, με το διδάσκαλό τους. Και τελικά ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τους κάνει να γνωρίσουν την απεριόριστη ταπείνωσή του ενώπιον του Θεού. Μετά από ένα τόσο καταπληκτικό θαύμα, αποσύρθηκε στην ησυχία για να προσευχηθεί. Οι μαθητές του ήταν εξοικειωμένοι με τη συνήθειά του να αποσύρεται συχνά στην έρημο για να προσευχηθεί. Εκείνη την ημέρα όμως, μήπως αποσύρθηκε σκόπιμα στην έρημο για να μείνει μόνος του, μετά τη φοβερή είδηση για το θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή? Ας ξεχάσουν οι μαθητές του για ποιο λόγο πήγε στην έρημο. Ας συνειδητοποιήσουν πως το μεγάλο θαύμα που τόσο ξαφνικά έκανε, καθώς και όλοι έπαινε και ο θαυμασμός των ανθρώπων, δεν μπορούσαν να καταστρέψουν την εσωτερική γαλήνη και την ταπείνωσή του, ούτε και να τον κάνουν να αλλάξει την απόφασή του να πάει στην έρημο για να προσευχηθεί. Ολόκληρο το περιστατικό αυτό της διανομής των άρτων και των ψαριών στους ανθρώπους, ο αριθμός των ψαριών και των άρτων, καθώς και ο αριθμός των κοφινιών με τα περισσεύματα, όλα μαζί έχουν και ένα εσωτερικό, ένα βαθύτερο νόημα. Λίγο πριν από το θάνατο του, ο Κύριος ονόμασε τον άρτο σώμα του. Στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι αλήθεια πως δεν λέει κάτι τέτοιο με λόγια, το κάνει όμως με τον αριθμό των άρτων. Οι 5 άρτοι σημαίνουν τις 5 αισθήσεις και οι 5 αισθήσεις αντιπροσωπεύουν όλο το σώμα.
Το ψάρι σημαίνει τη ζωή. Τους πρώτες αιώνες της χριστιανικής ζωής στο Χριστό τον απεικόνιζαν με τη μορφή ψαριού. Το σύμβολο αυτό μπορεί να το δει ακόμα και σήμερα κανείς στις αρχαίες χριστιανικές κατακόμβες. Από αυτήν την άποψη ο Χριστός έδωσε το σώμα και τη ζωή του στους ανθρώπους για να τραφούν. Και γιατί ήταν δύο τα ψάρια? Επειδή ο Κύριος έδωσε και δίνει τον εαυτό του θυσία τόσο όσο διάστημα κράτησε η επίγεια διαδρομή του, όσο και στην Εκκλησία μετά την Ανάστασή του, ως τη σημερινή μέρα. Ποια σημασία έχει το γεγονός ότι έκοψε μόνος του τους άρτους? Αυτό σημαίνει πως εκείνος με την ελεύθερη βούλησή του παραδόθηκε να θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Γιατί έδωσε τα ψωμιά και τα ψάρια στους Αποστόλους για να τα μοιράσουν αυτοί μετά στο λαό? Επειδή εκείνοι ήταν που έπρεπε να μεταφέρουν το Χριστό σε ολόκληρο τον κόσμο και να τον δώσουν στους ανθρώπους και τα έθνη ως τροφή ζωής. Τι σημαίνουν τα 12 κοφίνια με τα περισσεύματα των άρτων? Την άφθονη καρποφορία του έργου των Αποστόλων. Κάθε θερισμός των Αποστόλων θα είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος από το σπόρο που έσπηραν, όπως κάθε καλάθι είχε περισσότερο ψωμί από τους άρτους που έφαγαν και χόρτασαν οι πεινασμένοι άνθρωποι. Το περιστατικό του θαύματος του πολλαπλασιασμού των άρτων που έγινε με τη δύναμη του Χριστού μας μνημονεύεται κάθε φορά σε μια ωραία ευχή στην τελετή της αρτοκλασίας. «Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ο ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών 500 χιλίους άνδρας χορτάσας, ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, αγίασον». Όλα αυτά τα μυστήρια έχουν μεγάλο βάθος δυσθεώρητο. Ποιος τολμά να κοιτάξει τόσο βαθιά στα απίθμενα βάθη τους? Ποιος θα τολμούσε στην πρόσκαιρη ζωή μας να διεισδύσει στα βάθη αυτά? Ίσως πληροφορηθούν αρκετά εκείνοι που τους αρέσει να διαβάζουν και να ακούνε το Ευαγγέλιο. Οι άγγελοι απολαμβάνουν μέχρι κορεσμού τη γλυκύτητα του Ευαγγελίου. Όσο περισσότερο το διαβάζει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο τρέπεται σε σκέψεις πνευματικές και σε προσευχή. Όσο περισσότερο καθοδηγεί τη ζωή του σύμφωνα με αυτό, τόσο η ανάγνωση θα ανοίγει τα βάθη των νοημάτων του και θα τον ικανοποιεί με το άρωμά του. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, ομιλίες, το τέταρτο τεύχος από το Κυριακοδρόμιο σε επιμέλεια και έκδοση του κυρίου Πέτρου Μπότση.

και μια σχετική θαυμάσια απομαγνητοφωνημένη ομιλία του Μητροπολίτου Μόρφου, κυρίου Νεοφύτου. Σε μια εποχή που όλοι μιλούμε για την οικονομική κρίση, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία. Μια Εκκλησία η οποία έχει 2.000 χρόνια αγιοπνευματικής ζωής και εμπειρίας και όχι μερικές δεκαετίες ζωής όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δε καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε πώς σκέφτεται η Εκκλησία είναι να ακούμε με προσοχή τους ψαλμούς και τις ευχές των ακολουθιών και να επεξεργαζόμαστε τα νοήματά τους. Σε κάθε σπερινό ακούμε τους ψάλτες να ψάλουν έναν από τους αρχαιότερους και γνωστότερους ύμνους της Εκκλησίας μας σε ήχο βαρύ, για να αποκτούν οι στίχοι βαρύτερο νόημα και βαρύτερη σημασία. Ο διαχρονικός και επίκαιρος ύμνος στον οποίο αναφερόμαστε δεν είναι άλλος από έναν στίχο του 33ου ψαλμού του Βασιλέα Δαβίδ που λέει «Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού». Καταρχάς, βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο στην ιστορία του κόσμου οι πλούσιοι να φτωχαίνουν και από τα ψηλά να πέφτουν στα χαμηλά και από τα πάνω στα κάτω. Και η Εκκλησία που δεν είναι εκτός πραγματικότητας και εκτός κόσμου, τι μας λέει? Πως ενώ οι πλούσιοι φτωχαίνουν και πεινούν, αυτοί που έχουν έγνοια και πρώτο τους μέλημα να αναζητούν τον Κύριο, το Θεό της ζωής και του θανάτου, δεν θα ελαττωθούν κανενός αγαθού, τίποτα δηλαδή δεν θα τους λείψει. Οι μεν πρώτοι που έχουν έγνοια τη σύγχρονη ιδωλολατρεία του χρήματος και τη λατρεία της τεχνολογίας που παράγει πολλές φορές το εύκολο χρήμα και την ψεύτικη χαρά, πέφτουν και δεν έχουν να πιαστούν από πουθενά. Ενώ οι δεύτεροι που έχουν έγνοια των Κύριων πλουτίζουν, διότι ο Θεός προνοεί για αυτούς προτού οι ίδιοι σκεφτούν. Αυτό ισχύει πάντοτε. Και πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε μάρτυρες της πρόνοιας του Θεού που μας κρατά με τα λίγα, με τα ελάχιστα. Όσο είμαστε πρόσφυγες, οι περισσότεροι από εσάς που ήρθατε εδώ σήμερα, οι κάτοικοι του κατεχόμενου χωριού Νικήτα, αλλά και άλλων κατεχομένων χωριών που φιλοξενούνται από τους συνοικισμούς της περιοχής και της ευρύτερης Λευκωσίας, να εορτάσουμε και να τιμήσουμε τη μνήμη του Αγίου Νικήτα του Μόρφου, μήπως δεν νιώσαμε τη φτώχεια του 1974, δεν νιώσαμε την εγκατάλειψη, δεν νιώσαμε ότι είμαστε οι πλούσιοι που πτωχεύσαμε. Θυμούμαι τι μου είπε ο αδελφός μου όταν ήμουν 12 χρονών προσφυγόπουλο και αυτός 22. Εγώ να είμαι στα πρόθυρα της εφηβείας και αυτός να είναι φοιτητής φιλολογίας.

μοναχούς. Μας έμεινε, μου είπε, η πίστη της μάνας μας, που δεν έχασε το κουράγιο και την εμπιστοσύνη της στον Κύριο και Θεό της. Όσες πτώχες, όσους θανάτους, όσες προσφυγές και να γεύτηκε, πίστευε στο θαύμα. Είχε το νου της στο Θεό και δεν τον άφησε να γύρει. Το θαύμα γινόταν και το ζήσαμε. Είμαι βέβαιος και εσείς αυτό. Όσο άνθρωπος ταπεινώνεται και ελαττώνεται, εάν έχει λίγη πίστη σαν το σισάμι που θα φάμε σε λίγο από τα εορταστικά κόλυβα του Αγίου. Όχι πολύ σαν του προφήτη Ηλία που ανέστενε νεκρούς ή σαν του Αγίου Νικήτα που τακτικά ακούμε για τα θαύματά του που γίνονται στο παρεκκλήσι αυτό. Αλλά ως κόκκος συνάπεως που λέει και ο Χριστός μας για εμάς τους ολιγόπιστους. Τόση πίστη να έχουμε μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Πολλοί ζήσατε το θαύμα στο σπίτι σας, στο σώμα σας, στην ψυχή σας, στην πατρίδα μας. Το ζήσαμε το θαύμα, γιατί οι απλοί άνθρωποι του λαού, οι περισσότεροι από αυτούς, κράτησαν την υπομονή και την ελπίδα ζωντανή, κράτησαν την πίστη και το νου. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Ο νους μόνο στην εκκλησία καλλιεργείται και λίγο στα γράμματα και στις τέχνες. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πήρε δύο πτυχία, αλλά δεν με βοήθησαν πολύ. Αυτό που με βοήθησε είναι η εκκλησιαστική ζωή και η πνευματική άσκηση. Πώς να μπορέσω δηλαδή να κυριεύσω, να είμαι αυτοκράτορας των παθών, των επιθυμιών και των λογισμών μου. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυβερνήσει τις επιθυμίες και τις σκέψεις του, τους λογισμούς και τα πάθη του, ούτε το σπίτι του μπορεί να κρατήσει, ούτε τα παιδιά του, ούτε το γάμο του, ούτε την οικονομία του, ούτε την παιδεία του. Το ζούμε αυτό ως τραγικό πρόβλημα και στην σύγχρονη εποχή είναι ιδιαίτερα έντονο. Και είναι ιδιαίτερα έντονο γιατί ο άνθρωπος έχασε αυτήν την εκκλησιαστική αγωγή, την καλλιέργεια του νου, ούτως ώστε να μάθει πρώτα και κύρια να μετανοεί καθημερινά. Τι σημαίνει μετανοώ? Σημαίνει αλλάζω νου, βλέπω τα λάθη μου, βλέπω τα πάθη μου. Πώς εκδηλώνονται στον εαυτό μου, στον διπλανό μου, στο σπίτι μου, στην εργασία μου. Τι επιθυμίες έχω, τι σκέψεις κάνω. Αμαρτία δεν είναι μόνο η πράξη, αλλά και η επιθυμία, λέει ο Χριστός, και η σκέψη είναι η αρχή της αμαρτίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου αυτό που λέει μια άλλη προσευχή της Εκκλησίας μας στο απόδειπνο. «Και δώρησε ημίν γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν». Να έχουμε γρήγορο νου, να ελέγχει δηλαδή και να παρακολουθεί ο νους τις επιθυμίες και τις σκέψεις του. Και όταν τα χάνουμε και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους λογισμούς μας, υπάρχει μετάνοια, υπάρχει το ήμαρτον. Ο άνθρωπος που καλλιεργεί μέσα στην εκκλησία τη μετάνοια, σιγά σιγά μαθαίνει να είναι σε εγρήγορση, να συγχωρεί και στα ύστερα του βίου του, μαθαίνει και την αγάπη. Το τονίζω αυτό. Τώρα που μεγάλωσα αρκετά, καταλαβαίνω ότι αρχίζω, έστω κι αν είμαι επίσκοπος, να μαθαίνω την αγάπη. Να μην λέμε μεγάλα λόγια, όπως στα παιδικά μας χρόνια που νομίζαμε ότι η αγάπη είναι μια καρδούλα. Όχι. Η αγάπη είναι πολύ υπομονή, πολύ προσευχή, πολύ εγρήγορση. Η αγάπη είναι πολύ μετάνοια για τα προσωπικά μας λάθη και ανοχή για τα λάθη του διπλανού μας, του πλησίον μου, που λέει και το Ευαγγέλιο. Και όλα αυτά έρχονται να μας τα διδάξουν οι γιορτές και οι πανηγύρις μας, τα μνημόσυνα και οι κηδείες, η Θεία Λειτουργία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό χαίρομαι που ο λαός της Κύπρου, που ζει την παρατηνόμενη κατοχή και προσφυγιά, και τώρα την οικονομική κρίση των ημερών μας, γνωρίζει, έστω ασυνείδητα και ολίγη συνειδητά, ότι το νου και την πίστη μόνο στην Εκκλησία θα τα βρει. Να κρατήσετε αυτή την εκκλησιαστική τάξη που έχετε, την αγάπη στους Αγίους μας, αυτήν την καλή συνήθεια να τρέχουμε κοντά σε αυτούς που κράτησαν και μαρτύρησαν για την πίστη και την αλήθεια του Χριστού. Οι Άγιοι θα μας βοηθήσουν και προσωπικά, αλλά και στις κοινωνικές, κρατικές και εθνικές μας ανάγκες. Στο χωριό μου είχαμε πολλούς ανθρώπους. Άλλοι ήσαν καφενόβοι, άλλοι της Εκκλησίας, όπως συμβαίνει σε κάθε χωριό. Είχαμε και έναν πρωτοψάλτη, τον Δημήτρη, τον Πρωτόπαπα. Εγώ, παιδί του ιερού, σαν ήμουνα, πήγαινα στο ψαλτήρι και του κρατούσα το ίσο. Σας λέω το παράδειγμα για να δείτε άνθρωπο που είχε πίστη και νου Χριστού. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο καλός ψάλτης, ο γιος του Πρωτόπαπα και εγγονός του παλιού Πρωτόπαπα, ξέραμε ότι ήταν άνθρωπος λίγο αυστηρός, αλλά πολύς προσευχής και σιωπής. Αυτοί οι άνθρωποι μου άρεσαν γιατί ήσαν βαρετοί, όπως λέμε εδώ στην Κύπρο, σαν τον ήχο το βαρύ που ψάλαμε απόψε. Το 73 άρχισε να κλαίει στο σπίτι.

σπίτι του. Αυτά τα έμαθα αργότερα. Γιατί κλαις, πατέρα? Τον ρώτησαν οι κόρες του. Και αυτός τους απαντά. Αχ, κόρες μου. Αχ, κόρες μου. Θα βγούμε πρόσφυγες. Μου το έδειξαν άγγελοι Κυρίου και πολλοί θα πεθάνουν στην προσφυγιά με τον πόθο της επιστροφής και θα καθυστερήσει κάπως. Μα τι λες, πατέρα? Σημειώστε ότι η λέξη πρόσφυγας ήταν σχεδόν άγνωστη στους Κυπρίους. Τούρκοι θα έρθουν στο χωριό μας και του λένε οι κόρες του και θα πιάσουν όλη την Κύπρο οι Τούρκοι. Όχι, μέχρι το χωριό μας. Γέλασαν οι κόρες του. Τον Αστρομερίτη δεν θα τον πιάσουν? Όχι, κόρη μου, δεν θα τον πιάσουν. Τους φάνηκε αδιανόητο και κορόιδευαν προς στιγμή τον πατέρα τους. Και θα μείνουμε, πατέρα, για πάντα πρόσφυγες, του λένε. Όχι. Όταν ακούσετε ότι ιδρύθηκε μια καινούργια χώρα στην Τουρκία που θα λέγεται Κουρδία, θα επιστρέψετε όλοι πίσω. Αυτό μου έδειξε ο άγγελός μου. Αυτά το 1973. Πιο πριν στη μιλιά αμοχός του ανάλογος άνθρωπος απλός του λαού, ο Χατζηφλουρέντζος, έχει εκδοθεί και βιβλίο για αυτόν, ένας λαϊκός ασκητής. Τα ίδια προφήτεψε. Προφήτεψε την κατοχή αλλά και την ελευθερία που θα έρθει. Πως αυτοί οι άνθρωποι είχαν αυτή την φώτιση και είδαν αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Και θα συμβούν πρώτα Θεός τα επίλοιπα, τα καλά νέα. Βέβαια εμένα, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, πιο πολύ με ενδιαφέρει να πάω στη Μητρόπολη μου, στη Μόρφου και στο χωριό μου, όπως και εσάς να πάτε στα χωριά σας. Αλλά και εκεί που θα πάμε θα έρθει η ώρα που θα πεθάνουμε. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Κάπου αλλού είναι η μόνιμή μας πατρίδα. Εδώ είμαι θα περαστική, προσωρινή και ερχόμαστε για να δώσουμε εξετάσεις ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες. Άρα, η έγνοια μας πρέπει να είναι τι είδους μετάνοια έχουμε. Πώς καλλιεργούμε το νου μας, πόσο εκκλησιαστικοί άνθρωποι είμαστε, πόσο συγχωρούμε, πόσο κοινωνούμε, πώς επικοινωνούμε με τον Θεό, τους ανθρώπους και τον εαυτό μας. Όταν ο άνθρωπος βάζει αυτά τα ερωτήματα, τότε ο νους του καθαρίζει. Και όταν καθαρίζει ο νους, καθαρίζει και η καρδιά. Ο νους γίνεται βασιλιάς και κάθεται στον θρόνο του. Και ο θρόνος του νου είναι η καρδιά κατά τους πατέρες. Και τότε φωτίζεται ο άνθρωπος. Τον φωτίζει το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα σιγά σιγά αγιάζεται. Έτσι αγιάστηκαν, έτσι φωτίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Και οι Άγιοι, και αυτοί οι άνθρωποι που προαναφέραμε, που ήταν σάρκα από τη σάρκα μας. Καμιά φορά νομίζουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι πολύ μακρινό που δεν μας αφορά, που δεν κατορθώνεται στην εποχή μας. Όχι, κάνουμε λάθος. Και σήμερα ανάμεσά μας υπάρχουν Άγιοι άνθρωποι με φως, με καθαρότητα, με προσευχή δυνατή. Είναι αυτοί που κρατούν την Κύπρο. Είναι αυτοί που θα μας ελευθερώσουν. Ούτε πολιτική, ούτε το χρήμα. Και βλέπετε ότι μας ταπεινώνει όλους ο Θεός. Αυτή την εποχή να μην ελπίζουμε στα πολλά μας χρήματα, ούτε στις πολλές πολιτικές, αλλά σε Αυτόν που είναι ο αιώνιος Πατέρας της κτήσης όλης. Στον Πατέρα των Φώτων, στον Πατέρα των Αγίων, στον Τριαδικό Θεό μας, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν να κρατήσουμε το νου μας, έτσι να κρατήσουμε την πίστη, ορθόδοξη, καθαρή, όχι νοθευμένη. Και αυτά να τα παραδώσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και έχει ο Θεός. Πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι μετανοίας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Να μην έχουμε νου ο οποίος να σκέφτεται μόνο πολιτικά. Αλλά να έχουμε γρήγορο νου, σόφρονα λογισμό και καρδία νύφουσα που μετανοεί. Από μαγνητοφωνημένη ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κυρίου Νεοφύτου στον Εσπερινό της Μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα το Σεπτέμβριο του 2012. Κρατήστε τη χρονολογία και κάντε τις σκέψεις και τις αναλογίες που επιτρέπονται. Στο μόνιμο παρεκκλήσιο στα Λατσιά της Λευκωσίας που κτίστηκε από τους πρόσφυγες της κοινότητας Αγίου Νικήτα Μόρφου.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα στην ορθόδοξη πατρίδα μας, ιδίως αυτές τις πανίερες μέρες του συναξαριού, τις μέρες του Θέρους. Μοσχοβόλα, ο γλυκάνισος, η μαστίχα σμίγεται τούτη μυρωδιά με το λιβάνι του παπά σαν ψαλτοτραγουδά το Θεοτό και Παρθένε. Δεν υπάρχει χριστιανός ορθόδοξος που μια ρανίδα έστω από δάκρυ αυτήν την ευλογημένη στιγμή να μην έσταξε στην ψυχή του. Κανείς δεν κοιτά την ώρα έστω κι αν παρήλθε. Κανείς δεν θα φύγει αχόρταστος από ουρανό και πατέρα ποιμένα. Σε ένα μικρό ξοκλήσι μπροστά στα κοφίνια με τους άρτους τον Ίνων και το Έλεον, μπροστά σε εκείνο το μεγάλο θαύμα του χορτασμού και νοερά ο νους μας στη θάλασσα της Τιβεριάδος, εκεί που έγινε η πρώτη κλίση του Κυρίου προς τους Αποστόλους. Όλα μαζί με την άβρα από το θαλασσινό αεράκι και τις δρόσους από τους χόρτους που ξάπλωσαν τα πεινασμένα πλήθη όταν ο Κύριος τους πρόσταξε.

Κάθε φορά αυτή η θαυμαστή αίσθηση στον Εσπερινό, στην Ιερή Αγρύπνια, στον Όρθρο. Κάθε φορά θολώνουν τα μάτια από ευγνωμοσύνη, χορταίνει η ψυχή με παράδεισο και ελπίδα. Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κυρίο επενεθήσεται η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και φρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνεμή και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και πήκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσατό με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίσθητε και τα πρόσωπα ημών ου μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβάλλει άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Μακάριος ανήρος ελπίζει επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού ότι ουκ έστειν υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Ιδε εξητούντες τον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού.

γεμάτη από χρώματα της γης και του ουρανού, τον φρέσκο αέρα και τις καθαρές καρδιές των απλών ανθρώπων τούτη εκπομπή. Δεν πήγαμε ούτε σε μέρη εξωτικά, ούτε σε ονειρεμένους καλοκαιρινούς προορισμούς για τους πολλούς. Ούτε αφηγηθήκαμε τίποτα το συναρπαστικό και περιπετειώδες γεμάτο από εκπλήξεις και απρόσμενα συναπαντήματα με διασήμους. Ένα πρωινό καλοκαιριού θυμηθήκαμε με χαρούμενους, ευλογημένους συνδετημόνες, ομοτράπεζους στην αυλή ενός μικρού ξοκλησιού. Μπροστά τους τα κοφίνια με το θαύμα, το χορτασμό της ψυχής με παράδεισο και ελπίδα.

0: Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Μητρός Του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη μας εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με να σκοτεινήσω ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλγη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκου μου. Ακουστών ποιησό μου το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

έλεγό σου και κατά το πλήθο των εκτιμών σου εξάλληψουν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας συγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

στον αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείς.

των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν.

Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή την παρουσίαση του διπλού ψηφιακού δίσκου με τον τίτλο «Τι ενδόξω κοιμήσει σου» που μας έρχεται από το Άγιο Όρος και την Ιερά Μονή Ιβύρων. Σε αυτή την έκδοση εμπεριέχονται ηχογραφήσεις που ελήφθησαν από ζωντανές ηχογραφήσεις των Αγρυπνιών της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων των ετών 2016 έως 2019.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Προηγήθηκε το δοξαστικό της αποστίχου «Ότε εξεδίμησας» σε ήχο τέταρτο στη χειραρικό Άγια και μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Θα ακολουθήσουν μέλη από τον Όρθρο. Δέσποινα πρόσδεξε το δοξαστικό του Πολυελαίου σε ήχο πλάγιο του τετάρτου και μέλος Θεοδόρου Φωκαέως, τα αργά πεντηκοστάρια σε ήχο δεύτερο, καθώς και το «Ότε η Μετάστασης» ιδιόμελο μετά των πεντηκοστών ψαλμών σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Μανουήλη Πρωτοψάλτου, η πρώτη οδή και οι αργές καταβασίες σε ήχο πρώτο και τέταρτο, τι ενδόξω και μίση σου στη χειρό προσώμιον των ένων σε ήχο τέταρτο στη χειραρικό, σε αργό ηρμολογικό δρόμο, και τι αθανάτου κοιμήσει σου το δοξαστικό των ένων σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και μέλος Πέτρου Φιλανθίδου και Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Όλα από ζωντανές ηχογραφήσεις των ετών 2016 έως 2019 από τις αγρυπνίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Ιβύρων και από το διπλό δίσκο «Τι ενδόξου κοιμήσει σου» της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους που σήμερα παρουσιάζει η εκπομπή «Λόγος και Μέλος».

συνάμενα σωμάτων, η και σύντιμη ενώπιον σου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων και Αδελφών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεού Λόγου και Ιωάννου του Σωστού, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου Θεμίσμου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Θεμίσμου Thank you.

Η σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρωθεί με το δοξαστικό των Ένων, τη αθανάτου κοιμήση σου στο μέλος του Πέτρου Φιλανθίδη. Ήταν η εκπομπή Λόγος και Μέλος που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν και σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Κυριακή 12η Μαθαίου, ερχόμενη Κυριακή, και θα αναγνωστεί η Ευαγγελική Περικοπή στις εκκλησίες μας, με την οποία μας βοηθά να βρούμε απάντηση στο μεγαλύτερο υπαρξιακό ερώτημα της ζωής μας ως χριστιανοί. Παρακαλώ, μιλήστε μας για το συγκεκριμένο κείμενο του Ευαγγελίου.
3: Η αυτή η Κυριακή είναι η 12η Μαθαίου και το Άγιο Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί στην Εκκλησία είναι παρμένο από το 19ο κεφάλαιο, στίχοι 16 έως 24. Λέει λοιπόν το κείμενο του Αγίου Ευαγγελίου. Κατ' εκείνον τον καιρό κάποιος νεαρός άνθρωπος ήρθε στον Χριστό μας και γονάτισε μπροστά του και του λέγει: «Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν ποιήσω να έχω ζωή αιώνιο? Αγαθέ διδάσκαλε, τι να κάνω καλό για να έχω ζωή αιώνια?» Ο Κύριος, ο οποίος ήθελε να τον βοηθήσει, του υπέδειξε ότι «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός?» Για να του δείξει ότι αυτός στον οποίο μιλούσε ήταν πράγματι ο Θεός, τον οποίο εκείνος δεν γνώριζε βέβαια, γι' αυτό και του υποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο ότι γιατί με ονομάζεις αγαθόν. Αγαθός είναι ένας ο Θεός. Δεν απορρίπτει την προσωνυμία του αγαθού, αλλά του δείχνει ότι αγαθός είναι ο Θεός και μόνο, και άρα αυτός είναι ο αληθινός Θεός. «Εάν θέλεις να μπεις στη ζωή την αιώνια, τήρησες εντολές», του λέγει ότι ο νεαρός άνθρωπος. «Ποιες εντολές?» Και ο Χριστός μας του είπε: «Το ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγαπείς τον πλησίο σου ως σε αυτόν». Είπε όλες αυτές τις εντολές, τις οποίες έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Και τότε του λέγει ο νέος άνθρωπος: «Όλα αυτά τα εφύλαξα από την νεότητά μου». Ήταν άνθρωπος ευσεβής, της θρησκείας άνθρωπος, του Μωσαϊκού νόμου. Τότε του λέει ο Κύριος: «Εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πώλησε τα υπάρχοντά σου και δώσ' τα στους φτωχούς και έχεις θησαυρόν ουρανό. Θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό αφού πωλήσεις τα υπάρχοντά σου και τα δώσεις στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις». Όταν τ' άκουσε αυτά τα πράγματα ο νέος άνθρωπος, έφυγε από τον Χριστό με πολύ λύπη, διότι ήταν πλούσιος και είχε πολλά χτήματα και δεν μπορούσε να κάνει αυτό το πράγμα που του είπε ο Χριστός, που ο ίδιος ήθελε να μάθει τι αιτιαστερό, του είπε, τι μου λείπει από όλα αυτά τα οποία έκανα. Και ο Κύριος του υπέδειξε αυτό το οποίο υστερούσε. Τότε ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Αληθινά σας λέγω ότι πλούσιος δύσκολα θα μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και πάλι σας λέγω ότι είναι πιο εύκολο μια καμήλα να περάσει μέσα από την τρύπα ενός βελονιού ή πλούσιος άνθρωπος να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Η καμήλα εννοούσε ο Κύριος το ζώνη καμήλα ή κάμηλος, που λεγόταν κάμηλος και το χοντρό σκηνή, το καραβό σκηνή, εκείνο το οποίο δένουν τα ζώα, τα πλοία όταν είναι θαλασσοταραχή. Και τα δύο πάντως δεν περνούν από την τρύπα του βελονιού. Όταν τ' άκουσαν αυτά οι μαθητές του, φοβήθησαν και απόρρισαν πολύ και είπαν: «Τι σάρα δύνατε σωθήνε? Εάν έτσι είναι τα πράγματα», λέει κάπου αλλού, «πώς μπορούν να σωθεί ο άνθρωπος με τέτοια αδυναμία πραγματοποίησης αυτού του πράγματος που είπε ο Χριστός?» Και ο Κύριος τους είπε: «Παραανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί». Με τη δύναμη του ανθρώπου πράγματι δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Αλλά με τη δύναμη του Θεού μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί, να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Βλέπουμε λοιπόν ότι πήγε το παιδί αυτό ο νέος στον Κύριο μας Ιησού Χριστό και αισθανόμενος αυτήν την ανάγκη ότι κάτι του λείπει. Η θέληση να μάθει τι του λείπει. Και ο Χριστός μας το απεκάλυψε αυτό που του έλειπε. Ήταν η καρδία του εχμαλωτισμένη εις τη φυλαργυρία. Δεν ήταν τα χρήματα που τον εμπόδισαν, ούτε τα χτήματα τον εμπόδιζαν, αλλά η φυλαργυρία τον εμπόδιζε, το πάθος. Γιατί λένε και οι πατέρες, μα και ο Αβραάμ ήταν πλούσιος και είχε χτήματα πολλά και χρήματα πολλά και δούλους πολλούς και πλούτη πολλά, αλλά όχι μόνο εσώθηκε, αλλά είναι, παρομοιάζεται και κόλπος του Αβραάμ ως η Βασιλεία του Θεού. Άρα λοιπόν δεν είναι ο πλούτος που μας βλάφτει, αλλά η διαχείριση του πλούτου, η φυλαργυρία, η εχμαλωσία στον πλούτο. Και ο Κύριος ήθελε να τον απαλλάξει από αυτήν την εχμαλωσία και του λέει, εάν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε πόλη στα υπάρχοντά σου. Πόλη σε όλα τα υπάρχοντά σου. Και δώσα στους φτωχούς. Μην τα φυλάξεις τα χρήματα που θα πάρεις. Δώσα όλα στους φτωχούς. Και θα αποκτήσεις σταυρό στον ουρανό. Θα μεταθέσεις την αγάπη σου και την ελπίδα σου από την γη στον ουρανό. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, έλα να με ακολουθήσεις. Δηλαδή, τον έκαμε τελείως γυμνόν από τα πάντα. Δεν τον άφησε τίποτα να έχει πάνω του. Ο Νιανίσκος, όταν τ' άκουσε τον λόγο αυτό, πράγματι ελυπήθηκε πάρα πολύ, διότι είχε χτήματα πολλά. Είχε χτήματα τα οποία αγαπούσε, ήταν φιλάργυρος, δεν μπορούσε να αποχωριστεί. Και έφυγε μακριά από τον Χριστό μας. Και ο Κύριος είπε ότι είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος. Ο υποτασσόμενος στα πάθη του, ο εξαρτημένος από τα πάθη του, όπως σε αυτήν την περίπτωση, στον πλούτο, στη φυλαργυρία, να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Με την ανθρώπινη δύναμη μπορεί να περάσει μια καμήλα από την τρύπα του βελονιού, παρά ένας πλούσιος να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά με τη δύναμη του Θεού όλα είναι δυνατά. Και αυτό το είδαμε στην πορεία της Εκκλησίας, που πράγματι πάρα πολλοί άνθρωποι ενίκησαν τα πάθη τους και τον εαυτό τους και ακολούθησαν τον Χριστό και γίναν μαθητές του και πραγματικά τον αγάπησαν μέχρι τέλους της ύπαρξής τους.
2: Σε όλα αυτά που αναφέρει η περικοπή, αναγνωρίζουμε όλους τους κινδύνους που μπορούν να στερήσουν στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Πού βρίσκεται η υπέρβαση αυτών των κινδύνων?
3: Η υπέρβαση των κινδύνων αυτών βρίσκεται στο γεγονός της αγάπης του Θεού πλέον των άλλων πραγμάτων. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο από τα άλλα πράγματα. Ακόμα και από τον εαυτό μας τον ίδιο. Λέει ο Κύριος μας αλλού ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει και αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του ή τα παιδιά του ή τον εαυτό του ή τα χτήματά του ή τους αδερφούς του ή οτιδήποτε άλλο υπέρ εμέου και στιμάξιος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό κάποιος ο οποίος αγαπά κάτι στον κόσμο αυτό παραπάνω από τον Χριστό. Και μας είπε ο Κύριος σχέσεις αγάπης τέτοιες που είναι φυσικές και είναι και ευγενείς και μας λέει και ο ίδιος να αγαπούμε τους γονείς μας. Και παρά τα αυτά λέει ότι δεν μπορούμε να αγαπούμε αυτά τα πράγματα παραπάνω από τον ίδιο.
2: Ο πλούσιος νέος φαίνεται ότι είχε αληθινή επιθυμία για την αιώνια ζωή. Δεν ξέρω κάποιον γέροντα, ούτε εγώ προσωπικά δυστυχώς, που να έχει πάει σε ένα πνευματικό και να του πει, να του ρωτήσει ευθέως, πες μου πάτερ τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Δηλαδή με τι προϋποθέσεις γίνεται αληθινή επιθυμία και έγνοια η αιώνια ζωή?
3: Ο Θεός απευθύνει την κλίση του να τον αγαπήσουμε σε όλους τους ανθρώπους. Η δική μας ελευθερία όμως είναι αυτή που ρυθμίζει και τη δική μας επιλογή. Άλλος επιλέγει να αγαπήσει τον Χριστό 100% και άλλος επιλέγει λιγότερα και άλλος επιλέγει καθόλου. Είναι θέμα επιλογής και ελευθερίας. Γι' αυτό φέρουμε και την ευθύνη της αποφασής μας. Αλλά όμως υπάρχουν άνθρωποι στο πέρασμα των χρόνων και των αιώνων που αγάπησαν και αγαπούν τον Χριστό με όλη την ύπαρξή τους και εγκαταλείπουν τα πάντα προκειμένου να είναι ενωμένοι μαζί με τον Χριστό στην αιώνια αγάπη του.
2: Ο πλούσιος νέος αποκάλυψε τον Κύριο αγαθεάγιε, δηλαδή, το είπαμε πριν. Γιατί όμως αγαθε συνδύαζε ο νέος την αγιότητα με τη θεότητα του Κυρίου?
3: Ο νέος σίγουρα δεν ήξερε ότι ο Κύριος είναι Θεός αληθινός. Ήταν προφανώς Εβραίος και ως εκ τούτου είχε την εβραϊκή αντίληψη περί Θεού. Δεν μπορούσε ένας Εβραίος να διανοηθεί ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Γιατί ο Θεός είναι Αγία Τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα και μία ουσία. Αυτά ήταν άγνωστα μυστήρια ακόμα στον Ισραήλ. Αποκάλεσε τον Θεό, τον Χριστό μας αγαθόν. Αυτό επίστευε. Και ο Κύριος ήθελε να του δώσει αυτή την αποκάλυψη. Ότι πράγματι εγώ είμαι ο αληθινός Θεός, τον οποίο εσύ χρειάζεσαι και τον οποίο εσύ έχεις ανάγκη. Αλλά δεν είχε αυτή τη δύναμη την πνευματική να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Όπως δέχθηκε ο Πέτρος, που είπε «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και του είπε ο Χριστός μας «Είσαι μακάριος Σίμων», διότι ομολόγησες αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Ο Σίμων Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, ήταν έτοιμος να δεχθεί αυτή την αποκάλυψη. Το νεαρό παιδί αυτό δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Παρά τα αυτά, ο Χριστός του έδωσε ένα εφαρστήριο πάνω στο οποίο μπορούσε να πατήσει και να ανέβει ένα σκαλί ψηλότερα. Και μετά κατέβηκε στο επίπεδό του και το αποκάλυψε πώς μπορεί να γίνει, αν θέλει να γίνει τέλειος, πώς μπορεί να γίνει.
2: Άρα φαίνεται ότι ο νέος δεν πίστευε ότι η αιώνια ζωή είχε φανερωθεί στο πρόσωπο του Κυρίου. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς στον αγώνα μας, έτσι ώστε να έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη ότι η αιώνια ζωή φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού?
3: Όπως το είπετε πολύ ωραία, η αιώνια ζωή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό του λέει «Δεύρω ακολούθημη». Δηλαδή, έλα να με ακολουθήσεις, να ζεις αιώνια μαζί με. Εγώ είμαι η αιώνια ζωή. Δεν είναι κάτι άλλο η αιώνια ζωή. Αλλά δεν μπορούσε να το αντιληφθεί αυτό το νέο παιδί και ο Κύριος του επέδειξε πρακτικών τρόπων. Πώς μπορεί σταδιακά να φτάσει σε αυτό το πράγμα. Να απαλλαγεί από τα πάθη του, να διαδώσει τα υπάρχοντά στους φτωχούς και να αγαπήσει τους φτωχούς και τον κάθε άνθρωπο, να έχει την ελπίδα του και το θησαυρό του στον ουρανό και τότε θα γίνει ακόλουθος και οπαδός και μαθητής του Χριστού μας.
2: Τώρα στη συνέχεια αυτού γέροντα, ο Κύριος του είπε καταρχήν να εφαρμόσει εντολές. Γνωρίζουμε ότι οι εντολές του παλαιού νόμου σε ένα πολύ σκληρό λαό της τότε εποχής ζητούσαν να μην κάνουν οι άνθρωποι χοντρές αμαρτίες, ας πούμε, επειδή ήταν στα πρώτα βήματά τους. Τι ήθελε να του πει με το να τηρήσει τις εντολές?
3: Να καθαρθεί από τα πάθη του, διότι η τήρηση των εντολών φέρει σαν αποτέλεσμα την κάθαρση των παθών και της αμαρτίας. Και όταν καθαρθεί ο άνθρωπος από τα πάθη και την αμαρτία, τότε φωτίζεται ο νους του και λαμβάνει περισσότερο φωτισμό Αγίου Πνεύματος και δέχεται αποκαλύψεις θείας διδασκαλίας. Καταλαβαίνει τα πράγματα καλύτερα, μπαίνει στα βαθύτερα των μυστηρίων του Θεού και φωτίζεται και καταλαβαίνει και αποδέχεται πράγματα που δεν μπορούσε προηγουμένως να τα καταλάβει ή να τα αποδεχθεί.
2: Να εμβαθύνουμε λίγο, γέροντας, αυτό να μας βοηθήσετε. Ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία συμπλήρωσε, θα λέγαμε, τον παλιό νόμο του Μωυσέως με τον καινούριο νόμο, τις εννέα εντολές των μακαρισμών, που μας λένε ότι οι Άγιοι δεν είναι αυτοί που δεν κλέβουν, δεν φωνεύουν, αλλά η πνευματική τέλεια, αυτοί που ταπείνωση, κλαίνουν για τις αμαρτίες τους και για την αδικία στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει να εφαρμόσουμε τις εντολές. Βοηθήστε μας, παρακαλώ.
3: Είναι απαραίτητο πράγμα η τήρηση των εντολών, διότι αυτή φέρει τη θεραπεία στον άνθρωπο. Αυτή μας θεραπεύει. Η τήρηση των εντολών είναι η πρώτη κίνηση που κάνει ο άνθρωπος προκειμένου να θεραπευτεί και να βρει την πνευματική του υγεία, των πνευματικών του εαυτών, όπως τον έπλασε ο Θεός, και ετοιμάζει το έδαφος για να χτίσει ο Θεός τον ναό των δικών του στην καρδία τη δική μας. Η τήρηση των εντολών είναι θεραπευτική. Οι εντολές δεν είναι τίποτε άλλο παρά ανέρεση της αμαρτίας. Τα λέει μη κλέψεις, μη λες ψέματα, μη κακοποιάς τον άλλο, μη κάνεις το ένα, μη κάνεις το άλλο και αντίθετα αγάπη τον αδερφό σου. Είναι τα αναιρετικά φάρματα της κακίας και της αμαρτίας. Και ο Χριστός μας είπε στο Άγιο Ευαγγέλιο ότι ο αγαπώμε θα τηρήσει τα εντολάς μου. Και ως αποτέλεσμα αυτούς που τηρά εντολάς μου θα αγαπηθεί υπό του Πατρός μου και εγώ και ο Πατήρ ελεύσουμε προς Αυτόν και μονή παρά αυτό ποιήσουμε. Το αποτέλεσμα θα είναι ο Πατήρ, ο Θεός ο ίδιος, η Αγία Τριάς, να έρθει να κατοικήσει με στην καρδία του θεραπευμένου ανθρώπου και να γίνει ο άνθρωπος κατοικητήριο και ναός του Θεού.
2: Όταν όμως κάποιος από εμάς ακούει να τηρήσει τις εντολές, μένει σε αυτές τις 10 εντολές. Εδώ είδαμε και τους μακαρισμούς, που είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να μας τα συνδέσετε αυτά τα δύο?
3: Όλες οι εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες, λέει ο Κύριος, σε 2 εντολές κρέμανται. Αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Με όλη την ύπαρξή σου, να τον αγαπήσεις τον Θεό με όλη τη δύναμή σου και πάνω απ' όλα. Και αποτέλεσμα αυτής της αγάπης είναι η αγάπη του πλησίου. Για να καταλάβεις να αγαπάς τον Θεό, πρέπει να δεις να αγαπάς τον αδελφό σου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η επαλήθευση, το φυσικό, η φυσική συνέπεια. Άρα η εντολή είναι μία ουσιαστικά, να αγαπήσεις τον Θεό. Όλα τα υπόλοιπα είναι πρακτικές εφαρμογές της αγάπης του Θεού.
2: Ο νέος απάντησε ότι τις τήρησα όλες από μικρός, κράτησε τη συνείδησή του καθαρή και πρόσθεσε σε τι άλλο υστερώ. Πείτε μας τι μας δηλώνει για την προσωπικότητα ενός τέτοιου νέου η ερώτηση σε τι άλλο υστερώ.
3: Το παιδί αυτό λειτουργήσε πολύ φυσιολογικά και εφανέρωσε ότι αισθανόταν ότι κάτι του έλειπε. Κάτι του έλειπε. Και αυτό που του έλειπε ήταν το δεύρο ακολούθημη. Δεν ήξερε τον Χριστό. Τα άλλα τα έκαμε, τις εντολές τις έκαμε. Αλλά όμως οικονόμως υστερούσε στη γνώση του Χριστού. Αυτό ήταν το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, ο Χριστός μας. Αυτό ήταν το νόημα του Μωσαϊκού νόμου. Χωρίς αυτόν, ο νόμος βοηθούσε τον άνθρωπο να φτάσει σε μια φυσική κατάσταση της εικόνας του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να γίνει όμοιος με τον Θεό και να αποκτήσει τον Χριστό μένοντα και κατοικούντα στην καρδία του και να νικήσει τον θάνατο. Ήταν η ατέλεια του Μωσαϊκού νόμου, η απουσία του Θεού Λόγου, του σαρκωμένου Θεού Λόγου, η νίκη κατά του θανάτου και της φθοράς. Και ο Χριστός του είπε αυτό που πραγματικά είχε ανάγκη. Το αισθανόταν το παιδί ότι κάτι μου λείπει. Τώρα γιατί του έλειπε κάτι? Διότι ακριβώς μπορεί να πει κανείς το εξής. Εάν κάποιος άνθρωπος εκτός Χριστού τηρήσει τις εντολές του Χριστού όλες, είναι μαθητής του Χριστού? Όχι. Θα είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας φυσικός άνθρωπος καλός, αλλά εμάς το Ευαγγέλιο δεν μας βοηθά να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι, αλλά να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ο Χριστός είναι το νόημα του νόμου και των προφητών και των πάντων. Δεν είναι μια συμπεριφορά ωραία και καλή ανθρώπινη. Δεν είναι ένας κώδικας συνταγών κοσμικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς, αλλά είναι μία θεραπευτική αγωγή η οποία θεραπεύει την καρδιά μας και την βοηθά και την κάνει να αγαπήσει τον Χριστό. Είναι μία προσωπική σχέση αγάπης με τον Χριστό.
2: Αφού είχε κρατήσει τη συνείδηση του καθαρή και τις εντολές όπως είπαμε, και μετά είπε, πες μου σε τι υστερώ, πώς θα μπορούσε να πει στον εαυτό του, μπράβο μου, τα κατάφερα. Ενώ είπε, πες μου σε τι υστερώ. Μέχρι σε αυτό σημείο, πώς γίνεται παράδειγμα σε ένα νέο του σήμερα?
3: Γίνεται παράδειγμα με το να μας λέει ότι δεν αρκούν τα εξωτερικά καλά έργα. Πρέπει να ζητήσουμε τον Χριστό. Αυτός είναι που μας λείπει. Τα εξωτερικά έργα είναι καλά, είναι απαραίτητα, είναι προϋποθέσεις. Αλλά ο στόχος είναι ο Χριστός, όπως το δέντρο, το οποίο έχει φύλλα μόνο και είναι οι καλές και ενάρετες πράξεις. Αλλά εάν δεν έχει καρπό, θα ξηρανθεί από τον Χριστό μας, όπως ξηρανθεί η άκαρπο σική, η οποία έχει φύλλα μόνο, λέει το Ευαγγέλιο. Και μας δείχνει αυτό ότι η Εκκλησία μας κάνει εραστές του Χριστού. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Όταν λέει αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου με όλη τη δύναμή σου, πρέπει ο Χριστός να γίνει το κέντρο της αγάπης σου. Δεν πρέπει να γίνει απλώς ένας κώδικας συμπεριφοράς, αλλά πρέπει να τον αγαπήσεις τον ίδιο. και να αποκτήσει μια προσωπική σχέση μαζί του. Μόνο έτσι εξηγούνται οι Άγιοι, οι οποίοι έκαναν τρελά πράγματα, βγαίναν πάνω στους φίλους, πάνω στα δέντρα, μέσα στα σπήλαια, έλειωναν στην άσκηση, μαρτυρούσαν, γίνονταν χίλια κομμάτια. Αυτά τα πράγματα μόνο ένας ερωτευμένος τα κάνει. Ένας οπαδός, ένας μαθητής, ένας ο οποίος απλώς στηρεί κάποιους νόμους για να γλιτώσει μια τιμωρία ή για να απολαύσει κάτι ως αμοιβή, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Κάνει αυτά που λέει ο νόμος και αρκείται σε αυτά. Δεν ζητά κάτι άλλο.
2: Ο νέος, ενώ φαινόταν ότι σεβόταν και εφάρμοζε τον νόμο από μικρός, είπε, ας το πούμε, είχε αυτή την καλή ανησυχία, μάλλον θεωρούσε, όπως περισσότεροι από εμάς, ότι ο Θεός έδωσε τον νόμο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν θέλω να κάνω αμαρτία, γιατί δεν πρέπει να κάνω αμαρτία, δεν είναι καλό πράγμα. Όχι, δεν κάνω αμαρτία για να μην χωριστώ από τον Χριστό. Πώς διορθώνεται αυτό?
3: Νομίζω ότι στη πνευματική ζωή ο ίδιος ο Κύριος γίνεται διδάσκαλος της ψυχής μας και της ζωής μας ολόκληρης. Και όταν γευθεί ο άνθρωπος ότι η αμαρτία τον χωρίζει από τον Θεό και διακόπτει την κοινωνία του με τον Θεό, χάνει την παρησία του άνθρωπος, τότε καταλαβαίνει ότι η αμαρτία είναι θάνατος. Το καταλαβαίνει. Και δεν την κάνει. Να πω κάτι παράλογο. Και ο Χριστός να του πει να αμαρτήσει, να του πει δεν πειράζει, έχεις ευλογία να κάνεις αυτήν την αμαρτία, δεν θα την κάνει. Δεν το κάνει δηλαδή επειδή είναι εντολή, αλλά το κάνει γιατί ξέρει ότι αν αμαρτήσει θα χωριστεί από τον Θεό. Και αυτό είναι οδύνη για τον ίδιο. Είναι σκότος, βιώνει αυτήν την απουσία του Θεού ως σκότος εξώτερο. Και δεν θέλει να το κάνει. Δεν τον απασχολεί εάν είναι αμαρτία ή δεν είναι αμαρτία. Ξέρει ότι είναι θάνατος και δεν κοιτάει εκεί πάνω.
2: Τώρα, ο ψευδής εαυτός μας, πολλές φορές σαν το Φαρισαίο κάθε εποχής, φωλιάζει για τα καλά συνείδησή μας και μας πείθει για μια λανθασμένη πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορείτε να μας μιλήσετε για το φαινόμενο του ψευδούς και του αληθινού εαυτού μας?
3: Ο παλαιός άνθρωπος, ο οποίος εζυμώθηκε μέσα στα πάθη και στη αμαρτία, είναι ο ψευδής εαυτός μας. Αυτός εαυτός μας, ο οποίος παριστάνει πράγματα ψεύτικα. Δεν είναι αυτός όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα δική του και όμοιους με Αυτόν. Οτιδήποτε παραμόρφωσε αυτή την εικόνα είναι ψέμα. Είναι έργο του διαβόλου. Ο διάβολος είναι ψεύστης και πατήρ του ψεύδους. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και μας καθαρίζει και μας απελευθερώνει και αποβάλλει τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτό είναι οδυνηρό. Είναι κάτι το οποίο θέλει αγώνα και υπομονή. Αλλά όταν αποβληθούν τα πάθη και η αμαρτία, τότε βλέπουμε τον εαυτό μας όπως τον έπλασε ο Θεός. Και μάλιστα λένε οι πατέρες, είναι τόσο ωραίος ο εαυτός μας, ο άνθρωπος, ως κατ' εικόνα Θεού πλαστής, που υπάρχει ένας κίνδυνος πνευματικός σε αυτήν την κατάσταση. Ο άνθρωπος να θαυμάσει τον εαυτό του και να λατρεύσει τον εαυτό του και να εκπέσει τις αγάπες του Θεού. Διότι βλέπει την ομορφιά με την οποία τον έπλασε ο Θεός και ξεχνά το χτίστη και βλέπει το χτίσμα που είναι ο εαυτός του.
2: Ο Κύριος ουσιαστικά ζήτησε από τον νέο να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, δηλαδή να μην στηρίζεται ούτε στα προσωπικά του υλικά, ηθικά ή πνευματικά κατορθώματα. Μπορείτε να εμβαθύνετε σε αυτό σε σχέση με τη διαγωγή μας?
3: Η διαγωγή μας είναι ανάλογη με τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Ως πως συμπεριφέρομαι, αυτό σημαίνει ότι έχω και τα ανάλογα πάθη και τις ανάλογες πρακτικές αμαρτίες. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθά κανείς τη συμπεριφορά του για να καταλαβαίνει και τι έχει μέσα του. Εκ των καρπών αυτών επιγνώσεστε αυτούς. Από τους καρπούς της συμπεριφοράς σου, τα λόγια σου, το πώς διάκεισε απέναντι τον άλλον άνθρωπο, θα καταλάβεις και τι περιεχόμενο έχει η καρδιά σου. Διάβασα κάτι ωραίο, μια παροιμία γαλλική νομίζω, λέει ότι αν θέλεις να μάθεις αν είσαι Άγιος, ρώτα τον υπηρέτη σου. αυτόν που σε υπηρετά και σε εξυπηρετεί, που είναι κοντά σου δηλαδή κάθε μέρα, ρώτατε να σε πει ο ίδιος αν είσαι Άγιος. Θα φανεί από τη συμπεριφορά σου, φαίνεται από τη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν η συμπεριφορά μας είναι αυτή που μας δείχνει τι άνθρωποι είμαστε. Και οι Άγιοι κοιτούσαν τον εαυτό τους και θρηνούσαν όταν έβλεπαν αυτές τις συμπεριφορές, τις εκατανόμαστες, τις εμπαθείς, που μαρτυρούσαν ότι απέχομαι από τον Χριστό. Έλεγε ο γέροντάς μας, βλέπουμε πού είναι ο Χριστός και βλέπω πού είμαι εγώ και θρηνώ, δεν μπορώ να αντέξω αυτήν την απόσταση. Βλέπω πώς με έπλασε ο Θεός και τι μου έδωσε με το βάπτισμα. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημαι, Χριστόν ενεδύθημαι. Είμαστε εντεδειμένοι των Χριστών. Αλλά τα καθημερινά μας έργα και λόγια και πράξεις δυστυχώς αποδεικνύουν ότι πόρο απέχομαι από αυτήν την κατάσταση.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε χειρότερα ότι ο λόγος του Χριστού ήταν η ώρα της χάρης για τον νεαρό, δηλαδή η ώρα της μετάνοιάς του. Αν το αποδεχόταν, θα γινόταν μέτοχος βασιλεύς του και θα γινόταν Άγιος. Πώς θα διακρίνουμε τη δική μας ώρα της χάρης του, ώστε να την αποδεχθούμε και να πάρουμε τόση μεγάλη απόφαση για τη σωτηρία μας?
3: Δεν είναι αποτέλεσμα λογικής διεργασίας αυτό, αλλά είναι αποτέλεσμα πρωτίστως του ελέους του Θεού και δεύτερον της διαθέσεως του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος χρειάζεται να είναι ταπεινός, να ακούει τον λόγο του Θεού, να μην ακούει τον εαυτόν του μόνο, να ησυχάσει, να σιωπήσει, να σβήσει τις φωνές τις διάφορες που ακούγονται μέσα του και να γίνει αυτό που λέει ο Δαβίδ, ακούσω με τι λαλήσε εμεί Κύριος ο Θεός. Να ακούσω τι θα πει μέσα μου ο Κύριος ο Θεός. Μα για να ακούσεις πρέπει να σιωπήσεις. Αν μιλάς, αν θορυβείς, αν είσαι σε θόρυβο και σε μία παραζάλη παθών και αμαρτιών και εγωισμού και φλιναφίας πολλής, δεν θα ακούσεις τον Χριστό ποτέ, δεν θα ακούσεις τον Λόγο του Θεού. Αλλά δεν θα ακούσεις ούτε και τον αδερφό σου, ούτε και τον συνάνθρωπό σου, ούτε και τον συνάδελφό σου, ούτε και τον εαυτό σου ποτέ. Πρέπει να μάθουμε να σιωπούμε, να ησυχάζουμε, να έχουμε ειρήνη μέσα στην νου μας και στην καρδιά μας, να σβήνουμε αυτά όλα τα παράσιτα τα οποία χαλούν το νου μας και δεν μας αφήνουν να ακούσουμε τη φωνή του Θεού μέσα μας.
2: Γιατί οι μαθητές στην ίδια προτροπή τα παράτησαν όλα και τον ακολούθησαν? Δηλαδή ποια είναι η διαφορά του νέου με τους μαθητές του Χριστός προς τη γνήσια αναζήτηση του Θεού?
3: Ήταν ανοιχτά τα αυτιά τους. Ήταν αυτό που λέει ο Χριστός. Ο έχων όταν ακούει να ακούει το. Είχαν ανοιχτά τα αυτιά και άκουσαν τον Λόγο του Θεού. Ο νέος δυστυχώς τα χτήματα τα πολλά ήταν μια αιτία που ήταν κλειστά τα αυτιά του και δεν άκουσαν αυτόν τον Λόγο. Δεν τον αισθάνθηκε.
2: Ο Κύριος, όταν είπε ότι ο πλούτος είναι εμπόδιο να εισέλθει κανείς στη Βασιλεία του Θεού, οι μαθητές του ρώτησαν τελικά ποιος μπορεί να σωθεί. Εδώ ήθελα πολύ να μας μιλήσετε αυτό. Ο Κύριος του κοίταξε το πρόσωπο, λέει το Ευαγγέλιο, εμβλέψας αυτής και τους είπε κάτι τέτοιο να δίνουν τους ανθρώπους για το Θεό. Τι ήθελε να τους πει?
3: Ήθελε να τους πει αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Ότι τελικά η σωτηρία μας είναι έργο του Θεού. Και δεν πρέπει να ευελπιζόμαστε ποτέ, ούτε από τους εαυτούς μας, ούτε και από τους αδερφούς μας. Το ζούμε κάθε μέρα. Μας απελπίζει ο εαυτός μας με τα χάλια του και με την πολυπλοκότητά του. Δεν βρίσκουμε άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουμε. Το ένα λεπτό είμαστε στον ουρανό και το άλλο λεπτό στην κόλαση. Το ένα λεπτό είμαστε στα Άγια των Αγίων και το άλλο λεπτό στα καταγόγια της αμαρτίας. Είναι ένας φαύλος κύκλος εαυτός μας. Αλλά και τους αδερφούς μας, τα παιδιά μας τα βιολογικά, τα παιδιά μας τα πνευματικά. Ο αδερφός μας που τον βλέπουμε και λέμε τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, πώς θα σωθεί. Η λογική μας λέει ότι δεν σώζεται αυτός έτσι που κάνει. Αλλά και για τον εαυτό μας λέει, μα δεν σώζομαι έτσι που κάνω. Δεν έχω μέλλον, δεν έχω σωτηρία. Αυτός ο λογισμός είναι δαιμονικός. Διότι η σωτηρία μας δεν είναι έργο των ανθρωπίνων δυνάμεών μας, αλλά είναι του Θεού έργο. Και λέμε στον εαυτό μας, ναι, με τη δική σου δύναμη και με τα έργα σου δεν μπορείς να σωθείς. Αλλά με τη δύναμη του Θεού μπορείς. Θα σε σώσει ο Θεός. Το λέμε και στον αδερφό μας. Κάμε υπομονή, ο Θεός θα σε σώσει, δεν θα σε αδικήσει. Και γιατί θα μας σώσει ο Θεός? Θα μας σώσει όχι εκ των έργων το οποίο κάνουμε, αλλά εκ της μετανοίας μας. Η μετάνοια θα μας σώσει, η ταπείνωση, και όχι τα έργα μας.
2: Σε αυτό που λέτε, ο Χριστός είπε στην περικοπή ότι όταν στηριχθούμε στον εαυτό μας, δύσκολο θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Η δυσκολία προέρχεται από τη Βασιλεία του Θεού ή κάτι άλλο τελικά?
3: Συνεχίζοντας τα όσα λέγαμε προηγουμένως, τα έργα είναι απαραίτητα για να προετοιμάσουν τον άνθρωπο να συνεργήσει στην κλίση του Θεού. Αλλά σίγουρα αυτό που είναι εμπόδιο δεν είναι ο Χριστός και η Βασιλεία Του. Αντίθετα, αυτά μας απελευθερώνουν. Αλλά τα πάθη μας και ο παλαιός άνθρωπος και η αμαρτία, αυτά μας δυσκολεύουν. Και αυτά είναι ο αγώνας που κάνουμε να τα αποβάλλουμε. Και εδώ είναι και η δυσκολία μας, όχι στην Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού ίσα ίσα είναι άνεσης, είναι οξυγόνο, είναι χαρά, είναι φως, είναι ανεκλάλητος χαρά αιώνιος. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί και να αποβάλλουμε τον παλαιόν άνθρωπο, εκεί θα πονέσουμε, θα χρειαστεί τη δυσκολία και αγώνας πολλής.
2: Και ποια είναι τα κεντρικά πάθη της ανθρώπινης ύπαρξης που σαν βαρύδια μας δένουν εμπαθώς με αυτόν τον κόσμο, Γέροντα?
3: Κέντρων πάντων των παθών και μητέρα όλης της καταστροφής μας είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια. Αυτή έριξε τον άγγελο από τον παράδεισο και τον άνθρωπο από την Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος έσωσε τον άνθρωπο ενδυόμενο στην ταπείνωση. Άρα η ταπείνωση είναι η μητέρα πάντων των αγαθών. Διότι η ταπείνωση είναι αυτή η οποία θα μας ανοίξει την καρδιά μας για να δεχθούμε τον Χριστό ως σωτήρα μας. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει τον Θεό και τον αδελφόν του. Ο εγωιστής άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον Θεό, ούτε τον εαυτό, ούτε τον αδελφόν του, ούτε κανένα άλλο. Ούτε και τον εαυτό του σωστά δεν αγαπά. Τον αγαπά ειδωλολατρικά, εμπαθώς, αλλά ζωνικά ιδιωτελώς, και αυτοκαταστρέφεται. Είναι αυτοκαταστροφικός ο υπερήφανος άνθρωπος.
2: Μας ωφέλησαν πάρα πολύ τα λόγια σας σήμερα, Γέροντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.

0: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ό,τι καλό. Σήμερα κάτι πολύ γλυκό. Δεν θα το έλεγα συναισθηματικό, θα το έλεγα πολύ γλυκό. Κάτι όμως που αγκαλιάζει και το νου και την καρδιά. Και αυτό είναι ο ποιητικός λόγος. Βέβαια, όχι έτσι γενικά και αφηρημένα. Πρωταγωνιστής στη σημερινή μας εκπομπή είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που τα φέρνει έτσι η ζωή, να είναι η μοίρα τους, να είναι η θεία πρόνοια. Τους τοποθετεί την συγκεκριμένη, την κατάλληλη στιγμή για να στερεώσουν πολλούς ανθρώπους, για να αναθρέψουν γενιές. Έτσι εγώ έχω καταγράψει μέσα μου τον μεγάλο ποιητή Γάμα Βερίτη, και το Γάμα θα το εξηγήσουμε μετά. Όλη μου η ανατροφή, όλη μου η θρησκευτική ανατροφή πέρασε μέσα από τον λόγο του, τον ποιητικό του λόγο. Δεν τον ήξερα, έμαθα πολύ αργότερα γι' αυτόν. Αυτό που θυμάμαι όμως είναι ότι η στίχη του, όλη του ανεξαιρέτως η στίχη, κάθε φορά που έμπαιναν στην ψυχή μου, την γλύκαιναν. Τη δεκαετία του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου είναι ο δικός μου χρόνος διαμόρφωσης, αυτό που ονομάζεται θρησκευτική συνείδηση και θρησκευτικότητα, αυτό που ονομάζεται κατήχηση ήταν αρκετά στημένο, αρκετά θα έλεγα διδακτικό. Ήταν πιο πολύ ένα μάθημα. Είτε στο κατηχητικό εντός του ναού, είτε στα θρησκευτικά στο σχολείο, ο θρησκευτικός λόγος ήτανε σκληρός, ακριβής, στόχευε περισσότερο στο νου. Το συναίσθημα μπορεί και να θεωρείται λιγάκι άσκοπο, μερικές φορές και ασύμβατο με μια σωστή θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Και μέσα σε αυτό το στεγανό σύστημα, σε αυτή την λιγάκι στεγανή ατμόσφαιρα, μια ρογμή. Αυτά τα μικρά ποίηματα, τετράστιχα τα περισσότερα, του ανθρώπου αυτού, που μπόρεσε και έβαλε μεγάλες αλήθειες, έχει άλλωστε και ένα υπέροχο ποίημα τέτοιο, «Μεγάλες αλήθειες», αργότερα το μελοποίησε η Ειρήνη Οικονομοπούλη, μεγάλη συνθέτρια. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες αλήθειες δεν μείναν μόνο στο νου, πήγαν και στην καρδιά. Ήταν η πρώτη μου υποψία ότι η τέχνη μπορεί να κάνει την γνώση καρδιακή υπόθεση. Και αυτή την πρώτη αλήθεια μου την επιβεβαίωσε όλη η ζωή μου στη συνέχεια. Με κάποια έννοια, ο ποιητής Γάμα Βερίτης με ανέθρεψε. Δεν θα είχα λοιπόν την ευκαιρία, καθώς έχω τη μεγάλη χαρά να γνωρίζω τον ανιψιό του, τον κύριο Γιάννη Γκιάλα, ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας, τον οποίον η ζωή πήγε σε άλλα χωράφια, είναι γιατρός, χειρουργός, ουρολόγος, είναι πρόεδρος της ουρολογικής εταιρείας, αλλά σήμερα είναι εδώ σαν ένα μέλος της μεγάλης οικογένειας του ποιητή, στην οποία μεγάλη οικογένεια, έτσι όπως σας τα περιέγραψα προηγουμένως, ουσιαστικά ανήκουμε όλοι εκείνης της γενιάς. Κύριε Γκιάλα, να σας καλωσορίσω και εκ των προτέρων σας παρακαλώ να συγχωρέσετε λιγάκι τη συναισθηματική φόρτιση. Δεν υπήρχε σε αυτά που είπα ούτε ένας λόγος μη ακριβής. Αυτά συγκρατώ και μετά από αρκετά χρόνια τα συγκρατώ. Ανοίγω ακόμα βιβλία, είναι διάσπαρτος ο λόγος του σε πολλά έντυπα της εποχής εκείνης. Στο διαδίκτυο έχει αρκετά. Εύκολα μπορεί να βρει κανείς. Αργότερα, η ανάμιξή μου με τη μουσική με οδήγησε κάποια στιγμή και στο ποιητικό του έργο που μελοποιήθηκε, όπως το θέμα της, του ωραίου του, του έργου για τη Θεία Κοινωνία. Πάντως, είναι από εκείνες τις εμπειρίες που όταν αγριέψει η ζωή, τις χρησιμοποιείς σαν τα άλμπουμ των οικογενειακών φωτογραφιών, που τα ξεφυλίζεις για να πάρεις δύναμη και έτσι λίγο ηρεμία. Και μέσα σε αυτά τα άλμπουμ, τα καρδιακά άλμπουμ, ο Βερίτης είναι εκεί. Είπα κάτι προηγουμένως για το γάμα Βερίτης. Αλέξανδρος Γκιάλας ήταν το κανονικό του όνομα.
2: Έτσι. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ιδιαιτέρως.
2: Το όνομά του ήταν Αλέξανδρος Γκιάλας, τρίτο παιδί του παππού, από τα 7 που είχε. Ένα από το περιγράφει ο πατέρας μου, πολύ έξυπνο παιδί. Μπήκε στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 16,5 χρονών, όντας αριστούχος όλης της τάξης δημοτικού και γυμνασίου του πρώτου γυμνασίου Αρένων της Χίου. Το γάμα Βερίτης. Ο παππούς ήταν πολύ αυστηρός, έχοντας να αντιμετωπίσει τη δουλειά. Ήταν δάσκαλος και ιερέας. Τον έκανε ιερέα ο Μητροπολίτης Χίου το 1909 για να μην πάει στον τουρκικό στρατό. Τότε η Χίος ήταν υπό τουρκική κατοχή. Οπότε το κόλπο σε εισαγωγικά ήταν τους δασκάλους, τους κάνανε ιερείς και γλιτώναν τη στράτευση. Οπότε ο παππούς, όντας δάσκαλος και ιερέας, είχε πολύ δύσκολο ωράριο, λειτουργία και διδασκαλία στο γυμνάσιο της Χίου. 7 παιδιά, 2 παππούδες, σύζυγο,

0: που αργότερα μετεξέλιξε σε γάμα Βερίτης. Το γάμα έχει μείνει άγνωστο πώς προέκυψε. Ακόμα και ο πατέρας μου, που λόγω ηλικίας ήταν πιο από τους κοντινούς του αδελφούς και ο μόνος που έζησε τον έζησε λίγο περισσότερο, γιατί οι άλλοι δύο ήταν μεγαλύτεροι και έφυγαν και από το μέτωπο του ελληνοαλβανικού μετόπου. Οπότε ο πατέρας μου τον έζησε λίγο περισσότερο μένοντας στοιχείο. Ποτέ δεν του εξήγησε πώς προέκυψε το γάμα Βερίτης, όπως και το Βερίτης. Άλλοι λένε το Veritas, την αλήθεια το λατινικό. Ούτε αυτό μπόρεσε ποτέ ο πατέρας μου του εκμεύσει το μυστικό.
1: Ναι. Δηλαδή έγραφε ποίηση με το όνομα αυτό εν αγνία του πατέρα του.
0: Ναι. Έχοντας δημοσιεύσει ήδη από το 1η γυμνασίου μικρό περιοδικό στο γυμνάσιο, φανταστείτε τότε τι εποχές μιλάμε, κρυφά μαζί με έναν άλλο σπουδαίο λογοτέχνη Χιώτη, τον Μουτάφη, και το Φώτη τον Αγγουλέ, μετέπειτα αρκετά διάσημο Χιώτη ποιητή. Κρυφά δημοσίευαν αυτά τα ποιηματάκια τους.
1: Στον τοπικό τύπο εκεί.
0: Στον τοπικό τύπο, ναι. Στην αρχή ξεκίνησα μια γυμνασιακή εφημεριδούλα, η οποία μετεξελίχθησε λίγο πιο επίσημη, αν μπορούμε να το πούμε, εκείνη την εποχή.
1: Ο λόγος του τότε, δεν έχω εικόνα αυτών των ποιημάτων, ο λόγος του από τότε ήταν τόσο ακριβής, λιτός, δωρικός και τόσο γεμάτο συνέστημα.
0: Είναι εντυπωσιακό. Ακόμα και τώρα που μετά τον θάνατο του πατέρα μου βρήκα και ανέκδοτα ποιήματά του το 1927-32, είναι εντυπωσιακά αυτός ο δωρικός και τύπος γραφής και ποιήματος και αυτή η στιχομυθία, πως ναι, οι στίχοι πως έρχονται και ταιριάζουν
1: απόλυτα, με απόλυτη ακρίβεια.
0: Φαίνεται από τα πρώτα βήματά του υπήρχε αυτό το χάρισμα, ναι, το οποίο μου το επιβεβαίνει και ο πατέρας μου πολλές φορές, ότι τον πείραζε και του λέει «Αλέκο, θα μου γράψει ένα ποιηματάκι». Έφευγε για 10 λεπτά, 20 λεπτά μέσα στο περιβόλι, γιατί το σπίτι είχε μεγάλα περιβόλια με μανταρινιές, πορτοκαλιά, στοιχείο, και σε 20 λεπτά του είχε φέρει ποίημα.
1: Ναι. Έμεινε πόσο στοιχείο?
0: Στοιχείο έμεινε από το 1915 που γεννήθηκε μέχρι το 1930 που μπήκε στη θεολογική σχολή.
1: Και κατόπιν ερχόμενος εδώ μπλέκεται μετά στις όμορφες αυτές τις συντροφιές της ζωής.
0: Ερχόμενος
1: αυτή
0: εδώ.
1: Αυτή ήταν η πρώτη του, ας πούμε, ανάμειξη στα των χριστιανικών οργανώσεων.
0: Όχι. Η πρώτη του ανάμειξη ήταν από παιδάκι 5 χρονών, όταν τον παππού δεν υπήρχε ημέρα που λειτουργίας που δεν συμμετείχε ο Αλέξανδρος, είτε ως παπαδάκι στο ιερό, είτε ως ψάλτης, είτε ως αναγνώστης. Τα βιώματά του, όπως τα αναφέρει, μου τα έλεγε ο πατέρας μου, ήταν από πολύ μικρή ηλικία, γιατί όλη η οικογένεια ήταν προσανατολισμένη στην εκκλησία, λόγω του πατέρα. Οπότε τα βιώματα ήταν από πολύ μικρό, αυτά προς την χριστιανική πίστη. Το μπλέξιμο, μπορώ να πω, μάλλον αυτή η προσχώρησή του στην αδελφότητα της θεολόγων της ζωής, έγινε από τον πατέρα του, τον παππού μου, ο οποίος, φέρνοντας ένα επαρχιωτόπουλο στην Αθήνα του 1930, έπρεπε κάπου να το εμπιστευτεί. Οπότε θεώρησε ότι η αδελφότης της ζωής, των θεολόγων της ζωής, ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να του δώσει του μικρού Αλέξανδρου, και από άποψη στέγης και από άποψη εργασίας. Οπότε φάνταζε σαν την ιδανική ευκαιρία να τον δώσει εκεί.
1: Α, εργαζόταν κιόλας εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εργαζόταν.
0: Και φοιτούσε.
1: Ναι. Τι ξέρουμε για τις εντυπώσεις του από αυτήν την επαφή? Το ρωτάω διότι είναι αυτό που είπα και στον πρόλογο. Είχε χώρο αυτό το περιβάλλον για αυτόν τον τόσο συναισθηματικό λόγο?
0: Νομίζω τον χώρο τον βρήκε περισσότερο ερχόμενος στην Αθήνα. Εδώ μπόρεσε να ξεδιπλώσει, ναι, όλα του τα τάλαντα, που ακόμα και οι θεολόγοι της ζωής, οι μεγαλύτεροι του, το κατάλαβαν όταν πρωτοεκδόθηκε το περιοδικό Ακτίνες. Mm-hmm. Μέχρι τότε δεν είχε εκδηλωθεί ο Αλέξανδρος όσον αφορά τα ποίηματά του ή τις γνώσεις, γιατί είχε γράψει και πάρα πολλά πεζά, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος.
1: Διηγήματα ή ακριβώς, δοκίμια.
0: Και δοκίμια και διηγήματα και πολλές μεταφράσεις Γάλλων κυρίως συγγραφέων, τα οποία τα έχουμε σαν οικογένεια, έχουν εκδοθεί. Mm-hmm. Αν δεν είναι τόσο διάσημα, μπορώ να πω τη λέξη, όσο τα ποίηματά του. Εδώ πιστεύω στην Αθήνα και απαλλαγμένος, μπορώ να πω κάπως, από την πίεση την πατρική, μπόρεσε να ξεδιπλώσει όλο το ταλέντο το ποιητικό και να δώσει όλα αυτά τα ποιήματα που γνωρίζουμε όλοι με μεγαλύτερη ευκολία και μεγαλύτερη άνεση.
1: Έγινε εξ αρχής αποδεκτό αυτό το ταλέντο?

0: στην οικογένεια, αν και δεν θέλαν να το παραδεχτούν, τα αδέρφια του τον θαυμάζανε. Ναι. Ήταν κάτι τους εντυπωσιακό και τους γοήτευε αυτή η ευκολία με την οποία, όπως έλεγε ο πατέρα μου, σκάρωνε τα στιχάκια αυτά. Ζώντας ένα γεγονός τη στιγμή που γίνεται, ίσως δεν καταλαβαίνεις τη σημασία σου, το πόσο σημαντικό είναι.
1: Ναι, το δοκιμάζει ο χρόνος, έτσι είναι.
0: Και πιστεύω, μου το έλεγε ο πατέρας μου, όταν τον είχαμε δίπλα στον Αλέξανδρο, δεν περιμέναμε, ακούγαμε ότι ναι, είναι τους προτεργάτες των χριστιανικών μαθητικών ομάδων, των κατηχητικών σχολείων που υπήρξε κατηχητής για πάρα πολλά χρόνια. Οργάνωσε τον ακαδημαϊκό σύνδεσμο, κοινωνικό σύνδεσμο. Όλες αυτές τις ομιλίες στα πανεπιστήμια, σε μια δύσκολη εποχή, πολύ ληστική εποχή. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει το μέγεθος του ανθρώπου. Το οποίο φάνηκε βέβαια και μετά τον πρόωρο θάνατό του και στη συνέχεια πώς εξελίχθηκε.
1: Στο περιβάλλον της ζωής έγινε εξ αρχής αποδεκτός?
0: Νομίζω ότι ναι. Αν όχι με τον πρώτο χρόνο, σιγά σιγά καταλαβαίνοντας τις δυνατότητές του και αφήνοντας τον ελεύθερο να δράσει χωρίς να μπει σε καλούπια, φάνηκε όλη του αυτή η δυναμικότητα που είχε στο να προσεγγίζει τον κόσμο με τα χριστιανικά του μηνύματα και τα όσα έκανε.
1: Τι ξέρουμε για την περίοδο αυτή εδώ στην Αθήνα? Είπαμε τις πολλές του δραστηριότητες κλπ. Συνέχισε την ολοκλήρωση τη θεολογική του σχολή.
0: Τελείωσε τη θεολογική σχολή το 1934, ακριβώς τα 4 χρόνια, αριστούκος όπως πάντα. Η ζωή του, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν η διδασκαλία σε διοργάνωση ομιλιών στα πανεπιστήμια. Τότε ήταν και πολλά τις πανεπιστημιακές σχολές. Τα κατηχητικά σχολεία. Η συγγραφή ομιλιών στις ακτίνες και σε άλλα χριστιανικά περιοδικά. Ωστόσο δεν μπόρεσε να, όπως ξέρουμε, πέθανε πολύ νέος, οπότε δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο του. Φανταστείτε, 33 χρονών απεβίωσε, είδε από τα 31 του είχε μια ημιπληγία λόγω μιας εγκεφαλικής πάθησης. Οπότε ουσιαστικά από το 30 που ήρθε στην Αθήνα μέχρι το 1946, για 16 χρόνια μπόρεσε να αποδώσει ό,τι απέδωσε το έργο του.
1: Επιβάρυνε την κατάστασή του η κατοχή, ήταν οι κακουχίες ή ήταν κάτι εντελώς ανεξάρτητο?
0: Ο θείος ο Αλέκος στην τρίτη γυμνασίου, κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, των γυμνασικών επιδείξεων, προσευλήθη από ρευματικό πυρετό, τους ρευματισμούς. Η τότε γιατρή της εποχής θεώρησε ότι ήταν κάποιο στραμπούλιγμα στο πόδι, γιατί εκεί εμφανίστηκε το πρίξιμο. Δεν του έδωσαν την αγωγή που έπρεπε, το σαλικυλικό νάτριο. Αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ενδοκαρδίτιδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Η οποία τον συνόδευσε σε όλη τη ζωή. Κάποια στιγμή με τις κακουχίες της κατοχής και ιδίως όταν χρειάστηκε να επιστρέψει το 1944 στη Χίο, γιατί εκείνη τη χρονιά σκοτώθηκε ο αδελφός του στο Ρίμινι. Μεγαλύτερος κατά 2 χρόνια Γιώργος Γκιάλας, σκοτώθηκε στο Ρίμινι και έπρεπε να επιστρέψει και να δει τους γονείς και τα αδέρφια του που είχαν τα δει πάρα πολλά χρόνια. Τότε οι επικοινωνίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ιδίως με κατοχή ακόμα πιο δύσκολα. Μας περιγράφει ότι μπήκε σε ένα καίκι στον Πειραιά 3 Δεκεμβρίου. Το καίκι δεν μπορούσε να αποπλέψει, φοβόταν ακόμα τα γερμανικά υποβρύχια και τα ιταλικά στο Αιγαίο και έφτασε Χίο παραμονές Χριστουγέννων. Οπότε καταλαβαίνετε, 22 μέρες μέσα σε ένα καΐκι, ο συγκεκριμένος οργανισμός πώς επιβαρύνθηκε. Χειμώνας του 44. Και καλοκαίρι του 46 εμφανίστηκε κάποιος τρόμος, έφυγε από την καρδιά και έκανε παραπληγία στον εγκέφαλο. Η δεξιά του πλευρά είχε παραλύσει. Οπότε έμεινε 2 χρόνια ουσιαστικά παράλυτος από τη δεξιά του πλευρά. Παρ' όλα αυτά μπορούσε και υπαγόρευε ποιήματα και έχουμε και εκείνη την περίοδο κάτι πιο λυρικά και πιο κοντά προς το θάνατο ποίηματα, πολύ ωραία και αυτά.
1: Ναι, θυμάμαι.
0: Μια άλλη περίοδος της ζωής του.
1: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πέθανε στη Χίο?
0: Πέθανε στην Αγία Παρασκευή, στην αληθότητα της ζωής, όπου εκεί είναι και το μνήμα του.
1: Ναι, ναι. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο λόγος του είναι σαφώς λιγάκι πιο σκούρων χρωμάτων, ποτέ δεν έλειψε η ελπίδα.
0: Εκπέμπει
1: μια προσδοκία, πώς να πω έτσι, μια προσμονή για μια συνάντηση.
0: Αυτή τη συνάντηση με τον γλυκό του Ιησού, όπως
1: ναι,
0: έλεγε.
1: Ναι, τον γλυκό Ιησού.
0: Ναι, ήταν μια περίοδος δύσκολη της ζωής του, όμως και τότε και σε αυτή την κατάσταση, από ό,τι περιγράφουν και οι μετέπειτα συνάδελφοί του και συνοδοιπόροι του, να αντιμετώπισε μεγάλη καρτερικότητα, όπως πάντα ο Θείος, και μπόρεσε και μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο να γράψει κάποια ποιήματα, που αυτό που ακριβώς που είπατε, αντανακλούν τον πόνο που βίωνε και την προσμονή για τη συνάντηση.
1: Ναι. η επίδραση του έργου του, αν τώρα, αν μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή να σας το πω απλά, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να μου χρησιμεύσει και να χρησιμοποιήσω ένα ποίημα για ένα μάθημα θρησκευτικών σήμερα. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι μιλάμε για ένα έργο το οποίο έσπασε όρια χρόνου.
0: Ναι.
1: Είναι ξεκάθαρο. Εκείνη την εποχή έχω σχεδόν επίγνωση, δεν λέω υποψία, έχω βεβαιότητα ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση. Ήταν μια περίπτωση σίγουρα μοναδική. Ήθελα να ρωτήσω λίγο η επίδραση στους συνομιλίκους του και στη γενιά αυτή, τις μάζες αυτές που συνέρεαν στις οργανώσεις τότε, τους χώρους όπου προσφερόντουσαν για την εποχή εκείνη πράγματα μοναδικά, πέρα του θρησκευτικού λόγου, προσφερόντουσαν οι κατασκηνώσεις, προσφερόντουσαν δραστηριότητες, ανθρώπινη επαφή, ναι. Παρά τις όποιες ακρότητες ή και παρενέργειες ακόμα που η ιστορία της έχει καταγράψει, νομίζω έφτασε πια ο καιρός, τα πράγματα μπήκαν σε μια ανυφάλεια
0: πορεία
1: σειρά. Βλέπουμε πλέον τα υπέρ και τα κατά. Είναι μεγάλος ο χρόνος, μπορούμε να τα δούμε. Αλλά ήθελα λιγάκι να μας μεταφέρετε αυτή την επίδραση που είχε στους νέους ανθρώπους στην εποχή εκείνη.
0: Έτσι κι αλλιώς άνθρωποι σαν ο Βεαρίτη δεν ανοίγουν, ξεφεύγουν από τα όρια της οικογένειας. Δεν νομίζουμε πλέον ότι σαν οικογένεια ανήκει σε εμάς, ανήκει στην Ελλάδα. Και ακόμα θυμάμαι όταν τα παιδιά γη μου γυρίσαν μια-δύο φορές στο σπίτι, πολύ συγκινημένοι όταν διαβάσανε στο σχολείο τους ποιήματα του Βεαρίτη. Που ακόμα 2010-2012 υπάρχουν στα βιβλία των παιδιών ποιήματα του Βεαρίτη. Όπως και το άλλο, το εντυπωσιακό, το τι έχει μείνει. Το ότι συναντώ κόσμο από την επαρχία, άγνωστο σε μένα, ασθενείς μου, συγγενείς, ασθενών, που μόνο στο όνομα Γκιάλας μου λένε με το Βεαρίτη τι σχέση έχετε. Θυμάμαι, μου λέει, έχω μεγαλώσει με τα ποιήματά του. Χριστιανική στέγη Καλαμάτας. Χριστιανική στέγη Σύρου, ο Πάτρας. Που δεν με ήξεραν. Ή συναντώ στο νοσοκομείο, είχα την πινακίδα μου Γιάννης Γκιάλας και με σταγατάνε άσχετα, άγνωστοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, να με ρωτήσουν τι σχέση έχω με τον ποιητή. Και μόνο αυτό νομίζω δείχνει την οικουμενικότητα, αν μπορούμε να πούμε, του ανθρώπου.
1: Η οποία έχει γίνει αποδεκτή η ποιότητα του έργου του και από μη χριστιανικούς κύκλους. Αναφέρεται μέσα, δηλαδή έχω δει πολλές σελίδες, ιστοσελίδες ποίησης, είναι παρόν. Είναι παρόν.
0: Είναι αποδεκτός.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Δεν μπορεί να μην γίνει αποδεκτός ο αυθεντικός άνθρωπος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Είναι καταπληκτικό το ότι πολλές φορές αναζητούμε γιατί βρε παιδί μου το χριστιανικό μήνυμα στην εποχή μας έχει αυτή την απήχηση, την απόρριψη μερικές φορές, ενίοτε και το χλευασμό. Και πώς καταφέρουν κάποιοι άνθρωποι και γίνονται αποδεκτοί, ό,τι και αν πούνε. Το γυρνάμε μερικές φορές ότι είναι η αύριο επικοινωνιακότητα, ίσως να είναι όλα αυτά. Κυρίως όμως νομίζω είναι η αυθεντικότητα, μια εσωτερική συγκρότηση και συνέπεια.
0: Ακριβώς. Αν σκεφτούμε τι μέσα υπήρχαν εκείνη την εποχή για να διαδοθούν όλες αυτές οι ομιλίες, οι γνώσεις, τα ποιήματα, μηδαμινές πενιχρές. Και όμως μπορούσε να υπάρξει αυτή η διεισδυτικότητα όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την επαρχία, σε όλη την Ελλάδα.
1: Νομίζουν πολλοί ότι περνάμε εποχές δύσκολες για την πίστη. Ίσως δεν έχουν επίγνωση, το είπατε ήδη προηγουμένως, η δεκαετία του 20 και του 30. Είναι σκληρές εποχές για τον χριστιανισμό. Είναι εποχές ανατροπών όπως και η τωρινή. Τολμώ να πω και χειρότερες, γιατί οι άνθρωποι τότε διαβάζανε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Οι άνθρωποι είχαν συγκρότηση μορφωτική. Να το πω απλά. Και οι θειασώτες και οι αντίπαλοι ξέραν γράμμα.
0: Ξέραν γράμμα. Πολύ σωστά.
1: Τώρα πλέον όλα είναι συνθηματικά και φτηνά. Δεν μπορείς να κάνεις μια σοβαρή συζήτηση ούτε με τον εντός, ούτε τον εκτός. Αυτό είναι. Ήθελα να σας ρωτήσω για ένα βιβλιαράκι που βγήκε, δημοσιεύτηκαν, έπεσε στα χέρια μου σχετικά πρόσφατα, ένα βιβλιαράκι σχετικά με επικηδείους. Ήταν παλιοί τους συμμαθητές, ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό.
0: Και μαθητές του και συνοδοιπόροι, θεολόγοι.
1: Υπήρχε μια περιγραφή της ημέρας εκείνης, της Θανίστου.
0: 8 Μαΐου 1948. Ναι. 5 Μαΐου. Συγκινητικό.
1: Πρέπει να ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός.
0: Έτσι περιγράφεται.
1: Έχετε εσείς κάποια ηχό από αυτή τη μέρα?
0: Δυστυχώς ήταν εποχές που η κηδεία έγινε ερήμη των συγγενών, γιατί δεν μπορούσαν να παρευρεθούν λόγω της καταστάσεως που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνες τις εποχές.
1: Ναι.
0: Ήταν πάλι το 1948, υπήρχε πάλι ο πόλεμος, η συγκοινωνία με την Χίο πάντα δύσκολη. Οπότε από ό,τι μου περιγράφει ο πατέρας μου, γιατί από εκείνον έχω τις περισσότερες περιγραφές, αν όχι όλες, ήταν ένα ιερό προσκύνημα όταν έγινε η κηδεία, έγινε στην Αγία Παρασκευή, όπως στο παρεκκλήσιο της ζωής, με παρουσία πλήθους κόσμου. Και ήταν ένα εντυπωσιακό το μέγεθος της όλης εξοδίου ακολουθίας.
1: Τα λόγια στο βιβλιαράκι αυτό ήταν συγκινητικά πολύ.
0: Ναι, τα έχουμε και εμείς.
1: Ήταν συγκινητικά. Πέστε μου λίγο τη σχέση του μακαριστού πλέον Βερίτη με τη Χίο. Υπάρχει παρουσία του, γίνεται κάτι, το έργο του κάπως έχει ταυτιστεί με το νησί.
0: Η Χίος τον έχει τιμήσει τον Γάμα Βερίτη με δύο πρωτομές, μία στον κήπο, την κεντρική πλατεία της πόλης, όπου υπάρχουν πρωτομές όλων των σπουδαίων ανθρώπων γραμμάτων και τέχνης της Χίου, και μία στο χωριό του παππού μου, του πατέρα του, στα Μεστά, έξω από τον προάβλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών. Η πνευματική εστία Χίου φέρει το όνομά του, Αλέξανδρος Γκιάλας, και κατά καιρούς τόσο η Ιερά Μητρόπολη Χίου όσο και η πνευματική εστία Χίου τον έχουν τιμήσει με εκδηλώσεις σε επετείους γεννήσεως και θανάτου του, ναι, με ομιλίες. Υπάρχει το σπίτι που έζησε στη Χίου, υπάρχει ο κεντρικός δρόμος της Χίου που ενώνει την πόλη με τα νοτιόχωρα, φέρει το όνομά του.
1: Γάμα
0: Βερίτης, και πολλές φορές που γράφουν οι δημοτικοί, οι άρχοντες, οι όριους τους, τηλεφωνώ και το διορθώνω. Νομίζω ότι η Χίος τον έχει τιμήσει, ναι, τον Γάμα Βερίτη, και τον τιμά.
1: Κάτι τελευταίο που ήθελα να ασχοληθούμε λίγο ήταν με τις μελοποιήσεις των έργων του. Έχετε ακούσει καμία?
0: Ναι, από τον Απόστολο Βαλινδρά έχουν γίνει πολλές μελοποιήσεις και από την κυρία Οικονομοπούλου.
1: Και από την κυρία Οικονομοπούλου. Ήταν και στην Πάτρα.
0: Τα έχουμε και σε CD και σε κασέτες. Ναι, εντάξει. Άλλο επίπεδο.
1: Ενθύμια τι έχουν μείνει από την ζωή του? Δηλαδή θέλω να πω στην οικογένεια.
0: Στην οικογένεια έχουν τα γραπτά του.
1: Τα πρωτότυπα.
0: Πρωτότυπα γραπτά του. Όπως και πρόσφατα βρήκα πάλι αναμοχλεύοντας του πατέρα μου τα χαρτιά, ένα 10 σειρές προσευχή για τα αδέλφια μου, ένα πάρα πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: 8 γραμμών ποιηματάκι, αδημοσίευτο, σε ένα χαρτάκι, ναι, τίποτα, έτσι σκαρώνει τα ποιηματάκια του ο Βερίτης, το πουθενά. Και είναι μια προσευχή για τα 7 αδέλφια του, για τα 6 αδέλφια του, ναι, πολύ συγκινητική. Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι βρίσκεστε εδώ σήμερα με τόσο, ας πούμε, εκ πρώτης όψης διαφορετικές ιδιότητες. Ένας γιατρός μιλάει για έναν άνθρωπο, έναν θεολόγο, έναν άνθρωπο του πνεύματος, αλλά ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Τι αφήνει στη ζωή σας αυτή η άβρα αυτού του ανθρώπου? Πώς το νιώθετε? Θα ήσασταν κάποιος άλλος γιατρός εάν δεν είχε περάσει από τη ζωή σας?
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι η κληρονομιά που αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι, τη νιώθεις καθημερινά στους ώμους. Και όταν μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια με τα συγκεκριμένα ιδανικά, τη νιώθεις ακόμα περισσότερο. Και αυτά τα ιδανικά και αυτή την κληρονομιά θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις νεότερες γενιές της οικογένειάς μας που ακολουθούν, ώστε τα κλαδιά να απλώνονται, γιατί οι ρίζες υπάρχουν γερές.
1: Ναι. Αυτές οι ρίζες, όπως έλεγε και ένα ποίημα του χώρου αυτού της ζωής, αν πιάσουν οι ρίζες γερά, μη φοβηθείς ούτε ανέμους, ούτε θύελες. Απλώς φοβούμε, αλλά αν είναι να γίνει, δεν πειράζει. Φοβούμε ότι οι επόμενοι από μας θα καρποφορήσουν και ανθοφορήσουν λιγάκι αργότερα.
0: Μακάρι, αυτό θέλουμε.
1: Και αν είναι να ανθοφορήσουν, δεν πειράζει και ας μην το δούμε. Αλλά βλέπω πώς εξελίσσονται οι νεότερες γενναίες, και αυτοί κι αν είναι ηρωικές γενιές με τόσες επιδράσεις, τόσες αντικσότητες και τόσους πειρασμούς. Μιλάμε για φτώχεια στην εποχή εκείνη, αλλά αντιμετωπίζεται η φτώχεια.
0: Ναι, η φτώχεια αντιμετωπίζεται. Αυτό ήθελα να πω, που λέγαμε πάλι για το Βερίτη. Γεννήθηκε 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Χίου. Φανταστείτε τι επικρατούσε στο νησί. Με τη μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε,
1: ναι. Και
0: πολύ δύσκολες.
1: Έτσι, να παρηγοριόμαστε, δεν περνάει η ανθρωπότητα, ούτε η Ελλάδα μας περνάει την πρώτη δύσκολη περίοδο.
0: Όχι, βέβαια, συνηθισμένη.
1: Έτσι είμαστε. Απλώς είναι μικρές οι ζωές μας και όλα μας φαίνονται ότι είναι το βασικό σημείο της ιστορίας.
0: Σωστά.
1: Ένα πέρασμα.
0: Ένα πέρασμα, ακριβώς.
1: Λοιπόν, συγχωρέστε μας σήμερα. Κάποια στιγμή μπορεί να έγινε πολύ προσωπικός ο λόγος, αλλά Έχω μια βαθιά πεποίθηση. Κάθε τι το βαθιά προσωπικό τελικά τους αφορά όλους. Και αν έχω μια κρυφή φιλοδοξία από την εκπομπή αυτή, είναι να ρίξετε μια ματιά με δική σας πρωτοβουλία σε αυτόν τον υπέροχο λόγο του ποιητή Γάμα Βερίτη. Σας βεβαιώ ότι παρά τα ιστορικά στοιχεία που ακούσατε, θα βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν πράγματα που σπάνε τα τείχη του χρόνου και απλώνονται προς την αιωνιότητα. Αιωνιότητα που ούτως ή άλλως είναι η μοίρα μας. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γιάννη Γκιάλα για τη σημερινή του παρουσία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Για τον καρδιακό του λόγο και την προσωπική επικοινωνία, την οποία χαίρομαι για λόγους βαθιά προσωπικούς, που ελπίζω να διασθανθήκατε λιγάκι, καθώς η σχέση μας δεν είναι σημερινή ούτε περσινή. Είναι μεγάλη χαρά που η Πεμπτουσία έγινε αφορμή να βρεθούν ξανά δύο άνθρωποι που έχουν τόσα κοινά και έχουν τόσες αναμνήσεις να τους συνδέουν από το παρελθόν. Θα τα πούμε, όπως προείπαμε, και κάποια άλλη στιγμή με όμορφα πράγματα και με πλούσιες έτσι φωτογραφίες. Είναι μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία. Άλλωστε ο σταθμός εδώ πέρα και ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός κυνηγούν αυτά που συγκροτούν την ελληνική μας ταυτότητα. Και ο σημερινός πρωταγωνιστής καλεσμένος μας, έστω και αν δεν ήταν ορατός, σίγουρα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ταυτότητάς μας.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε
0: Γκιάλα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Χαίρετε. Καλή αντάμωση στα επόμενα.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκπλήττων διοράς, υδροσίζουν της ρήμας. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια, ότι επίησε κράτος εμβραχίων η αυτού. Ο Κύριος επάτησε το θανάτο, το θάνατον, πρωτότοκος των νεκρών εγένετο, εκυλία σάδου ερίσατο ημάς, και παρέσκε το κόσμο το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει το κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς τη ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμή. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου το θάνατο σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός. Μη παρήδη σου σέπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελέημου. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσεις τη διαθήκην σου και μη αποστήσεις το έλεος σου αφαιμών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υποσού και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμας, ο αστράπτων άγγελος της μυροφόρης έλεγε. Το ζώντα τι ζητείτε εμνήματι, ηγέρθηκε ενώσα στα μνήματα. Τη τωρά αλλοιωτήν, γνώτε τον αναλύω, τον είπατε το Θεό, φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα των ανθρώπων. Την πρεσβείες ακίμητων Θεοτόκων και προστασίες αμετάθετων ελπίδα, τάφος και νέκρος Ιησού και κράτησε, ως γαρζωής μητέρα προς τη ζωήν μετέστησε, νομή πρανικήσασα υπάρθενον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών προωρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στο σεραφείμ. Την αδιαφθόρο θεολόγων δεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον μήτερ.
1: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ελέησον ημά αμήν. Δέσποτε κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ο μακροθυμή επί τη ημών πλημελήμαση, και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ευληστήτην εις των παράδεισων δοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστητη ημί της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτου μεν γαρκινομήσαμεν και ουκισμεν άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις του ύψους του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου, και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη, ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών υποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασεν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών και σοι την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέλινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσο το σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόρυτη καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον εθού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλουν πηγάσεν φάραγξιν εν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσου εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαφορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν, ανοίξαντός την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται, και να καινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες.

Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτεν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνας.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων,
1: την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
1: Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
2: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και ημνηστικτή τωρέτς.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους

0: καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτίσου ο ψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
4: Λόγοι και διδαχές του Αγίου Σιλοανού του Αθωνίτου, μέρος τρίτο. Ομιλία του Ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
5: Και είχαμε πει για τα παιδικά χρόνια του Αγίου Σιλοανού. Εν συνεχεία είπαμε για τα χρόνια που ήταν μέσα στο μοναστήρι και αναφερθήκαμε σε κάποια περιστατικά της ζωής του, της μοναχικής ζωής, τα οποία ήταν τα βιώματά του. Εμείς ακούμε για έναν Άγιο και πιστεύουμε ότι αυτός γεννήθηκε Άγιος. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο καθένας γεννιέται ένας απλός άνθρωπος και στην πορεία της ζωής, σύμφωνα με τις γνώσεις και το φιλότιμό του και τον πόθο του και την επιθυμία του, προχωράει στην Αγιότητα πιστεύοντας στο Λόγο του Χριστού ότι πρέπει να γίνουμε Άγιοι όπως είναι και αυτός Άγιος. Είδατε, ξεκίνησε σαν ένα ζωερό παιδί, ένα παιδί το οποίο είχε ζωή μέσα του, έκανε και αταξίες, αλλά τα έζησε κάποια πράγματα με μεγάλη ένταση. Όλα αυτά όμως, άσε Γιουργάκη, δεν πειράζει, όλα αυτά όμως, όταν πήγε στο μοναστήρι, τα χρησιμοποίησε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά για την αγάπη του Θεού. Ήταν σωματώδης, ήταν ρωμαλαίος άνθρωπος. Όλη αυτή τη ρωμαλαιότητά του όμως την χρησιμοποίησε στο πνευματικό του αγώνα. Και έτσι είχε τα κατορθώματα. Πίστεψε ότι πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού γιατί αγαπούσε τον Θεό. Και η μητάνια του είναι η συγκεκριμένη πράξη της ζωής του που σημαίνει ότι γνωρίζοντας την αμαρτία ότι λυπεί τον Θεόν όταν αμαρτάνει και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν την νιώθει στη ζωή του, αποφάσισε ποτέ να μην ξανααμαρτήσει για να μην στερηθεί ποτέ τη χάρη του Θεού. Και θυμάστε κάποια περιστατικά τα οποία έδειξαν ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Προχωρώντας η ομιλία μας, παρέλειψα και σας είχα πει ότι θα το ξαναδιαβάσουμε γιατί είχε περάσει η ώρα, μια συνάντηση που είχε ο Άγιος Σιλοανός με ένα γέροντα Ρώσο ασκητή. Γιατί στο Άγιον Όρος δεν πάνε μόνο οι άνθρωποι οι απλοί, αλλά και οι άνθρωποι ακόμη πνευματικοί. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρίσματα, αλλά θέλουν να βρουν κι άλλους ανθρώπους με περισσότερα χαρίσματα για να μπορούν να συζητήσουν. Διότι δεν σημαίνει ότι ένας Άγιος δεν μαθαίνει από κάποιον άλλον μέσα στη ζωή. Ένας Άγιος είναι ταπεινός και ο ταπεινός πάντοτε ρωτάει. Ο επιρήφανος πιστεύει ότι τα ξέρει όλα και γι' αυτό ποτέ δεν ρωτάει. Έτσι λοιπόν, κάθε εποχή, τα τελευταία χρόνια εσείς τα αγόρια γνωρίζετε, ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας πόλος έλεξιος. Ο Άγιος Πορφύριος το ίδιο. Το ίδιο πράγμα και σήμερα, ο Παπά Εφραίμ ο Κατωνακιώτης και σήμερα υπάρχουν ο Πατήρ Ευθύμιος που αρκετοί άνθρωποι τον επισκέπτονται. Όχι ως θαυματουργό, αλλά ως έναν άνθρωπο που αγαπάει τον Θεό. Αυτή την αγάπη του Θεού μεταδίδουν οι πνευματικοί άνθρωποι στους ανθρώπους. Αυτόν τον ζήλο, αυτή την απλότητα της ζωής τους, η οποία τους εμπνέει και η οποία τους αλλάζει. Αλλά όπως είπαμε, κάθε εποχή είχε τέτοιους ανθρώπους όπως ήταν ο Γέροντας Παΐσιος και ο Γέροντας Πορφύριος. Αλλά και την εποχή τη μεγάλη που υπήρχε πολλής πληθυσμός, υπήρχαν και ασκητές όχι μόνο στο Άγιον Όρος και σε άλλα μέρη, πηγαίναν στο όρος να βρουν κάτι το πνευματικότερο. Έτσι λοιπόν και ένας γέροντας, ο πατήρ Στρατώνικος, είχε σπάνιο χάρισμα λόγου και προσευχής και δάκρυα. Ήταν Ρώσος, ζούσε στον Κάφκασο και ήρθε, είχε αυτά τα χαρίσματα. Διότι ο Θεός είναι παντού ο ίδιος. Δεν είναι άλλος ο Θεός στο Άγιον Όρος, άλλος ο Θεός εδώ στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Θεός είναι. Τα ίδια χαρίσματα μεράζει. Αρκεί όμως εμείς να τα ζητάμε. Έτσι λοιπόν αυτός ζώντας τον Κάφκασο είχε το χάρισμα του λόγου, της προσευχής με δάκρυα. Οδήγησε πολλούς ερημίτες και μοναχούς στο Καυκάσο από την εξασθένηση και την ακηδεία σε νέους αγώνες, εξηγώντας του το μυστήριο του πνευματικού πολέμου, που σημαίνει όταν ο άνθρωπος δεν ενημερώνεται, όταν ο άνθρωπος δεν πάει στο πνευματικό, εξασθενεί μέσα του αυτός ο πνευματικός ζήλος, ακόμη και μοναχός να γίνει κάποιος. Έτσι και αυτοί οι μοναχοί είχαν εξασθενήσει μέσα τους αυτόν τον ζήλο και προσπάθησε ο γέροντας Στρατώνικος να τους ξαναζωντανέψει, να το ξανάψει αυτόν τον ζήλο, γιατί τους εξήγησε τα μυστήρια της πνευματικής ζωής, διότι δεν είναι απλή πράξη πνευματική ζωή, αλλά είναι ένα κατόρθωμα της χάρητος του Θεού και της θελήσεως του ανθρώπου. Και στον Άθωνα οι ασκητές δέχτηκαν με μεγάλη αγάπη τον πατέρα Στρατώνικο. Ο εμπνευσμένος λόγος του προκάλεσε βαθιά εντύπωση σε πολλούς. Η πλούσια διάκριση, το ωραίο και δυνατό μυαλό του, το δώρο της αληθινής προσευχής, η μεγάλη πείρα, όλα τον έκαναν κεντρική μορφή ανάμεσα στους ασκητές. Παρέμεινε στο Άγιον Όρος σχεδόν 2 μήνες και άρχισε κιόλας να στενοχωριέται, γιατί έβλεπε ότι μάτια υποβλήθηκε σε τόσο μεγάλο κόπο της μακρινής πορείας για πνευματική ωφέλεια. Όπως σας είπα, ξεκίνησε από τον Κάφκασο να πάει στο Άγιον Όρος για να βρει κάτι το καλύτερο. Άρα πέρασαν 2 μήνες και δεν είχε βρει τίποτε. Οπότε μέσα του άρχισε να απελπίζεται, γιατί μάτια έκανε αυτόν τον κόπο. Οι συναντήσεις με τους μοναχούς του Άθων δεν πλούτησαν τις γνώσεις του. Πήγε λοιπόν στο πνευματικό του μοναστηριού του Αγίου Παντελήμονος, το γέροντα Αγαθόδωρο, και αφού το διηγήθηκε την λύπη του, τον παρεκάλεσε να το επιδείξει κάποιον από τους πατέρες με τον οποίο θα μπορούσε να συνομιλήσει για την υπακοή και τα άλλα έργα του μοναχού. Δεν απελπίστηκε, γιατί ακριβώς αγαπούσε και ήξερε ότι είναι και ένας πειρασμός. Κατέφυγε στο πνευματικό, ζήτησε συμβολή και εκείνος του είπε να πάει να συναντήσει, και ο γέροντας Αγαθόδωρος του συνέστησε να επισκεφθεί το παλιό Ρωσικό, όπου εκείνων των καιρών πριν τον πόλεμο του 14 είχαν συγκεντρωθεί ορισμένοι σπουδαίοι ασκητές από τους αδελφούς της Μονής. Όλοι γινόμαστε κοινοβιάτες όταν πάμε στο μοναστήρι και διαλέξουμε το κοινόβιο. Αλλά όταν κανείς αυξήσει τον ζήλο το μοναχικό, τότε με την ευλογία του γέροντα μπορεί να πάει να γίνει και ασκητής. Έτσι λοιπόν το μεγάλο ρωσικό μοναστήρι, το οποίο είχε εκείνη την εποχή γύρω στους 2.000 μοναχούς, πάνω στα 300 μέτρα υψόμετρο υπήρχε το παλιό ρωσικό μοναστήρι και εκεί ζούσαν ασκητές. Ήταν και εκεί πάνω από 150, αλλά ήταν και ασκητές μαζεμένοι. Το παλιό Ρωσικό βρίσκεται σε ορεινή περιοχή σε ύψο με το 250 μέτρα περίπου από το επίπεδο της θαλάσσης, ανατολικά της Μονής, μια ώρα δρόμο περίπου. Εκεί τηρούσαν ένα ασκητικό τυπικό αυστηρότερο από το τυπικό της Μονής. Ο τόμος είναι έρημος, ήσυχος, και γι' αυτό προσήλκυε τους μοναχούς που ποδούσαν μεγαλύτερη απομόνωση για να ασκηθούν στην Ιερά Προσευχή. Εκεί τότε ζούσε και ο πατήρ Σουλανός. Είχε ζητήσει την ευλογία και είχε πάει και εκείνος και ζούσε εκεί, μέσα σε μια καλύβα. Ο πατήρ Στρατώνικος έγινε δεικτός στο παλιό Ρωσικό με καλή διάθεση. Συνομίλησε πολύ με τους πατέρες κατηδίαν και ομαδικά. Κάποια γιορτή τον κάλεσε στο κελί του ο γέροντας Δοσίθιος. Κάλεσε και άλλους μοναχούς, ανάμεσά τους οι πατέρες Βενιαμίν της Καλιάγρας, ο Νησεφόρος και Σιλουανός. Τα ρωσικά μοναστήρια σε αυτό έχουν κάτι το, θα λέγαμε για τα δικά μας κοινόβια, το ιδιόρυθμο. Είχαν τη δυνατότητα να κερνάνε τσάι. Δηλαδή στο κάθε κελίτο ο μοναχός είχε ένα σαμουβάρι που μπορούσε να καλέσει κάποιος συναδέλφος και να πιούνε τσάι, γιατί οι Ρώσοι είναι, το αγαπούσανε και αυτή τη συνήθεια την είχαν. Είχαν μια χαλαρότητα όσον αφορά τις επισκέψεις στα κελιά τους, ενώ στα κοινόβια ως επιτοπλίστων αυτό δεν γίνεται, γιατί είναι και μικρά τα κελιά. Τα ρωσικά είναι μεγάλα, όπως είδατε, μοναστήρια, και έχουν και μεγάλους χώρους. Έτσι λοιπόν κάλεσε και εκείνους σε μια γιορτή ο Δοσίθιος και τους άλλους να συζητήσουν πνευματικά. Όχι να κοτσουμπολέψουν. Θα μου πείτε, αναλόγως της εσωτερικότητας του ανθρώπου, μελάνε οι άνθρωποι. Αν ο άνθρωπος έχει πνευματικά, μέσα στη ζωή του ζει πνευματικά, πνευματικά λόγια θα πει. Εκ του περισσεύματος της καρδίας. Αλλά αυτοί, αφού ήταν ασκετές και ζούσανε, ήτανε για πνευματικά θέματα. Και ήτανε, είπαμε, ο Δοσίθιος, ο Βινιαμίν της Καλιάγρας, είναι μια άλλη περιοχή ασκητική, ο Νησιφόρος, ο Σιλανός και ο Στρατώνικος. Η συνομιλία ήτανε πολύ περιεκτική. Ο πατήρ Στρατώνικος είχε την προτεραιότητα όχι μόνο ως φιλοξενούμενος, αλλά και κατά το χάρισμα, το λόγο με το οποίο συνήρπαζε του παρευρισκομένους. Ήταν και φιλοξενούμενος, είχε όμως και το χάρισμα, το λόγο, και έτσι όλοι τον άκουγαν. Ο πατήρ Σουλανός, ως ο νεότερος από τους παρευρισκομένους, καθόταν σε μια γωνιά του κελιού του σιωπηλός. Ήταν ο νεότερος, αλλά ήταν εισάξιος, ασκητής. Απλώς δεν τον γνωρίζανε. Ακούγοντας προσεκτικά κάθε λέξη του Καυκασίου ασκητή. Μετά τη συνομιλία, ο πατήρ Στρατώνικος, η οποία δεν είχε συναντηθεί ακόμη ιδιαιτέρως με τον πατέρα Σουλανό, το εξέφρασε την επιθυμία να τον επισκεφθεί στην καλύβη. Όπως σας είπα, ζούσε σε μια καλύβη, σώζεται ακόμη αυτό το καλυβάκι, το ξύλινο καλυβάκι, έξω από το παλιό ρωσικό μοναστήρι, είναι τόπος που μπορούσε κανείς να προσκυνήσει. Συμφώνησαν για την Τρίτη ώρα της επομένης μέρα. Τρίτη ώρα είναι οι βυζαντινές ώρες και τρίτη ώρα σημαίνει 9 ώρα το πρωί. Να πάνε να τον επισκεφθεί στο κελάκι του. Εκείνη τη νύχτα ο πατήρ Σιλουανός προσευχήθηκε πολύ να ευλογήσει ο Κύριος τη συνάντηση και την συνομιλία τους. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν μια συζήτηση απλώς για να συζητάμε, αλλά ήταν κάτι το βαθύτερο και γι' αυτό προσευχήθηκε στο Θεό αυτό το λόγο που θα πει να είναι λόγος περιεκτικός και λόγος πνευματικός και λόγος ωφέλιμος. Την καθορισμένη ώρα ο πατήρ Στρατώνικος ήρθε. Βλέπετε και σε αυτό ακόμη το πράγμα, ότι οι μοναχοί, οι Άγιοι είναι συνεπείς. Δεν καθυστέρησε επειδή ήταν μεγάλος ασκητής, αλλά την καθορισμένη ώρα. Σε αυτό το πράγμα πρέπει και εμείς, σαν νέοι και σαν άνθρωποι που θέλουμε να τιμήσουμε τους ανθρώπους, να είμαστε συνεπείς. Ποτέ στα ραντεβού σας να μην καθυστερείτε. Όταν καθυστερείτε, να ξέρετε ότι προσβάλλετε τους εαυτούς σας, αλλά προσβάλλετε και τον άνθρωπο τον οποίο, όπως λέμε, τον έστησα. Δεν να μην είσαστε ποτέ. Ο γέροντάς μας, ο Εμιλιανός, μια και το λέμε αυτό το πράγμα, ήταν τόσο συνεπής στο θέμα του προγράμματος που πάντοτε είχε την απέτηση και ήθελε να είμαστε και 5 λεπτά γρηγορότερα εκεί πέρα. Αν καθυστερούσαμε και έπρεπε να φύγει και ήταν ο ίδιος, ποτέ δεν περίμενε. Σας είχα πει το περιστατικό που κάποιος μοναχός πίστευε, είχε πει ότι την τάδε ώρα απέναντι όταν ήμασταν στα Μετέωρα θα φύγει το αυτοκίνητο για να κατέβει στην Αθήνα, στην Καλαμπάκα. Και έπρεπε να είναι εκεί 3 μοναχοί που θα έπρεπε να κατέβουν για δουλειές στην Καλαμπάκα. Όταν θα κατέβαινε ο γέροντας, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έφευγε. Κάποιος μοναχός πίστεψε ότι με τα μεγάλα πόδια θα φτάσει το γέροντα. Και έφτασε ο γέροντας, οι άλλοι δύο μοναχοί ήταν μέσα, έφτασε ο γέροντας, άνοιξε την πόρτα και είπε στον ταξιτζή να φύγει. Ο μοναχός έπιασε την πόρτα της πίσω πόρτας. Λέει, φύγει το ταξιτζή. Και δεν τον πήρε. Γιατί αυτό? Ήταν σκληρόκαρδος? Δεν αγαπούσε? Όχι. Γιατί έπρεπε να σεβαστεί το λόγο. Να μην υποτιμήσει ούτε το γέροντα, ούτε και τους άλλους δύο που ήταν γρηγορότερα εκεί πέρα. Διότι η έννοια της παιδαγωγίας πρέπει να ξέρουμε ότι πάντοτε μας κάνει, μπορεί να φαίνεται σκληρός ο τρόπος, αλλά είναι παιδαγωγικός. Άσε Χρήστο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, άσε, δεν πειράζει ποτέ θα κλείσει. Είναι παιδαγωγικός. Έτσι και εδώ βλέπετε ο ασκητής αυτός πήγε κανονικά ακριβώς στο ραντεβού του. Η συνομιλία ανάμεσα στους δύο ασκητές άρχισε εύκολα και γρήγορα. Πήρε τον ποθούμενο χαρακτήρα. Και τον δύο τα πνεύμα βάδιζε προς τον ίδιο σκοπό και ο νους τους διακατεχόταν συνεχώς από τα ίδια προβλήματα. Τα μόνα οσιώδη για αυτούς. Την προηγούμενη μέρα, όταν ο Ισλανός άκουγε με προσοχή τον πατέρα Στρατόνικο, πρόσεξε ότι αυτός μιλούσε από το νου του. Και τα λόγια του για την συνάντηση του θελήματος του ανθρώπου και του θελήματος του Θεού και για την υπακοή ήταν ασαφή. Δηλαδή, μεγάλος ασκητής, αλλά τα λόγια τα δικά του με τα οποία μιλούσε ήταν λόγια του νου του. Δηλαδή, που σημαίνει πώς συναντιέται το θέλημα του Θεού και το θέλημα του ανθρώπου. Και για την υπακοή ήταν ασαφή. Άρχισε η συνομιλία με τρεις ερωτήσεις. Ρώτησε δηλαδή τρεις ερωτήσεις ο Άγιος Ισλανός το γέροντα Στρατόνικο. Πώς ομιλούν οι τέλειοι? Δεύτερο, τι σημαίνει να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού? Και το τρίτο, σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής? Αυτά ήταν τα ερωτήματα. Αυτά ήταν οι αναζητήσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί. Όπως φαίνεται, αυτή η θαυμαστή πνευματική ατμόσφαιρα στην οποία βρισκόταν ο Ισλανός επέδρασε αμέσως τον πατέρα Στρατόνικο. Τη σποδιότητα και το βάθος των ερωτημάτων και άρχισε να σκέπτεται. Μετά από μικρή σιωπή είπε, αυτός ο οποίος είχε εφράδια λόγο, αυτός ο οποίος ήταν ερμής το λόγο στις συζητήσεις, σκέφτηκε, ο ένας προσευχήθηκε και αυτός όταν σιώπησε και αυτός προσευχήθηκε και είπε μετά από σημεί, αυτό δεν το ξέρω. Πες μου το εσείς. Παρόλο που ήταν μικρότερος, χρησιμοποίησε το πληθυντικό. Η έννοια του ενικού καταργεί την απόσταση, καταργεί τον σεβασμό. Η έννοια του πληθυντικού είναι τιμητική. Η σημερινή κοινωνία, αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, έτσι της ασέβειας των νεωτέρων προς τους μεγαλύτερους, είναι ακριβώς γιατί καταργήσε τον πληθυντικό. Λέει, άστα τώρα αυτό και βλέπεις το μικρό να μιλάει στον άλλον σαν να είναι φίλος του. Αυτή η απόσταση καταδίδει την έννοια της παρησίας και καταστρέφεται η σοβαρότητα της συζητήσεως. Έτσι λέει και εκείνος λοιπόν, πέστε του εσείς. Και ο Σολωνός αποκρίθηκε. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτα αφ' εαυτού τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίδει το πνεύμα. Ένας τέλειος στη συζήτηση, όταν έχει έμπνευση από το Θεό, τότε ομιλεί. Ο πατρίς Στρατόνικος έζησε πιθανώς εκείνη την ώρα την κατάσταση για την οποία μιλούσε ο Ισλανός. Το αποκαλύφθηκε ένα νέο άγνωστο μέχρι τότε σε αυτόν μυστήριο της πνευματικής ζωής. Το μυστήριο της γεννήσεως στην καρδιά λόγω εμπνευσμένο από τη Θεία Χάρη. Όπως είπαμε, εκείνος μιλούσε από τη λογική του. Αυτά που σκεφτότανε τα διεργαζότανε μέσα από τη γνώση. Τώρα για πρώτη φορά συναντάει ότι πρέπει, ας πούμε, υπάρχει μέσα στη ζωή του, μέσα στην καρδιά του, λόγια τα οποία είναι εμπνευσμένα πλέον από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αισθάνθηκε τα κενά του κατά το παρελθόν. Κατάλαβε πως ήταν μακριά ακόμη από την τελειότητα. Αυτός τον οποίο θεωρούσαν οι πάντες τέλειο, οι πάντες μεγάλο. Είδατε, το να έχει πνευματικό υπόβαθρο, το να έχει αληθινή πνευματικότητα, δεν έμεινε ότι ο Ισλανός ήταν μικρότερος, αλλά κατάλαβε και τον επισκέφτηκε η χάρη του Θεού, διότι είχε προηγηθεί μεγάλη προσευχή πριν γίνει η συζήτηση. Γι' αυτόν τον λόγο και ακριβώς κατάλαβε την τελειότητα, πόσο μακριά ήταν από την τελειότητα. σκέψη που δεν είχε μετά από τόσες συναντήσεις με μοναχούς, τις οποίες ήταν ολοφάνερη η περιοχή του. Και όμως είχε συναντήσει πολλούς και εξαιρέτους ασκητές. Με ευγνωμοσύνη ατένιζε τον Σιλωανό. Όταν απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα, στο βάθος της ψυχής του, με άμεση υπαρξιακή πείρα της καταστάσεως αυτής που τον έλαβε, με την προσευχή του πατρός Σιλωανού, η αφομοίωση των άλλων δύο ήταν πλέον εύκολη. Όλα δηλαδή είναι της χάρη του στο Θεό. Όταν ο άνθρωπος παραδίδεται στον Θεό, τότε πλέον δεν υπάρχει το δικό του θέλημα, αλλά υπάρχει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Και όταν κανείς παραδίδεται στη χάρη του Θεού, δεν υπάρχει πρόβλημα για την υπακοή, αλλά πιστεύει στην έννοια της υπακοής, και αυτό που το υπαγορεύεται πιστεύει ότι είναι της χάρη του στο Θεό, και έτσι δεν αμφισβητεί πλέον την χάρη του Θεού. Όταν απαντήθηκε, συνέχισαν να μιλούν για την προσευχή. Ο πατήρ Στρατόνικος έλεγε πως αν η προσευχή τελείται χωρίς δάκρυα, σημαίνει πως δεν έφτασε στο τέρμα της και γι' αυτό παραμένει άκαρπη. Όπως είπαμε, ήταν τέλειος το λόγο, αλλά και στην προσευχή με δάκρυα. Και το είχε αυτό ως απέτηση και ως, αν θέλετε, επιβεβαίωση ότι μπορεί να είναι τέλεια η προσευχή όταν είναι προσευχή με δάκρυα. Ο Σιλωανός πρόσθεσε σε αυτό πως τα δάκρυα κατά την προσευχή, όπως και κάθε άλλη σωματική δύναμη, μπορούν να εξαντληθούν. Τότε ο νους, εκλεπτισμένος από το πένθος, περνά σε μια λυπτή αίσθηση του Θεού και καθαρός από κάθε λογισμό θεωρεί ανησυχία τον Θεό. Και αυτό μπορεί να είναι πολυτιμότερο και από τα δάκρυα. Ο πατήρ Στρατόνικος έφυγε με ευγνωμοσύνη. Κατόπιν επισκέφθηκε επανειλημμένα του Σιλωανού και ως το τέλος της παραμονής του στο Άδωνα διατήρησε μεγάλη αγάπη, μετατήθηκε μεγάλη αγάπη μεταξύ τους. Σε μια από τις επόμενες επισκέψεις το επιβεβαίωσε τα λόγια του Σιλωανού για τα δάκρυα και για την προσευχή. Αυτό που του είπε ο Άγιος Σιλωανός το καλλιέργησε στη ζωή του και το επαλήθευσε, γιατί όπως είπαμε ήταν ταπεινός και ο Θεός επισκέπτεται τους ταπεινούς, και έτσι αφού το επαλήθευσε μπορούσε πράγματι να το επιβεβαιώσει στον Άγιο Σιλωανό. Ήταν φανερό πως ο Θεός το έδωσε να γνωρίσει με την πείρα και εκείνη την κατάσταση. Δηλαδή το έδωσε και αυτό το χάρισμα. Βλέπετε μέσα στην καθημερινή μας ζωή, όταν είμαστε ανοιχτοί και μπορούμε και δεκτικοί των λόγων των άλλων, τότε μπορούμε να τους καταλάβουμε. Όταν είμαστε λοιπόν και στο θέλημα και στο λόγο του Θεού δεκτική, τότε δεν πειράζει, τότε μπορούμε πράγματι να καταλάβουμε το λόγο του Θεού και να τον κάνουμε πράξη. Επίσης είπαμε, ο Άγιος Σιλωανός το ρώτησαν αν το πολυάριθμο και πολυμέριμνο διακόνημα το χαλούσε και τον τάρασε. Ήταν άνθρωπος που είχε πολλά διακονήματα και τη μέρημνα, και αν τον αυτό μέσα στην ησυχία που ζούσε τον τάρασε. Και εκείνος είπε, τι είναι η ασκητική νύψη? Είναι αδιάλειπτη προσευχή και διαμονή του νου εν το Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης της Κωνσταντής ήταν πάντοτε με το λαό, βρισκόταν όμως περισσότερο εν το Θεό από πολλούς ερημίτες. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά αυτή την παράγραφο, ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Κωνσταντής, όπου και αν πήγαινε, θα το παρομοιάσω λίγο με τα χρόνια του Χριστού, όπως το Χριστό οι άνθρωποι τον ακολουθούσαν όπου και αν πήγαινε, έτσι και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής, ο οποίος έζησε στις αρχές του 20ου αιώνα, εκοιμήθη νομίζω το 1920, όπου και αν πήγαινε είχε κόσμο. Μέσα στο τρένο γεμάτο, μέσα στις πλατείες γεμάτο, όπου και αν πήγαινε, όπου και αν αισθανόταν, είχε κόσμο πάρα πολύ. Και λέει, παρόλο που είχε τόσο κόσμο, είχε εσωτερική ησυχία και ήταν περισσότερο, βρισκόταν εν το Θεό. Έγινα οικονόμος για την επακοή και με την ευλογία του Ηγουμένου. Η προσευχή μου ήταν θερμότερη παρά στο παλιό ρωσικό. Είπαμε ότι έζησε στο παλιό ρωσικό. Και εκεί όμως είχε κάνει το θέλημα, και όπως λέει στο βίο του κάποια στιγμή στα γραπτά του, λόγω του ότι ζήτησε να κάνει το θέλημά του, το έμεινε ένα κουσουράκι, είχε παραχώρησε ο Θεός πολλούς πονοκεφάλους, κεφάλους ημικρανίες, ημικρανικούς πονοκεφάλους, και έλεγε ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της απέτησης να πάει στο παλιό ρωσικό. Αλλά βλέπετε, εδώ όμως λέει ότι η υπακοή το έδωσε περισσότερο προσευχή. Αν η ψυχή αγαπά το λαό και τον σπλαχνίζεται, τότε δεν μπορεί να σταματήσει η προσευχή. Άρα λοιπόν, όταν ο Γέροντας Παΐσιος, όταν ο πατήρ Άγιος Πορφύριος ήταν μαζί με τους ανθρώπους, δεν σταματούσε η καρδιά τους να προσεύχεται, και γι' αυτό και ο λόγος τους αυτών των δύο συγχρόνων μας Αγίων ήταν λόγος επικοδημητικός, ήταν λόγος ανακοφετιστικός, ήταν λόγος παρηγορητικός μέσα στη ζωή. Όλοι μας την καθημερινότητα αγαπάμε, θέλουμε, παρασυρώμεστε και διαφωνούμε με τον άλλον ή αντιστοιχόμεθα στον άλλον που διαφωνεί μαζί μας. Γιατί ακριβώς θέλουμε να γίνει το δικό μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Ο Άγιος επιθυμούσε ειλικρινά και βαθιά να καταλάβει αυτόν που διαφωνούσε όσο μπορούσε καλύτερα, χωρίς να προσβάλλει τον ίδιο ή την ιδέα του. Λιπτότητα των Αγίων είναι αυτή. Οδέποτε ο Άγιος έχετε απευθείας σε διαφωνία. Τον προβληματίζει. Το λέει ένα προβληματισμό για να μπορέσει, αν καταλάβει, αν δεν καταλάβει, τότε αν υποχώρησε και ακούει αυτά που του λένε. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι η σωτηρία έγκαιται στην κατά Χριστόν ταπείνωση. Και χάριν αυτής της ταπεινώσεως ήθελε με όλη την ψυχή να καταλαβαίνει τον κάθε άνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Ο ταπεινός άνθρωπος πάντοτε σκύβεται τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί να κάνει την υπομονή, την αιώβια υπομονή, ακούγοντας έναν άνθρωπο. Σας είχα πει ότι ο Άγιος Παΐσιος άκουγε έναν άνθρωπο τον οποίο συνεχώς το διώχνανε όπου και πήγαινε, γιατί ήταν λίγο πολυλογάς και λίγο άσχετος και έλεγε και κάποια πράγματα παράξενα. 8 ώρες τον άκουσε, γιατί ένιωσε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε κάπου να μιλήσει. Τον άκουσε σαν παιδί του Θεού. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η συνομιλία με έναν αρχιμανδρίτη που εξασκούσε το ιεραποστολικό του έργο μεταξύ των ετεροδόξων, που σημαίνει ότι ήταν ένας αρχιμανδρίτης Ρώσος ο οποίος ζούσε στην Ευρώπη και συναναστρέφεται με ετεροδόξους, με καθολικούς και με προτεστάντες. Και αυτός πήγαινε στο μοναστήρι και είχε συναντήσεις με τον Άγιο Σουλανό. Ο αρχιμανδρίτης τον σέβονταν και όταν πήγαινε στο Άγιον Όρος τον επισκεπτόταν και συνομιλούσε μαζί του. Όπως είπαμε, πηγαίνανε και έτσι παίρνανε καινούργια εφόδια για την καθημερινή του ζωή. Κάποτε ο Άγιος Σουλανός τον ρώτησε πώς κηρύττει, και ο αρχιμανδρίτης, νέος ζηλωτής και άπειρος, το απήντησε. Τους λέω, η πίστη σας είναι αμαρτωλή. Όλα σε εσάς είναι δεστραμμένα. Όλα ψεύτικα. Και αν δεν μετανοήσετε, δεν θα σωθείτε. Ευθύς, αληθινός, έξω από τα λόγια. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αλλά με αυτή την λεπτότητα του Αγίου Σουλανού. Όταν το άκουσε αυτά, ο γέροντας το ρώτησε, πέστε μου, Άγια Αρχιμανδρίτα, αυτοί πιστεύω στον Κύριον Ιησού πως είναι ο αληθινός Θεός? Αυτό το πιστεύουν. Και τιμούν την Παναγία. Την τιμούν, αλλά διδάσκουν λαθασμένα πράγματα για αυτήν. Και τους Αγίους τους παραδέχονται? Ναι, τους παραδέχονται, αλλά από τότε που αποσχίστηκαν από την Εκκλησία, τι Αγίους μπορούν να έχουν? Κάνουν να ακολουθήσουν τους ναούς. Διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Ναι, και ναούς έχουν και ακολουθίες, αλλά αν βλέπατε πόσο ειστηρούν οι ακολουθίες τους από τις δικές μας, πόσο προσεχρές και πόσο άψυχες είναι. Άγια Αρχιμανδρίτα, η ψυχή τους αισθάνεται πως καλά κάνουν που πιστεύουν στον Χριστό και τιμούν την Παναγία και τους Αγίους και τους επικαλούνται στις προσευχές τους. Γι' αυτό, όταν τους λέτε πως η πίστη τους είναι αμαρτωλή, δεν θα σας ακούσω. Ήταν Ιεραπόστολος. Είχε το ιεραποστολικό έργο μέσα στην Δύση. Άρα λοιπόν, αυτό που ήθελε να κάνει την Ιεραποστολή, πήγαινε ματιωνότανε. Διότι αφού τους ένιχε, κανείς δεν θα τον άκουγε. Αν όμως λέγατε στους ανθρώπους πως κάνουν, καλά κάνουν που πιστεύουν στο Θεό, που τιμούν την Παναγία και τους Αγίους, που πηγαίνουν να λειτουργηθούν στο ναό και που προσεύχονται στα σπίτια τους, πως καλά κάνουν όταν διαβάζουν το Λόγο του Θεού, δεν πειράζει, Λόγο του Θεού και τα λοιπά, Έχουν όμως εδώ και εκεί λαθασμένες θεωρίες που πρέπει να τις διορθώσουν, τότε όλα θα είναι καλά και αδιάρρηστα και έτσι με τη χάρη του Θεού όλοι θα σωθούμε. Ότι ο Θεός αγάπη εστί. Και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Άρα αυτός ο άνθρωπος είχε την αλήθεια, αλλά δεν είχε τη βασική αλήθεια, δεν είχε καλλιεργημένη την αγάπη. Δεν πειράζει, δεν κλείνει, δεν πειράζει, μην παιδεύεστε. Μην παιδεύεστε. Δεν είχε την αγάπη. Βλέπετε πώς ο ένας που ήταν ευθύς και πώς ο άλλος που ήταν άγιος. Δεν ήταν ο Άγιος άνθρωπος που έκανε συμβιβασμούς, αλλά δεν ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που έκανε την Αποστολή, όριμος για να καταλάβει αυτά τα λόγια. Ότι ο Άγιος μιλούσε με αγάπη και ο άνθρωπος ακόμη και ο αιρετικός, ακόμη και ο σχισματικός, θέλει αγάπη και όχι έλεγχο. Μην ελέγχεις κακό γιατί θα σε μισήσει. Έλεγχε σοφό γιατί θα σε αγαπήσει. Αλλά στη ζωή μας δεν υπάρχουν σοφοί. Υπάρχουν κακοί και γι' αυτό ακριβώς και ένας ο οποίος πιστεύει δεν μπορείς εσύ να τον ελέγχεις την πίστη του. Δεν μπορείτε ποτέ να σε ακούσει και γι' αυτό το κήρυγμα πρέπει να βγαίνει πάντα από αγάπη. Τότε θα ωφεληθεί και αυτός και θα υποκηρύται και αυτός που ακούει. Αν τους κατακρίνεται όμως, τότε η ψυχή του λαού δεν θα ακούσει και δεν θα προκύψει όφελος. Αν λοιπόν εσύ τους κρίνεις, αν εσύ συνέχεια τους ελέγχεις, τότε πραγματικά μάτια θα κοπιάζεις. Είπαμε ποια ήταν τα λόγια του Αγίου για την ελευθερία. Απλώς να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε και το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ότι η ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεσμεύεται. Ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να δεσμευτεί μπορεί να ζήσει την ελευθερία. Άνθρωπος ο οποίος ελευθεριάζει και πιστεύει ότι όλα είναι ελεύθερος να τα κάνει, αυτός ο άνθρωπος ζει τη σκλαβιά του θελήματός του, αν όχι και τη σκλαβιά των παθών του. Γι' αυτό λοιπόν όποιος άνθρωπος μπορεί να δεσμεύσει τον εαυτό του να πάει το πρωί στην εκκλησία, είναι ελεύθερος από την τυμπελιά. Όποιος όμως δεν μπορεί να δεσμεύσει, είναι σκλάβος του ύπνου. Καταλαβαίνετε πως η μένεια της ελευθερίας, ας πούμε η δέσμευση, ότι πρέπει να πάω με ελευθερώνει από την τυμπελιά μου. Και όλα τα πράγματα, αν τα σκεφτείτε με τη σειρά, θα δείτε ότι πράγματι ελεύθερος είναι αυτός ο οποίος ξέρει να δεσμεύεται. Τώρα για το αγαπητό μας θέμα των λογισμών, από τους οποίους όλοι μας μπερδευόμαστε. Ο Άγιος έλεγε ότι στην πείρα των Αγίων Πατέρων είναι δυνατόν να δούμε διαφόρους τρόπους πολέμου κατά του λογισμού. Αλλά ο καλύτερος είναι να μην συνομιλείς καθόλου με αυτόν τον λογισμό. Ποιος δεν έχει λογισμό? Υπάρχει κανείς? Όλοι έχουμε λογισμούς. Και είναι η ποικιλία των λογισμών. Είχαμε κάνει και ένα θέμα για τους λογισμούς εδώ σε αυτή την αίθουσα και θα ξαναπούμε, γιατί όλη η ζωή μας είναι γεμάτη λογισμούς. Μέσα και αυτοί πιστεύουμε ότι μας κατέχουν. Αλλά βλέπετε εδώ ο καλύτερος του λόγου είναι να μην συνομιλείς με το λογισμό. Αυτός τη δουλειά του, αυτός την εισήγηση, αλλά εσύ αδιάφορος. Έλεγε ο γεροντάς μας Εμιλιανός ότι ο διάβολος είναι εγωιστής και όταν τον περιφρονείς και δεν συζητάς με το λογισμό που σου παίρνει, τότε σε αφήνει ήσυχο. Όταν όμως προσπαθείς να πείσεις να τον αλλάξεις το λογισμό, λες συζητάω με το λογισμό για να αλλάξω το λογισμό, πάντα θα πεις μπερδεμένος. Και ο Άγιος Πατήρης Γέροντας Παΐσιος έλεγε ο διάβολος έχει χιλιάδες χρόνια. Εμείς λέει μπορεί να ζήσουμε 70-80 χρόνια. Τι πείρα έχουμε εμείς στα 50 χρόνια με τις χιλιάδες χρόνια που ζει ο διάβολος, που έχει ζήσει ο διάβολος, πόσους σαν και εμάς έχει ρίξει. Είναι αφέλεια να πιστεύετε, λέει, ότι συζητώντας με το λογισμό θα ξεμπερδέψετε από το λογισμό. Αν διαφορώντας με το λογισμό, τότε θα ξεμπερδέψεις με το λογισμό. Νους που συνδιαλέγεται με το λογισμό θα αντιμετωπίσει την αδιάκοπη ανάπτυξή του και θα παρασυρθεί στο να αποχωριστεί από τη μνήμη του Θεού, και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός των δαιμόνων. Είναι ο νους. Έτσι ο νους δεν θα βγει καθαρός, αλλά ταραγμένος από την συνομία με το λογισμό. Που σημαίνει ότι ο λογισμός είναι αποπροσανατολικός. Δηλαδή που έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλενός, έλεγε ούτε με τους καλούς λογισμούς να μην συζητάμε. Γιατί και οι καλοί λογισμοί μας αποπροσανατολίζουν από το έργο το οποίο είναι η καθαρότητα του νου μας ή η ενασχόληση με την προσευχή μας, με τα διαβάσματά μας, με τα όλα. Και έτσι φέρνει μερικά παραδείγματα ο Άγιος από το Γεροντικό. Ένας ερημίτης Στέφανος που έθριψε με τα χέρια το λεοπάρδαρι, το ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πριν από το τέλος του εξαιτίας της συνήθειας να αντιλέγει τους λογισμούς, άρχισε τη διαμάχη μαζί τους και έτσι βρέθηκε να παλεύει με τους δαίμονες. Χωρίς να ανοίγεις διάλογο με το λογισμό, πρέπει με όλη τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και να προσκολάσει στο Θεό και να λες «Κύριε, είμαι αμαρτωλός και ανάξιος του ελέος σου. Εσύ όμως με μόνη την εισπλαχνία σου, σώσε με». Αντί να παλεύεις, αντί να προσπαθείς να ερμηνεύσεις τους λογισμούς σου, να καταφεύγεις την έννοια της προσευχής. Πολλές φορές η ψυχή για μια σκέψη αμφιβολίας στο έλεος του Θεού και αν ο Κύριος δεν με συγχωρέσει, χάνει πολλά. Η απόγνωση όμως είναι το χειρότερο από όλα. Είναι βλασφημία κατά το Θεό, σαν να μην έχει αυτός τη δύναμη να μας σώσει ή σαν το πλήθος των αμαρτιών μας να μπορεί να ξεπεράσει το άμετρο έλεος του Θεού. Ο Χριστός μας αίρει σηκώνει το πλήθος των αμαρτιών μας. Πολλές φορές μέσα στην καθημερινή μας ζωή μας δημιουργείται μια αμφιβολία. Είναι άραγε όλα αληθινά αυτά που πιστεύουμε? Είναι άραγε αληθινό ότι εγώ που θα εξομολογηθώ θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου? Όλοι αυτοί οι λογισμοί της αμφιβολίας, όπως λέει εδώ ο Άγιος Ουλανός, είναι βλασφημία στο Θεό. Δηλαδή στην ουσία δεν πιστεύουμε στο έλεος και στην αγάπη του Θεού, αλλά πιστεύουμε στην έννοια της δύναμης της αμαρτίας. Δεν υπάρχει δύναμη στην αμαρτία μπροστά στην αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι το πέλαγος, οι αμαρτίες οι δικές μας είναι μια χούφτα άμμος. Αν την άμμο τη ρίξεις μέσα στη θάλασσα, άντε να πας να την ξαναβρεις. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αυτό είναι το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν όταν η Εκκλησία συγχωρεί, τότε δεν πρέπει να αφισβητούμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού που είπε στους Αποστόλους: αν συγχωρήσετε θα είναι συγχωρημένα, αν δεν συγχωρήσετε δεν θα είναι συγχωρημένα. Άρα λοιπόν δεν αμφισβητούμε τη χάρη του Θεού, τη χάρη των μυστηρίων. Αν η μητέρα συγχωρεί τα πάντα στο παιδί της, γιατί ακόμη είναι άπλαστο, πολύ περισσότερο συγχωρεί ο Κύριος αν έχουμε ταπείνωση και μετανοούμε. Ο πνευματικός πόλεμος μοιάζει πολλά με ένα συνηθισμένο πόλεμο. Στον πόλεμο χρειάζεται ανδρεία. Πράγματι, το ανδρείο φρόνημα. Μην βλέπετε τη σημερινή εποχή που δεν είναι πόλεμη αυτή, αλλά είναι άλλα πράγματα, αλλά βλέπετε πόσο χρειαζόταν η ανδρεία. Στον πνευματικό πόλεμο, πνευματική ανδρεία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε πνευματικό αγώνα, να έχουμε την αίσθηση του πνευματικού ανθρώπου, αν δεν έχουμε την πνευματική ανδρεία, η οποία είναι η ισχυρή ελπίδα στο έλεος του Θεού. Άρα το μεγαλύτερο όπλο εναντίον της καθημερινότητός μας, την καθημερινότητά μας μάλλον, είναι η ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ο αγωνιζόμενος πιστεύει πως και αν ακόμη πέσει στην αμαρτία, ή δηλιαστεί ή παρεκκλίνει από το σωστό δρόμο και αν φτάσει ακόμη να προσκυνήσει και το δαίμονα που κάποιοι ασκητοί το πάθανε, δεν χάνει το θάρρος αλλά γεμάτος ελπίδα, στρέφεται με μετάνοια στο Θεό και έτσι νικάει τους εχθρούς. Όποιος όμως είναι δειλός, τότε η ψυχή του συγχύζεται, απελπίζεται και τελικά χάνεται. Άρα λοιπόν, ανδρεία και δειλία. Ανδρεία είναι χάρισμα και είναι βασικό όπλο στην πνευματική μας ζωή. Δειλία είναι ελάττωμα και είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα στην πνευματική μας ζωή. Όταν κάποιος παρεκκλίνει του σωστού δρόμου και πέσει σε πλάνη, τότε είναι απαραίτητο να εξομολογηθεί ειλικρινά στο πνευματικό. Με τη δύναμη της καθαρής εξομολογήσεως, η ενέργεια της πλάνης εξασθενεί και μετά από χρόνια λίγο ή πολύ, αναλόγως της προσπαθίας της ψυχής, θα έρθει η πλήρης διόρθωση. Πόσοι άνθρωποι ζούμε κάποιες στιγμές μια πλάνη, πλάνη του λογισμού, πλάνη στην πίστη μας, πλάνη στις ιδέες μας, πλάνη καθημερινότητα των βιωμάτων μας. Όταν όμως συναισθανθούμε ότι αυτά είναι πλάνη, ότι αυτά είναι λάθη, ότι αυτά δεν τα θέλει ο Θεός, πράγματι, και μετανοήσουμε, τότε μπορούμε να διορθωθούμε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε όσα δικαιώματα περισσότερα έχουμε δώσει στο διάβολο με τις αμαρτίες μας τόσα περισσότερο πνευματικό αγώνα πρέπει να κάνουμε και να μην απελπιστούμε. Αλλά είδατε, ρώτησε τον Άγιο πόσο καιρός χρειάζεται να μετανοήσω, τον πεμένα, λέει μήπως 3 χρόνια, μήπως 3 μήνες, μήπως 3 εβδομάδες, είπε ότι αρκετόν οι 3 μέρες. Όταν ο άνθρωπος πραγματικά μετανοήσει, συναισθανθεί την αμαρτία του, πραγματικά αλλάξει τη διάθεση του, αλλάξει την, πάρει την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναμαρτήσει. Ο Θεός δεν μένει στις αμαρτίες μας, μένει στην αγάπη Του και μας αγκαλιάζει και μας δίδει τα χαρίσματα, και έχουμε πολλά τέτοια χαρίσματα τα οποία, ας πούμε, μέσα στους βίους των Αγίων τα βρίσκουμε. Κάποτε βρέθηκε ο Άγιος Σολωνός σε μια πνευματική συντροφιά. Ένας από αυτούς, ο πνευματικός, διηγήθηκε κάτι που διάβασε στην εφημερίδα και γυρίζοντας τον Σολωνό του ρώτησε: «Εσείς, Πάτε Σολωνό, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?» Εφημερίδες υπήρχαν και εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ηλεκτρονικές εφημερίδες που υπάρχουν σήμερα, αλλά υπήρχαν οι χάρτινες εφημερίδες και πάντοτε τα νέα στο Άγιον Όρος ήταν καθυστερημένα, έτσι. Και αν σκεφτείτε ότι με τα βαπόρια ερχόταν η αλληλογραφία, τον ήταν μπαγιάτικα τα νέα που μαθαίνανε. Εσείς, Πάτερ Σολωνό, αυτό σου ρώτησε για κάποιο θέμα το οποίο έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν μου άρεσε, Άγιε Πνευματικέ, να διαβάζω εφημερίδες και να μαθαίνω τα νέα, απεκρίθηκε αυτός. Πνευματικός ο άλλος, συγγνώμη, διάβαζε εφημερίδες, ήξερε νέα. Και ο Άγιος Σολωνός του είπε ότι δεν διαβάζει εφημερίδες γιατί και δεν θέλει να μάθει τα νέα. Γιατί? Γιατί αυτά που γράφουν οι εφημερίδες συγχύζουν τον νου και δυσκολεύουν την καθαρά προσευχή. Άρα λοιπόν η επικαιρότητα δεν είναι χάρισμα, δεν είναι ιδιότητα η οποία μας βοηθάει στην πνευματική ζωή. Εξού και η επικαιρότητα. Όταν κανείς ζει με την επικαιρότητα, δεν μπορεί να ζήσει με τη διαχρονικότητα του Λόγου του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός, δεν είναι επίκαιρος. Είναι δηλαδή διαχρονικός, που σημαίνει κάθε μέρα είναι ο ίδιος. Παράξενο, λέει ο πνευματικός. Για μένα, αντιθέτως, οι εφημερίδες βοηθούν στην προσευχή. Βλέπετε τελείως διαφορετική θεώρηση ο ένας από τον άλλον. Ο πνευματικός είπε ότι τον βοηθάει στην εφημερίδα στην προσευχή. Γιατί τον βοηθάει? Ζούμε εδώ στην έρημο. Δεν βλέπουμε τίποτε. Και έτσι η ψυχή ξεχνά σιγά σιγά τον κόσμο. Κλείνεται στον εαυτό της και γι' αυτό εξασθενεί η προσευχή. Εγώ διαβάζω εφημερίδα, βλέπω πως ζει ο κόσμος, πως πάσχουν οι άνθρωποι και από αυτό που μου έρχεται ο πόθος να προσευχηθώ. Τότε είτε λειτουργώ είτε προσεύχομαι στο κελί μου, παρακαλώ με όλη μου την ψυχή του Θεού για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Λογικά επιχειρήματα. Ανθρώπινα επιχειρήματα. Όχι όμως στο μέτρο της πνευματικότητας του Αγίου Σολωνού. Η ψυχή, λέει ο Άγιος Σολωνός, όταν προσεύχεται για τον κόσμο χωρίς εφημερίδες, γνωρίζει καλύτερα πώς κλείβεται όλη η γη. Γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται για αυτούς. Αυτό που είπε στον Άγιο Στρατόνικο τον επαλαμβάνει και εδώ στο πνευματικό. Δεν είναι η γνώση του λόγου, αλλά είναι η αποκάλυψη της αλήθειας μέσω της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Που σημαίνει όταν η ψυχή προσεύχεται για τον κόσμο, χωρίς εφημερίδες γνωρίζει καλύτερο πώς θλίβεται η γη, γνωρίζει επίσης ποιες ανάγκες έχουν οι άνθρωποι και λυπάται γι' αυτό. Πώς μπορεί η μόνη της η ψυχή να γνωρίζει τι γίνεται στον κόσμο, ρώτησε ο πνευματικός. Άλλη διάσταση συζητήσεως. Αλλιώς σκεπτόταν ένας, αλλιώς σκεπτόταν ο άλλος. Και λέει πώς γίνεται αυτό. Δυσκολεύομαι να καταλάβω. Οι εφημερίδες, απαντάει ο Άγιος, οι εφημερίδες δεν γράφουν για τους ανθρώπους, αλλά για τα γεγονότα. Και πολλές φορές όχι την αλήθεια. Η προσευχή καθαρίζει το νου και διακρίνει καλύτερα τα πάντα. Δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Τι θέλετε να πείτε, επανέλαβε ο πνευματικός. Όλοι περίμεναν την απάντηση του πατρός Σολωνού. Αυτός έσκυψε το κεφάλι του και καθόταν σιωπηλός, χωρίς να επιτρέψει στον εαυτό του να εξηγήσει μπροστά στο πνευματικό και γεριούς μοναχούς πώς η ψυχή μπορεί εν πνεύματι να γνωρίζει τη ζωή του κόσμου, τις ανάγκες και τα παθήματα των ανθρώπων. Εδώ είναι μια άλλη διάσταση πνευματική. Βλέπετε, μίλησε, είπε την αλήθεια, απήντησε πνευματικά. σε ένα φρόνημα εκοσμικευμένο. Δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν και όταν πλέον κατάλαβε ο Άγιος Ουρανός ότι δεν μπορούν αυτοί να καταλάβουν τα βάθη των νοημάτων αυτών των λόγων, τότε τι έκανε, σιώπησε, δεν τους προσέβαλε, δεν είπε ότι δεν καταλαβαίνετε, δεν

τα λόγια των Αγίων, όπως είπαμε, πολλές φορές είναι δυσκατανόητα σε εμάς, γιατί έχουμε άλλη οπτική γωνία, τα βλέπουμε εμείς από αυτή που τα βλέπουν αυτοί. Και όπως τονίζει και χαρακτηριστικά το λέει ο Άγιος Ιλωνός, όλες οι ομιλίες είναι εν πνεύματι Αγίου. Έτσι η ζωή του και ο ίδιος παρέμενε αφανής, κάτι που ο ίδιος το επιθυμούσε και το ζητούσε από τον Θεό και ο Θεός του χάρισε. Δεν έκανε ποτέ επιδείξεις, πάντοτε ήταν αφανής. Έμεινε κρυπτός από τους πατέρες του Αγίου Όρους, όχι όμως μέχρι τέλος. Μερικοί μοναχοί τον ανακάλυψαν και τον επισκεπτόταν και αλληλογραφούσαν μαζί του. Ήταν και επίσκοποι και ιερείς και μοναχοί και λαϊκοί, μάλιστα με θεολογική μόρφωση και κατάρτιση. Σας το είχα διαβάσει και την προηγούμενη φορά αυτό, που τελικώς τον επισκεπτότανε και συζητούσανε θεολογικά, και κάποιος ο οποίος ήταν βιβλιοπόλης του μοναστηριού και ήξερε ή διάβαζε όλα τα βιβλία που πηγαίναν στο μοναστήρι και τα είχε στο βιβλιοπωλείο, έβλεπε τους ανθρώπους αυτούς να πάνε στον Άγιο Σουλανό και να συζητάνε μαζί του και είπε σε κάποιον: τι πάτη κάνετε, αυτός είναι αγράμματος, δεν ξέρει τίποτε. Και το ένας μάλιστα, ο οποίος στενοχωρέθηκε γιατί το είπε αυτό, λέει, για να καταλάβει κάποιος το γέροντα Σουλανό πρέπει να είναι πολυμαθής, απάντησε ο φιλοξενούμενος με πόνο ψυχής. Δηλαδή για να καταλάβεις τον Άγιο Σουλανό πρέπει να ξέρεις πολλά. Άρα λοιπόν εσύ δεν ξέρεις πολλά, γι' αυτό δεν μπορείς να το καταλάβεις. Δεν τον πρόσβαλε, αλλά το είπε. Ο ίδιος προϊστάμενος ερωμόνοχος που εξακολουθούσε να μην καταλαβαίνει γιατί δεούμενοι άνθρωποι σέβονται και επισκέπτονται τον γέροντα Σουλανό, κοβέντιαζε με τον πατέρα Μεθόδιο. Απορώ γιατί τον επισκέπτονται. Αυτός υποθέτω δεν διαβάζει τίποτε. Δεν διαβάζει, αλλά τα κάνει όλα. Ενώ άλλοι διαβάζουν πολλά, αλλά δεν κάνουν τίποτε, το απήντησε ο πατήρ Μεθόδιος. Ένας Άγιος είναι αγαπητός και ευλογημένος από τον Θεό. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Είναι θαυμαστός και επινητός και παράδειγμα για τους πιστούς χριστιανούς, αλλά και σημείο αντιλιγόμενο για τους συμπαθείς και φθονερούς, μικροψύχους και ασυνεπείς. Άρα λοιπόν τρία πράγματα. Οι Άγιοι είναι αγαπημένα παιδιά του Θεού, είναι θαυμαστοί από τους χριστιανούς που ζουν με τη συνέπεια, αλλά είναι και σημείο αντιλιγόμενο για αυτούς οι οποίοι είναι ασυνεπείς στη ζωή του. Οι Άγιοι ακολουθούν τον Χριστό ως γνήσιοι δούλοι, εργάτης και τέκνατο. Μιμούνται τη ζωή του Αγίου, του Χριστού μας. Αγαπούν όπως εκείνος όλους και εύχονται για όλους, αφού όλοι είναι αδελφοί τους εν Χριστώ. Εμείς θέλω να ανήκουμε σε αυτούς, δηλαδή σε αυτούς που θαυμάζουμε, επινούμε και έχουμε παράδειγμα στη ζωή μας τους Αγίους, γιατί έτσι έχουμε επιπλέον εφόδια για τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτά όσον αφορά για τη ζωή του και λίγα πράγματα από τις διδασκαλίες του Αγίου Σουλανού μέσα από το βιβλίο αυτό, το Γέροντος Σοφρονίου, που είναι ένας επάξιος ασκητής και μαθητής του Αγίου Σουλανού, και χάρη αυτού το γνωρίζουμε όλα αυτά τα βιώματα που σας είπα του Αγίου Σουλανού. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά

0: των αναγνωστών. Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και στη τελευταία μας εκπομπή ταξιδέψαμε μέσα από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο και το Ευαγγέλιο του στην παρουσίαση της θεολογίας του Ευαγγελίου του Ματθαίου και πώς ο Ματθαίος μέσα από τις σελίδες του Ευαγγελίου αναδεικνύει και παρουσιάζει στο πρόσωπο του Χριστού όλες τις προφητείες, όλους τους τύπους και τις εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης. Όλες εκείνες τις προφητείες που προετοίμασαν τον αρχαίο Ισραήλ αλλά και τα έθνη για να υποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Και πώς στο πρόσωπο του Χριστού όλες αυτές πραγματώνονται, αναδεικνύοντας πράγματι τον Ιησού Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού, που λαμβάνει την ανθρώπινη φύση για να θυσιαστεί επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου και με το αίμα του να αποπλύνει το ρήπον της αμαρτίας και ως λύτρο να εξαγοράσει τον άνθρωπο και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή από τον διάβολο. Και αν ενθυμίστε, είπαμε καταλήγοντας ότι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρεται ιδιαίτερα στην Εκκλησία, αναφέρεται στον νέο Ισραήλ, στον αληθινό Ισραήλ, που είναι το σώμα της Εκκλησίας, που είναι δηλαδή όλοι εκείνοι οι οποίοι βαπτισμένοι αποτελούν το σώμα της Εκκλησίας, κεφαλή της οποίας είναι ο Χριστός. Και στο σώμα της Εκκλησίας χωρούν ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα της καταγωγής τους ή της κοινωνικής τους θέσης, όπως τονίζουν τόσο οι Ευαγγελιστές όσο και οι Απόστολοι στις επιστολές τους. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σημαντικό για να αποφύγουμε την πραγματοποίηση ή την επανάληψη των ίδιων λαθών. Ο λαός του Ισραήλ εξελέγει στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από το πρόσωπο του Αβραάμ, καθώς είναι ο γενάρχης του λαού του Ισραήλ. Εξελέγει όχι για την ικανότητά του, όχι για τα χαρίσματά του, όχι για την δύναμή του ή για τον πλούτον του. Ένας μικρός, πτωχός λαός ήταν πάντοτε μέσα στην ιστορία, αλλά εξελέγει για την θεοσέβειά του και την ευσέβειά του. Και εξελέγει όχι για να καταστεί κυρίαρχος της οικουμένης, ως εκλεκτός λαός από πλευρά εξουσίας έναντι των άλλων λαών, αλλά εξελέγει για να διακονήσει το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου, καθώς μέσα από αυτόν τον λαό προετοιμάστηκαν τα έθνη για να αποδεχθούν και να υποδεχθούν μάλλον και να αποδεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει διάκορος του μυστηρίου της σωτηρίας. Εξελέγει αυτός ο λαός για να γίνει εκείνος ο οποίος θα προετοιμάσει τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία. Στην πορεία του όμως ο λαός αυτός αστόχησε, βγήκε από τον δρόμο του, αντιλήφθηκε διαφορετικά τα πράγματα και θεώρησε ότι η εκλεκτότητα ήταν εθνική υπεραγή έναντι των υπολείπων λαών, με αποτέλεσμα να μην κατανοήσει και να μην αποδεχθεί πλήρως το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου. Τότε έρχεται ο νέος Ισραήλ. Έρχεται ο νέος Ισραήλ για τον οποίον ήδη η Παλαιά Διαθήκη είχε μιλήσει δια των προφητών. Καθώς βλέπουμε μέσα στους προφήτες πολλές φορές να αναφέρονται σε έναν νέον Ισραήλ, σε έναν νέον Ισραήλ όπου μέσα σε αυτόν θα δοξάζεται ο αληθινός Θεός και έχουν χώρο όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και οι εξεθνών πιστοί. Όλοι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι θα αναγνωρίσουν την παντοδυναμία του ενός και μόνου αληθινού Θεού και θα ζήσουν μέσα στους κόλπους αυτού του Θεού. Έτσι λοιπόν στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον νέον Αδάμ έναντι του πρώτου Αδάμ και για την ακρίβεια έχουμε τον έσχατο Αδάμ, έχουμε τον Αδάμ Χριστό, ο οποίος σε αντίθεση με τον Αδάμ της παρακοής γίνεται υπήκοος μέχρι θανάτου και θυσιάζεται επί του Σταυρού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έχουμε τη νέα Εύα, η οποία σε αντίθεση με την ανυπακοή της πρώτης Εύας του βιβλίου της Γενέσεως υπακούει στο θέλημα του Θεού με την φράση «Ιδού δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Και αυτή η νέα Εύα δεν είναι άλλη από την κυρία Θεοτόκο. Και έχουμε τον νέον Ισραήλ, έχουμε αυτόν τον νέον λαό που υπογράφει μια νέα συνθήκη με τον Χριστό, μια νέα συνθήκη, μια νέα διαθήκη με τον Θεό, μια διαθήκη που πλέον δεν επισφραγίζεται, δεν επισφραγίζεται λέγω με την περιτομή όπως η διαθήκη μεταξύ Θεού και Αβραάμ, αλλά επισφραγίζεται όπως θα δούμε στη συνέχεια με το βάπτισμα. Αλλά ας έρθουμε στην Ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο που αναγινώσκεται στο μυστήριο του βαπτίσματος, διαβάζοντας όπως κάνουμε κάθε φορά πρώτα το πρωτότυπο και εν συνεχεία την ερμηνευτική του μεταφραστική του απόδοση. Όπως είπαμε, κάθε Ευαγγελική περικοπή όταν διαβάζεται αποσπασματικά μέσα σε μια αγιαστική πράξη της Εκκλησίας, μια ακολουθία ή ένα μυστήριο, ξεκινάει κατά κύριο λόγο με τον καιρό εκείνο. Διαβάζουμε λοιπόν. «Τον καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύθησαν εις την Γαλιλαία, εις το όρος ου ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτόν προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής, λέγον, εδώ θυμή πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαφτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν. Και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος. Αμήν». Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητές πήγαν στη Γαλιλαία στο όρος που τους καθόρισε ο Ιησούς. Εκεί τον είδαν και τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν κάποια αμφιβολία αν ήταν αυτός ο Ιησούς. Ο Ιησούς όμως τους πλησίασε και τους μίλησε με τα εξής λόγια. «Δόθηκε και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη. Λοιπόν, πηγαίνετε και κάνετε μαθητές σας όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντάς τους να τηρούν και να εφαρμόζουν στη ζωή τους όλα τα παραγγέλματα που σας έδωκα ως εντολές. Και ιδού εγώ, που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι πάντα μαζί σας βοηθός και συμπαραστάτης σας, μέχρι να τελειώσει ο αιώνας αυτός, μέχρι δηλαδή τη εντέλεια του κόσμου. Αμήν».

0: Η Ευαγγελική περικοπή που αναγνώσκεται στο μυστήριο του βαφτίσματος μας εισάγει, θα λέγαμε, ακριβώς στην όλη ζωή της Εκκλησίας. Καθώς μιλάει για το έργο της Εκκλησίας, που είναι το κήρυγμα, που είναι δηλαδή η διδασκαλία του Ευαγγελίου, η μετάδοση του μηνύματος της σωτηρίας προς όλα τα έθνη, μας μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο εισάγεται κανείς μέσα στην Εκκλησία και στην εν Χριστώ ζωή, που είναι το μυστήριο του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα θα λέγαμε αποτελεί και τις τελευταίες προρήσεις, τους τελευταίους λόγους του Κυρίου προς τους μαθητές πρώτης αναλήψεως. Έχουμε λοιπόν εδώ, αφού στους προηγούμενους στίχους του κεφαλαίου έχει προηγηθεί η Ανάσταση του Κυρίου και η εμφάνισή του στις μυροφόρες, έχουμε εδώ την εμφάνιση του Κυρίου στους μαθητές στο όρος της Γαλιλαίας. Και το κείμενο αναφέρεται στους 11 μαθητές, καθώς ο 12ος, ο Ιούδας, είναι εκείνος ο οποίος μετά την προδοσία, μεταμελημένος αλλά όχι μετανοημένος, οδηγείται στο αποτρόπαιον έγκλημα της αυτοκτονίας. Διότι, να ανοίξουμε εδώ μία παρένθεση και να δούμε ότι αυτός ο μαθητής, ο οποίος ευρισκόταν πάντοτε δίπλα στον Χριστό, δεν μπόρεσε να κατανοήσει, δεν μπόρεσε να δει πραγματικά ποιος ήταν ο Χριστός. Και όταν κατανόησε το λάθος της προδοσίας του, μεταμελήθηκε μεν συναισθηματικά, αντιλήφθηκε δηλαδή το λάθος, αλλά αυτή η συναισθηματική μεταμέλεια δεν τον οδήγησε στην αποκατάσταση και του λάθους, με αποτέλεσμα να επέλθει μεγαλύτερο λάθος στη ζωή του, αυτό της αυτοκτονίας. Σε αντίθεση με την περίπτωση του Πέτρου, ο οποίος και αυτός αρνείται σε μια χρονική, σημαντική χρονική στιγμή τον Χριστό, όμως μετανοεί πραγματικά, αλλάζει τρόπο σκέψης και πράξης και ζητάει τη συγχώρεση και του δίνεται απλόχειρα από τον Θεό και αποκαθίσταται. Έτσι λοιπόν, επανερχόμενοι εδώ στην Ευαγγελική περικοπή, βλέπουμε τους 11 μαθητές να πηγαίνουν στο όρος της Γαλιλαίας, εκεί όπου τους είχε καθορίσει ο Χριστός, και εκεί τον βλέπουν και τον προσκυνούν. Μερικοί όμως έχουν κάποια αμφιβολία εάν ήταν αυτός. Εδώ θυμί λέει πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Δόθηκε λέει και στην ανθρώπινη φύση μου κάθε εξουσία στον ουρανό και την γη. Ο Θεός και Δημιουργός έχει την εξουσία όλων των δημιουργημάτων. Δεν είχε όμως την εκούσια υποταγή. Αλλά τώρα με την Ανάστασή του αποκτά και αυτήν την εκούσια υποταγή. Επειδή δια του Σταυρού νίκησε τον διάβολο. Και αυτό γιατί η υποταγή έχει δύο διαστάσεις. Υπάρχει η ακούσια υποταγή. Επειδή όλοι είμαστε δούλοι του Θεού ακόμη και ακούσια, όπως λόγου χάρη είναι οι δαίμονες. Υπάρχει όμως και η εκούσια υποταγή, όπως λόγου χάρη ο Παύλος, ο οποίος λέγει ότι είναι δούλος του Χριστού. Πριν από τον Σταυρό, ο Χριστός έχει την ακούσια υποταγή των πάντων. Μετά όμως τον Σταυρό, όταν η θεογνωσία απλώθηκε σε όλους, ο Χριστός κατέκτησε και την εκούσια υποταγή, υποταγέντων όλων σε αυτόν. Λέγει λοιπόν ο Χριστός ότι προηγουμένως, σχολιάζουν οι πατέρες, διέθετε μερικό στην εξουσία, διότι οι άνθρωποι δέχονταν ακούσια ότι είναι ο Δημιουργός Θεός. Τώρα όμως, όπου οι άνθρωποι δέχονται με επίγνωση ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, του δόθηκε κάθε εξουσία και ολόκληρη εξουσία. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ο αληθινός Θεός. Είναι ο κυρίαρχος και δημιουργός των πάντων. Είναι αυτός όπου έχει εξουσία επάνω σε όλους και όλα. Είναι ο δημιουργός του ορατού και του αοράτου κόσμου, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Έχει την δύναμη να κάνει τα πάντα. Σέβεται όμως το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Σέβεται δηλαδή αυτό το δώρο το οποίο έδωσε ο ίδιος στον άνθρωπο κατά τη δημιουργία του. Ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ερμηνεύουν οι πατέρες ότι μιλώντας για το κατ' εικόνα εννοούμε την λογική και την ελεύθερη βούληση. Αυτό που αργότερα θα πούν αυτεξούσιο. Και καθομοίωση είναι η δυνατότητα της καταχάριν θεώσεως. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί με τον Θεό, μπορεί να θεωθεί όχι ως προς την ουσία του, δεν μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό, δεν μπορεί να έχει την ίδια ουσία με τον Θεό, δεν μπορεί να είναι ομοούσιος του Θεού, αλλά μπορεί να κοινωνεί της χάριτος του Θεού και κατά συνέπεια να θεωθεί κατά χάριν. Αυτό το οποίο πολύ απλότερα θα πούμε ως αγιότητα, που είναι ο σκοπός κάθε ανθρώπου, η καταχάριν θέωση, η αγιότητα. Ο Θεός λοιπόν σέβεται το αυτεξούσιον του ανθρώπου, σέβεται την ελευθερία την οποία ο ίδιος έδωσε στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ακούσια υποταγή, με την οποία εκ των πραγμάτων ως κτίσματα του Θεού ακούσια ανήκουμε στον Θεό και είμαστε πλάσματα και κτίσματά Του, αλλά υπάρχει και η εκούσια υποταγή που είναι σημαντικότερη. Είναι η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και εδώ μιλάμε για μία συνέργεια, μία συνεργασία που στόχο και σκοπό έχει τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, έχει σκοπό και στόχο τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Λαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Έρχεται σε άμεση κοινωνία με τον άνθρωπο επί της γης. Ήδη μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος εμίλησε στους ανθρώπους. Μέσα δηλαδή από τους δίκαιους, τους προφήτες, τους πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης και μέσα από τα σημεία της θεοφάνειάς του στην Παλαιά Διαθήκη. Στους έσχατους χρόνους, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή στην εποχή του, μιλάει δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, με την ενανθρώπιση του Χριστού, πραγματώνεται η υπόσχεση του Θεού περί της σωτηρίας του ανθρώπου απέναντι στους πρωτοπλάστους μετά την πτώση τους. Ότι θα γεννηθεί από παρθένα γυναίκα εκείνος ο οποίος θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως και αυτός το μόνο που θα κάνει θα είναι λίγο να τον κεντρήσει. Αυτός ο Ευαγγελικός, με την έννοια της καλής αγγελίας Λόγος του Θεού, πραγματώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος δια της Παρθένου, χωρίς την παρουσία ανδρός, λαμβάνει την ανθρώπινη φύση, σταυρώνεται επί του Σταυρού, θυσιάζεται, φαίνεται ως αν ο διάβολος να τον κερδίζει επί του Σταυρού με τον θάνατο, όμως με την τριήμερη Ανάστασή του ο Χριστός καταργεί ουσιαστικά τον θάνατο. Τον καταπατά, τον διαλύει και απλά ο θάνατος γίνεται πλέον το πέρασμα από την επίγεια στην ουράνια αιώνια ζωή. Γίνεται δηλαδή το Πάσχα, το πέρασμα. Και ο Χριστός λοιπόν σώζει την ανθρώπινη φύση, την αποκαθάρει με την πρόσληψή της και την σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του, αποκαθάρει την ανθρώπινη φύση από την αμαρτία. Για να ολοκληρωθεί όμως το σχέδιο της σωτηρίας του καθενός εξ ημών, χρειάζεται η δική μας αποδοχή και συμμετοχή στο μυστήριο της σωτηρίας. Εδώ λοιπόν έρχεται η εκούσια υποταγή στο θέλημα του Θεού. Εδώ έρχεται η συνεργασία, η αποδοχή από μέρους μας του σχεδίου της σωτηρίας που μας δίνει ο Θεός απλόχειρα με την σταυρική του θυσία και την εκ νεκρών Ανάστασή του. Και αυτή πραγματώνεται μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Εκούσια λοιπόν, ελεύθερα επιλέγουμε να γίνουμε δούλοι Θεού, όπως μας είπε ο Απόστολος Παύλος, διότι γινόμενοι δούλοι Θεού δεν ανήκουμε σε κανέναν άλλον. Δεν ανήκουμε ούτε στον εαυτό μας, άρα δεν γινόμαστε κύριοι του θελήματός μας, αλλά δεν γινόμαστε και δούλοι του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου του ανθρώπου, δηλαδή του διαβόλου. Έτσι λοιπόν τώρα λέγει ο Κύριος ότι έχει κάθε εξουσία, είναι φανερό πλέον, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ότι είναι ο Κύριος, διότι όσο ήταν πρώτη σταυρώσεώς του με τους μαθητές του, δεν μπορούσαν και αντί, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος που ακολουθούσε τον Κύριο, δεν μπορούσε να αντιληφθεί πλήρως ποιος ήταν αυτός ο δάσκαλος που βρισκόταν ανάμεσά τους. Ας θυμηθούμε το γεγονός της μεταμορφώσεως, όπου ο Κύριος αποκαλύπτει το ποιος πραγματικά είναι μπροστά στους τρεις μαθητές και γίνει μη αντέχοντας την δύναμη της δόξας του Θεού. Πέφτουνε στο έδαφος και σκεπάζονται με τα άμφια τους, διότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν την δόξα του Θεού. Με την Ανάσταση του όμως αποκαλύπτει ο Χριστός πραγματικά ότι είναι ο Κύριος της ζωής, είναι ο Δημιουργός των πάντων, είναι ο ένας και αληθινός Θεός. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι Αυτός έχει την εξουσία των πάντων και αυτή η εξουσία είναι που μπορεί να δώσει στον άνθρωπο ακριβώς την σωτηρία, είναι αυτή που πραγματώνει το λυτρωτικό έργο και ο κόσμος πραγματικά μπορεί να σωθεί και ο σατανάς να κατανικηθεί. Αυτός είναι ο θρίαμβος της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι λοιπόν η θυσία ολοκληρώθηκε. Ο Κύριος αποκαλύπτει ότι είναι ο κυρίαρχος της οικουμένης. Έχει καταπατήσει τον θάνατο. Έχει καταπατήσει τον διάβολο και δίνει στον άνθρωπο την δυνατότητα της αιώνιας ζωής. Και αυτήν την αιώνια ζωή θα δούμε στην επόμενη συνάντησή μας να προτρέπει ο Χριστός τους μαθητές να την διδάξουν σε όλα τα έθνη, να πάρουν και να μεταφέρουν στους ανθρώπους εκείνα τα οποία έζησαν. Το βάπτισμα είναι ολοκλήρωση της πίστεως στον Χριστό, αλλά και ομολογία της πίστεως. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος προτρέπει στη συνέχεια τους μαθητές να πορευθούν στα έθνη, να κάνουν δηλαδή την μεγάλη ιεραποστολική πορεία για να καλέσουν τον άνθρωπο εκούσια να αποδεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας που είναι μήνυμα αιώνιας ζωής. Είναι μήνυμα Ευαγγελίου ότι ο θάνατος πλέον δεν έχει καμία εξουσία επάνω στον άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, Βαγγέλη Σφακιανάκη, και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και καθημερινά 10 με 6 περιμένει τις δικές σας απορίες που τυχόν η συνάντησή μας αυτή δημιουργεί. Μέχρι την επόμενη συνάντηση, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Δέκατον έβδομον. Δε θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντας τον να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα, και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό». Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση, και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωραία εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής. Και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα, αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν το αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες, γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία? Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα, και αυτός φρόντιζε να συμφιλειωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις στάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό ως ότου συμφιλειωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνίστους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφή, κατορθωμένη με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτη και ασύνετη, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δε νοερό τους βλέμμα τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών.

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδεία σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Ισίδωρος, που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ο Σιώτατος εκείνος Ποιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρόκαρδο: αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός Ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται, εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας: προσευχή σου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος Ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταριθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσου άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, οικέτευσε τον Ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως: «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του.
22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος, Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. Στην αρχή μεν, μου είπε, συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθα τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση ως ανάξιο να διαμένει στη μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ρίχνοντας δε

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως, δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτόν της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει ο Όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». «Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος, ακίνητος μπροστά στο τραπέζι.

0: Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό, σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του Θείου Θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρό λογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί, η αγάπη ου λογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε Πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακρακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσαι το κρίνεστέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δούγα άρων αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσου.

0: λέησον με ίες την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε φυγόν, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επιρρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό και το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη θεωτό και το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκ λαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπηρωγά μου. και την εύκορπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνος άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα, χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου τον Χρησμό και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτιο φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εις έπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της συμβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς.

0: Πατρίτε Μήτερ, δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες, όσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες, όσον ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστην λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σουίου και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουίου, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν ύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθην ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξωση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγονε ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μία εν την η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον, τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόντερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθεί το μικιοσυφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επιθαλασσώνει θεμελίως εν αυτήν και υποταμώνει τίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κύριο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύντη της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ το τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. και το οικείο σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άξω ετενήσεις ο ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρσου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούτε η λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουχαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλές τεχειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γινήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογή.

Μη μένει καγό εν αυτό. Λαχνίσει τον Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πείσομαι τεμού κατά το έλεό σου και γενέσιμη τα Άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και όσου καπηξίωση ελθύν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, ολοσθαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένο ομολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος,
και σε εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων.

0: και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσου τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίηγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10.
4: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 4. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες και τα λοιπά και σου λένε «κάνε προσευχή να γίνω καλά». Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψα στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγον το δικαίωμα υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Ανεμομαζέωματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν, όλα εξαφανίζονται. Σπάνια σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χρεοκοπίες και τα λοιπά μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν αλίωτοι είναι και από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει.

Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν το συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και το σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γονγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Γιοχάνεσμπουργκ, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέσθητος, γέροντα? Οι ανέσθητοι λες ότι δεν υποφέρουν? Το πολύ πολύ να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να το συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά να έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε ένα βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής από την συνείδηση. Τη βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πιο πολύ φυσικά θα την τρώει στην άλλη τη ζωή, την αιώνια. Ο ακίνητος κόλληξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες του στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημιές και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καημένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκαιο για τα σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκα και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτόν και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν τον πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μια σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουταβάκια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της που θύλαζε. Αυτό, επειδή δεν είχε μάνα, έτρεχε πίσω από τη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό εάν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι. Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται, γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι να κάνεις? Επειδή όλοι οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στο δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας κι εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνον αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει που είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να τον κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάσει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύθηκε. «Και ας ευχηθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πραγματικά». «Γέροντα, πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια?»
Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολόγηση, δεν πιάνει. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχει δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδέψε καμιά κοπέλα κτλ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να του διαβάσουν εξορκισμούς δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην του έκαναν και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί για να το βασανίσει.

0: Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική.
1: Ηθική αδικία
0: είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλο σε υλικά πράγματα. Υλική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει τη ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πως κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη θεία δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δε σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ριχτήκαμε στη μάχη. Ένας θυμάμαι από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια κοπέλα, την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνον αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά, το κτίνος καλά έπαθε και σκοτώθηκε. Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηριές, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ, φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά και το σκέτο σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ότι αν φορούσαν τίμιο ξύλο. Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους.

«Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Δεν μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται με τον νόμο?» «Όχι, δεν ταιριάζει». «Φοβάμαι, γέροντα, μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία». «Να, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση σου, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει στα παιδιά σας η οργή του Θεού, γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του, για να γίνει λόγου χάρη ένα ίδρυμα, και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να έκαναν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παιδεύονται, αρρωσταίνουν και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μαζεύτηκαν με αδικίες και να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβαιναν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας, αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμεινε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατήντησε η πιο φτωχή, γιατί πούλησαν τα χτήματα όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκίμασε ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, εάν του ζητούσε μια χήρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και θα του τα έδινε όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη, επάνω στην ανάγκη, το έδινε όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζητούσε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο για να μην τον κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και αυτός του ζητούσε την αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος την έδινε όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο γονισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμα. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο, για να πληρώσουν δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα από τις αρρώστιες, τα ατυχήματα κτλ. Πουλούσαν όσο τα χτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί και ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει με την πολλή του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρισκόνταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς κτλ. Και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα.

Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτό που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν θα τον αγαπούμε? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί, και να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας εύλογος οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμενε χωρίς να γονγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου το είπε. Μετά με ρώτησε: «Τι με συμβουλεύετε να κάνω?» «Έτσι να κάνεις», του λέω, «να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για τα πλάσματά του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει: «Είμαι αδερφός τους». Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει, και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στη ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

το των φόρων των φόρων. Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας κόψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και τους άλλους να μαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια. Αν εμείς που θέλουμε να τηρήσουμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το τον φόρο των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στέλνω γράμματα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινούνται έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, όπως λένε, αν σου αφαιρέσει ένα το χιτώνα, άφησε και το ημάτιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως τα πνευματικά και όχι μόνο στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν σας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε ζημιά πνευματική. Συμβαίνει, γέροντα, καμιά φορά να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα, μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Μη σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας, γέροντα, ζήτησε να τον απολύσουν από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. «Όχι, βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν θα το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι και ανάγκη να έχει το μοναστήρι να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Τόσο βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες. Γι' αυτό μεταγίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε έναν τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει. Θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε τον διάβολο. Κοιτάξτε να υπάρχει ειλικρίνεια, τιμιότης. Αυτή η κατάσταση πάει σαν τον μεθυσμένο που τρικλίζει. Μπορεί να σταθεί? Θα έρθει η οργή του Θεού. Θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον μπακύρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατίων χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στη ψευτιά. Οι άνθρωποι γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλα τα οικονομικά συστήματα που υπάρχουν σήμερα δεν βοηθούν καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώσουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που ήταν πιστοί άνθρωποι. «Τι κάνετε?» τους είπα. «Κοιτάξτε να κρατήσετε λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά». Ένας πάει στην εφορία και λέει «Έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο.
Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους. Οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον καταπατάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. «Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια», μου απαντούν. «Θα το καταλαβαίνατε», τους λέω, «αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Θα σας πληροφορεί ο Θεός για να καταλαβαίνετε».

πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι παλιοί. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν σε ένα σακουλάκι μικρούτσικο, με χώμα χοντρό, μέλαγα, αμμούδα χοντρή, για να κρατάει την υγρασία. Βαριούνται να ρίξουν λίγο νερό, ούτε καν

Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα φελιζόλα από εδώ, φελιζόλα από εκεί. Και ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά. Όλο το άλλο ήταν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφεραν ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. «Θα το φυλάξω», είπα, «για τα παιδιά της Αθωνιάδος». Και τελικά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά, παλιά λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα, γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηριά και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει», ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνείδησης, τη μικρή κόλαση.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Συνέντευξη με τη μοναχή Φωτεινή, άγνωστο συγγραφεύς. Μια ερημίτισσα των καιρών μας. Η μοναχή Φωτεινή ζει στο δάσος του Νέαμτς, κοντά στα σπήλαια της Αγίας Θεοδόρας στη Σύχλα, σε μια καλύβα εδώ και πολλά χρόνια. Το κατακόσμο όνομά της είναι Φλοαρέα Μπουζίνκου. Ήταν παντρεμένη, χώρισε και έχει ένα παιδί. Έγραψε και δημοσίευσε ποίηματα και διηγήματα, εργάστηκε, αλλά πάντα ακολουθούσε το δρόμο του Θεού, ανεξάρτητα από τα προβλήματα και τις στεναχώριες της, ψάχνοντάς τον στα μοναστήρια, στις ακολουθίες και στον λόγο των πνευματικών. Έγινε μοναχή όταν η Αγία Θεοδόρα της Σύχλα την θεράπευσε από τον καρκίνο κατά τρόπο θαυμαστό. Εδώ, στα βουνά της Σύχλα, βρήκε την πολυπόθητη για αυτήν ησυχία σε μια καλύβα. Σίγουρα, εδώ στην ερημιά, οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες είναι μεγάλες. Και γι' αυτό μας μιλάει η αδελφή Φωτεινή με πολύ ταπεινοφροσύνη. Πώς είναι να ζει κανείς στην έρημο, αδελφή Φωτεινή, σε σχέση με τη ζωή στον κόσμο? Επειδή λένε για αυτούς που διαλέγουν να ζήσουν στην ερημιά ότι είναι τρελοί. Μοναχή Φωτεινή, σας λέγω σίγουρα ότι αν γεννιόμουν ξανά, κατευθείαν στην ησυχία θα πήγαινα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ησυχίας και κόσμου, ακόμη και μεταξύ μοναστηριού και της ησυχίας της ερήμου. Σίγουρα οι πειρασμοί είναι πιο μεγάλοι στην έρημο, αλλά η χαρά που δίνει ο Κύριος δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα εγκόσμιο. Αν από την έρημο χρειαστεί να βγει στον κόσμο, όπως καμιά φορά είναι ανάγκη να κάνω εγώ, αισθάνεσαι ότι μπαίνεις στους τρελούς, όπως και οι άλλοι λένε για αυτούς που αποτραβιούνται στην ερημιά. Αλλά δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Μπορούμε να πούμε ότι εδώ, σε αυτή την καλύβα, είστε στον προθάλαμο του παραδείσου? Εγώ χαίρομαι για ό,τι μου έδωσε ο Θεός, επειδή αισθάνομαι ότι με αγαπάει η Παναγία. Αλλιώς δεν θα άντεχα στους πειρασμούς της ερήμου χωρίς τη βοήθεια της Παναγίας, των Αγίων και του Χριστού. Επειδή ο εχθρός είναι πεισματώδης και επιθετικός, ιδίως προς εκείνους που φέρουν το ζυγό του Χριστού και αποτραβήχτηκαν στην ησυχία. Μοναχή Φωτεινή, γνωρίζω μοναχούς και μοναχές που θέλουν να φύγουν από το μοναστήρι και να πάνε στην έρημο, σε μια μικρή καλύβα στο δάσος, να είναι με το Χριστό, μόνοι, αυτοί και ο Χριστός, όσο και να υπέφεραν. Σε αυτούς θα ήθελα την πείρα σας να πείτε τι πειρασμοί τους περιμένουν. Ναι, μπορώ να πω, αφού σίγουρα πολλοί μοναχοί είναι ήδη οικοί με τις παγίδες και τις πονηρίες του εχθρού. Αλλά δεν ξέρω να δώσω συμβουλές. Η αγιοσύνη τους πρέπει να δώσει σε μένα. Αν αισθάνονται λοιπόν αυτή την ανάγκη, αφού έχουν μείνει στο μοναστήρι τουλάχιστον 10 χρόνια, σύμφωνα με τους κανόνες, θα πρέπει να έχουν πρώτα απ' όλα την ευλογία του πνευματικού τους. Μετά το 1989 κυρίως, βγαίνουν στο δάσος κάποιοι άνθρωποι που δεν τα πάνε καλά με τους νόμους, και αν δουν κάποιο μοναχό σε κάποιο καλυβάκι, τον ληστεύουν. Αυτοί δεν ξέρουν τι είναι ερημίτης, μοναχός, ότι διάλεξε να ζήσει στη φτώχεια και ότι δεν έχουν τι να κλέψουν. Ήρθαν και σε μένα, δεν πολύ βρήκαν κάτι να κλέψουν, αλλά είχα μία υποτακτική η οποία φοβήθηκε και έφυγε, δεν άντεξε. Ή τη νύχτα, όταν κάνεις την ακολουθία του όρθρου, συμβαίνει να αισθάνεσαι τον διάβολο να περνάει από κοντά σου και να αφήνει μια μυρωδιά ψοφιμνιού, κάτι τρομερό, και να χρειάζεται να ανοίξεις την πόρτα και το παράθυρο της καλύβας για να μπορείς να συνεχίσεις την προσευχή. Εμφανίζεται αυτή η μυρωδιά χωρίς να υπάρχει πηγή αυτής της μυρωδιάς? Ναι, σίγουρα στο δάσος δεν υπάρχουν τέτοιες μυρωδιές. Αλλά είναι καλό αυτό, επειδή ο Θεός επιτρέπει στον Σατανά να σε πειράξει για να τον πλησιάσεις πιο πολύ. Επειδή ίσως δεν έκανες όλο τον κανόνα και γι' αυτό έχεις πειρασμούς, όπως εγώ η Ανάξια, όπου δεν προσεύχομαι όσο πρέπει και στεναχωρώ το Θεό. Άλλη φορά, ενώ προσευχόμουν, ήρθε κάποιος και μου ξερίζωσε υδροροές από τον τοίχο της καλύβας, αν και έξω δεν ήταν κανείς. Εγώ τα έβαλα στη θέση τους και συνέχισα την προσευχή. Αλλά έχασα αρκετό χρόνο για την επιδιόρθωση. Συνέχισα να διαβάζω το ψαλτήρι και πάλι άκουσα τις υδρορροές να πέφτουν. Τις επιδιόρθωσα και συνέχισα την προσευχή μου. Τι είναι πιο δύσκολο στην έρημο, αδελφή Φωτεινή? Αυτό που είναι δύσκολο είναι η πάλη με τους λογισμούς. Είναι δύσκολη αυτή η πάλη, επειδή ο εχθρός σου δίνει σκέψεις όπου ούτε που υποπτεύεσαι πως μπορεί να γεννήσει το μυαλό σου. Για παράδειγμα, τι γυρεύεις εδώ, γιατί ήρθες εδώ, άλλη δουλειά δεν έχεις, δεν μπορούσες να μείνεις στον κόσμο? Γι' αυτό είναι καλό να μην επισκέπτονται συγγενείς, επειδή τον αναστατώνουν. Ίσως κάποια μοναχή ή μοναχός για να φέρει λίγο φαγητό. Είναι καλό όμως τον ερημίτη να μην τον επισκέπτεται κόσμος. Εμένα ο πνευματικός μου δεν μου επιτρέπει να δέχομαι κόσμο. Και άλλωστε, γιατί να έρθει κάποιος σε μένα? Τι συμβουλές να του δώσω? Εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος. Προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, όπως κάνει η Εκκλησία μας.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Τρίτη μαρτυρία περί του Χριστού. Ιωήλ Γιανακόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Τρίτη μετά το βάπτισμα μαρτυρία του Προδρόμου περί του Χριστού. Οι απεσταλμένοι του συνεδρίου ανεχώρησαν με την πληροφορία ότι ο Ιωάννης δεν είναι ο Χριστός αλλά ο Πρόδρομος αυτού. Τι επαύριον, την επομένη δηλαδή ημέρα της αναχωρήσεως τούτων, επιστρέφει ο Χριστός εκ της ερήμου των πειρασμών του και κατευθύνεται προς τον Πρόδρομον, ο οποίος εβάπτιζεν εις τον Ιορδάνην. Πλησίον του Προδρόμου προσεκολύθησαν μαθητέ, οι οποίοι εμιμούντο την αυστηράν ζωή του διδασκάλου των εις προσευχάς και νηστείας, μεταξύ των οποίων ήτο και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Πρόδρομος βλέπει τον Ιησούν ερχόμενον προς Αυτόν και πλήρης ενθουσιασμού, δεικνύων και συνιστών Αυτόν δια του δακτύλου του εις τους παρευρισκομένους, λαών και μαθητάς του, λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Οι φράσεις αυτοί είναι περιεκτικοτάτη βαθύτα των ενιών και ειδού. Οι λέξεις «αμνός», δια της οποίας ο Πρόδρομος παρομοιάζει τον Χριστόν, είναι εκπλήρωσης της προφητείας του Ισαΐου, όπου ο Χριστός παρίσταται ως αμνός εναντίον του Κύροντος και ούκ ανοίγει το στόμα αυτού. Είναι επίσης ο τύπος του πασχαλινού αμνού, τον οποίον έτρωγον οι Ιουδαίοι και δια της θυσίας του αμνού, του Χριστού, θα παύσωσιν ενομικέ θυσία των Εβραίων. Ενώ λοιπόν οι λέξεις «αμνός» δηλεί το ανθρώπινον αυτού, η γενική, η εξαρτωμένη εκ της λέξεως ταύτης του Θεού, δηλεί την θείαν καταγωγήν του Χριστού. Οι φράσεις «ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου» δηλεί το έργον αυτού. Και συγκεκριμένως, το έργον αυτού δεν είναι πολιτικόν, όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι τον Μεσσίαν, αλλά ψυχικών, άρσης των αμαρτιών. Επομένως, τρυφερότατα και παριστατικότατα τονίζεται δια της φράσεως ταύτης το απολυτρωτικόν έργον του Χριστού. Πλην όμως αυτού, το έργον τούτο όχι μόνον είναι ψυχικών και ουχή πολιτικών, αλλά είναι πανανθρώπινων και ουχή μόνον Ιουδαϊκών, διότι ο Χριστός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο Πρόδρομος συνιστά τον Χριστόν ως αίροντα την αμαρτία του κόσμου κατά των Ιερών Χρυσόστομων ή να μην νομιστεί ως κοινός θνητός, ως αμαρτωλός της, αφού ευαπτίστη και ούτως μεταξύ των άλλων αμαρτωλών ανθρώπων. Επομένως, εις την μικράν ταύτην φράσιν περιέχεται το πρόσωπον και το έργον του Χριστού. 20 αιώνες παρήλθον έκτοτε και εκατομμύρια πιστών εισθάνθησαν την άρση του φορτίου των αμαρτιών των και την έβρεση της γαλήνης των εις των αμνών τούτων, των Χριστών. Πώς προελέχθη ενατιού των γεγονός αναγόμενων εις των ηθικών του ανθρώπου κόσμων εις εποχήν κατά την οποία ο αμνός ούτος, ο Χριστός, ή το αφανίσιος τέκτονος εν τη Ναζαρέτ, αν δεν ή το θεία η έμπνευση του Προδρόμου? Ο Πρόδρομος συνεχίζει. Ούτως έστι, υπερού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως έμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι. Αυτός είναι δηλαδή εκείνος δια τον οποίον σας είπα άλλοτε, αν και νεότερος εμού κατά των χρόνων της γεννήσεως και δημοσίας εμφανίσεως, είναι προγενέστερος εμού ως Θεός. Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά είναι αφανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν ύδατι βαπτίζων. Και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγον «Τεθέαμε το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι εκείνος μη είπεν, εφών αν είδης το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω». Ο Πρόδρομος δεν εγνώριζε τον Χριστόν πρώτου βαπτίσματος προσωπικώς. Τον εγνώρισε όμως δια ιδιαιτέρας αποκαλύψεως όταν μετέβη να βαπτιστεί υπ' αυτού. Πλήρως δε εγνώρισε αυτόν όταν είδε το πνεύμα το Άγιο να καταβαίνει στην κεφαλήν αυτού και όταν ήκουσεν τη φωνήν του Θεού. Επομένως, ο σκοπός δια τον οποίον εβάπτιζεν ο Ιωάννης ήταν να γνωρίσει τον Χριστόν αυτός ο ίδιος και κατόπιν να συστήσει αυτόν εις τους Ιουδαίους ως Μεσσίαν. Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Δια του εώρακα και με μαρτύρικα δηλούται το επίσημον της ομολογίας. Είμαι αυτόπτης μάρτης, ως εάν έλεγε. Δια της φράσεως «ο Υιός του Θεού» δηλούται η θεότης του Χριστού και εξηγούνται επροηγουμένως λεχθεί σε φράσεις «πρώτος μου ειν και εν μπροσθέν μου γέγονεν». Αξιοσημείωτος εντάφθα είναι ο αμνός προς τον οποίον παρομοιάζεται ο Χριστός. Ο αμνός περιέχει δύο ενίας, την έννοια της πραότητος και της θυσίας. Ταύτας έχει και ο Χριστός. Ας ομιλήσουμε λοιπόν περί του θέματος θυσία-πραότης. Ο αμνός και ο Χριστός έχουσι την μεγαλυτέραν θυσίαν και πραότητα, η οποία είναι σπουδαίον υπόδειγμα δια την ειδικήν μας ζωήν. Ας είδομεν και τα δύο. Α. Θυσία και πραότης αμνού και Χριστού. Εντάφθα έχομεν σύμβολον των αμνών, ως συμβολιζόμενον δε των Χριστών. Ο αμνός είναι το ηρεμότερον όλων των ζών, η δε θυσία του είναι η συχνοτέρα και ωφελημοτέρα εις το θυσιαστήριον του εβραϊκού ναού και εις τα σφαγεία των σημερινών κρεοπολών. Πόσον ήρεμος και πράος είναι ο αμνός, το αρνίον φαίνεται εκ του ότι όταν θελήσομεν να χαρακτηρίσομεν άνθρωπον την άως αγαθών, τον ονομάζομεν άκακον αρνίον. Πόσο πολύτιμος ήτο η θυσία του εις το εβραϊκόν θυσιαστήριον, φαίνεται εκ του ότι δύο φοράς εκάστην ημέραν εθυσιάζοντο δια τας αμαρτίας του λαού, το δε πασχαλινόν θύμα, ήτο και τούτο αμνός και όχι άλλο ζώον. Ταύτα εγένοντο ουχή μίαν ημέραν και δύο, αλλά επί 1500 έτη. Και σήμερον ο αμνός εις τα σφαγεία και κρεοπολία είναι το ακριβότερον και ωραιότερον σφάγιον. Αλλά βαθυτέρα πραότης και ωραιότερα θυσία είναι εις τον υπό του αμνού συμβολιζόμενον των Χριστών. Πόσον πράος ήτο ο Χριστός φαίνεται εκ του ότι οδηγούμενος εις τον Σταυρόν ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και ουκ απέστρεψεν το πρόσωπον αυτού από εσχήνης εμπτισμάτων, κατά τον προφήτην Ισαΐαν. Τα σπαριάς του έδωκεν εις ραπίσματα, τον νότον εις την φραγγέλωσιν, την κεφαλήν του εις τον ακάνθινον στέφανον, τα σχήρας του και τους πόδας του εις την σταύρωσιν, το πρόσωπον του εις τους εμπτισμούς, την ψυχήν του εις την ηρωνίαν. Πόση ηρεμία, πόση πραότης του αμνού τούτου. Αλλά και η θυσία του ήτο μεγάλη, διότι έδωκε το παν εις πάντας. Έδωκε το παν, διότι πλούσιος ον επτόχευσε δι ημάς κατά την ζωήν. Εγυμνώθη ανελθόν επί του σταυρού κατά τον θάνατον, μετά δε των θάνατών του, έδωκε το αίμα του, των λόγων και των βίων του των ορθών. Τι βαθύτερον της πτωχίας, της γυμνότητος και του αίματος τα οποία έδωκεν. Εις ποιους δε έδωκε ταύτα. Ουχή μόνον εις τους μαθητάς του, οι οποίοι εφάνισαν πιστοί, αλλά και εις τον προδότην Ιούδαν, εις το μυστικόν δείπνον. Όχι μόνον εις τον μετανοήσαντα ληστήν, αλλά έτοιμος ήτο να δώσει εις τον αμετανόητον ληστήν, εάν εδέχεται και ούτως την προσφορά δια της μετανοίας του. Η θυσία του δεν αφαιώρα μόνον τούτους, αλλά όλους τους ανθρώπους, από της πτώσεως του Αδάμ και της Εύας μέχρι της συντελείας του αιώνος. Διότι η θυσία του είναι αρκετή να πλύνει τα αμαρτίας όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Επομένως, πραότης και θυσία του αμνού του Χριστού είναι δύο αλληλοσυμπληρούμενα και αλληλοαυξανόμενα αγαθά. Έπρεπε να συνδυαστώσουν. Η θυσία είναι ωραιοτέρα όταν υπάρχει και η πραότης. Η πραότης είναι βαθία όταν είναι μαζί της και η θυσία. Β. Και εμείς πρέπει να έχουμε θυσίαν και ηρεμίαν. Και ιδού. Καλόν είναι να μην αδικόμεν τους άλλους και να ζητώμεν το δικαιόν μας από τους άλλους ή να μην αδικόμεν ούτε και να αδικούμεθα. Καλόν είναι δηλαδή ο ιδιωτικός υπάλληλος να μην αδικεί τον καταστηματάρχην του κλέπτον αυτών, αλλά και ο σάκης αδικείται υπό του καταστηματάρχου του να ζητεί το δικαιό του. Καλόν είναι ο ημερομίσθιος εργάτης να μην αδικεί δια της αμελίας του των κυριών του και όταν αδικείται υπ' αυτού να ζητεί νομίμως το δικαιόν του. Καλόν είναι ο αγρότης να μην αδικεί τον γείτονα συναγρότην του δια κατακτήσεως ενός μέρους, ο σάκης δεν αδικείται υπό του συναγρότου του, προκειμένου να χειροδικήσει, καλόν είναι να καταφύγει στα νόμιμα δικαστήρια. καλόν είναι να μην αδικείς τον άλλον δια της συκοφαντίας, ο Σάκης δε συκοφαντήσε, δικαιούσε να αμυνθείς. Καλόν είναι, όταν αδικηθείς εις τα ζύγια του καταστηματάρχου, να διαμαρτυρηθείς δια την αδικίαν ταύτην. Καλύτερον όμως τούτου είναι να μη θέλεις να αδικήσεις σύ τον άλλον εις τα ζύγια, επειδή ειδικήθης υπό του άλλου. Καλόν είναι να είσαι ευπαθής όχι μόνον όταν αδικείσαι υπό του άλλου, αλλά και όταν αδικείς άλλον. Και γενικώς, καλόν είναι να μην είσαι ούτε θύμα ούτε δράστης της αδικίας, αλλά εργάτης της δικαιοσύνης. Ανωτέρα όμως της δικαιοσύνης είναι η θυσία. Θυσία είναι όταν έχεις δίκαιον, αδικείσαι και υπομένεις την αδικίαν ταύτην προς ωφέλιαν άλλων. Και συγκεκριμένως, είσαι υπάλληλος και έχεις καταστηματάρχην απότομον, άξεστον. Δύνασαι να διαμαρτυρηθείς δια των τρόπων του. Αν όμως σιωπήσεις, υπομείνεις την αδικίαν ταύτην, κάνεις μίαν θυσίαν, η οποία έχει να ωφελήσει αυτόν και σε. Είσαι εργάτης και εργάζεσαι πάντοτε με αμοιβήν, δούνε και λαβήν. Εάν όμως εργαστείς δια μίαν πτωχήν οικογένειαν άνευ αμοιβής, κάμνεις μία θυσίαν, διότι ενώ δικαιούσε αμοιβής, δεν λαμβάνεις ταύτην. Οφελείς όμως την πτωχήν εκείνην οικογένειαν. Είσαι αγρότης και φιλονικής με τον συναγρότην σου δι' έναν πύχην τόπον. Εάν και εκεί θελήσεις να κάμεις θυσία τεινά, έχει πολύ να ωφελήσεις. Συκοφαντήσε, δικαιούσε να απαντήσεις. Εάν όμως σιωπήσεις, συγχωρήσεις λέγον το του Δαβίδ εγενόμηνος ή άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόμα τη ελεγμούς, ότι επί σύ ήλπισα, δεν έχεις να βλαφθείς. Έχεις πολύ να ωφελήσεις. Κατακρίνεσαι, δικαιούσε να απαντήσεις. Αλλά και αν δεν απαντήσεις, προσφέρεις μίαν θυσίαν δια τη σιωπή σου. Επομένως, εργασία άνευ αμοιβής, εις στινάς περιστάσεις, σιωπή, υπομονή, ελεημοσύνη, υλική βλάβη κλπ. Είναι μορφέ θυσίας, ε οποίε είναι ανώτερε της δικαιοσύνης. Αλλά εάν η θυσία μόνη έχει τόση ωραιότητα και ανωτερότητα από την δικαιοσύνη, η πραότης μας εν τη θυσία είναι το κορύφωμα, το στεφάνωμα της θυσίας. Και πράγματι, πόσον ωραία είναι η μορφή του πτωχού υπαλλήλου, ο οποίος αδικείται και σιωπά, όχι από ανάγκην προσφέρον τη θυσίαν ταύτην, αλλά από πραότητα και ηρεμίαν ψυχικήν. Πόσο ωραίε είναι εχείρες του εργάτου εκείνου, ο οποίος προσφέρει θυσίαν την άης πτωχικήν οικογένειαν, όχι ή να επενεθεί υπ' αυτής, αλλά και αν τυχόν παραγνωριστεί η προσφορά αυτή, αυτός δεν ταράσεται. Τότε η θυσία είναι ήρεμος και η δωρεά μεγάλη. Διότι εάν βραδύτερον παραπονεθείς δια τη μην αναγνώριση της θυσίας σου ταύτης, δια του παραπόνου σου δεικνύεις ότι είχες όχι θυσίαν, αλλά σκοπιμότητα, υπολογισμών κατωτερότητα. Όταν συκοφαντήσαι και δεν απαντάς, η σιωπή σου είναι θυσία. Η θυσία δε αυτή είναι βαθυτάτη, εάν ουδέν την ανάγκη αισθάνεσαι να απαντήσεις. Πρέπει δηλαδή να είσαι τόσο βαθιά ικανοποιημένος από την θυσία σου, ώστε να μην απαντάς, όχι διότι δεν έχεις τι να απαντήσεις, αλλά να μην αισθάνεσαι την ανάγκη να απαντήσεις. Η καλύτερα απολογία του ηρέμου ανθρώπου είναι η στέρηση της απολογίας. Όχι διότι δεν έχει τι να απολογηθεί, αλλά δεν αισθάνεται την ανάγκη να απαντήσει. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα θυσίας και πραότητος είναι το εξής. Πλούσιος της, ασεβής, μετανοήσας, διέθεσε την περιουσία του δια ελεημοσύνας. Δεν ηρκέστη εις τούτο μόνον, αλλά αφού δεν είχε να δίδει ελεημοσύνην, έγινεν επέτης και τα εκ της επετείας συγκεντρούμενα ποσά διέθετε και πάλιν εις ελεημοσύνην. Τόση θυσία. Επετών ενόχληκα από τε κάποιον πλούσιον ή να λάβει εξ αυτού ελεημοσύνην. Ο πλούσιος εκείνος οργιστής κατά αυτού εράπησεν αυτόν. Ο ραπιστής ηρέμος απαντά. Αυτό είναι ειδικόν μου. Δια τους πτωχούς τι θα μου δώσεις. Πόση πραότης. Ιδού η θυσία και η ηρεμία του Χριστού και ημών. Ας μάθομεν και εμείς εις την θυσίαν και ηρεμίαν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος, Ιερόθεος Βλάχος, Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Μεταξύ των Αγίων που εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και ο Άγιος Ιερομάρτης Παγκράτιος, Επίσκοπος Σταυρομενίας. Ο Άγιος Παγκράτιος έζησε στα χρόνια του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Καταγόταν από την Αντιόχεια και όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα μαζί με τους γονείς του, δέχθηκε το Άγιον Βάπτισμα. Στη συνέχεια, μετά τον θάνατο των γονέων του, ο Άγιος Παγκράτιος πήγε στα όρια της Μαύρης Θάλασσας, εισήλθε σε ένα σπήλαιο και ησύχαζε κατά μόνας. Εκεί τον συνάντησε ο Απόστολος Πέτρος κατά τις περιοδίες του, τον πήρε μαζί του προς τα μέρη της Κιλικίας, όπου ο Παγκράτιος συνάντησε και τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος τον κατέστησε επίσκοπο στο Ταυρομένιο της Σικελίας. Εκεί ο Άγιος Παγκράτιος έκανε πολλά θαύματα, θεράπευσε πολλές ασθένειες, γκρέμισε δε και τα προσκυνούμενα από τους ανθρώπους είδωλα. Πολλοί πίστευσαν στο Χριστό, ακόμη και αυτός ο ηγεμόνας Βονιφάτιος. Όμως οι οπαδοί του αιρετικού Μοντανού τον θανάτωσαν. Τα τροπάρια της Εκκλησίας που εγγράφησαν για να τιμήσουν τον Άγιο Παγκράτιο αναφέρονται σε αυτήν την προσωπικότητα. Ένα από αυτά τον ονομάζει Λίθον Έντιμον, που ετέθη στο θεμέλιο της Εκκλησίας. Άλλο τροπάριο κάνει λόγο για το ότι ο Άγιος Παγκράτιος, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, άνοιγε αυλάκια στις καρδιές των ανθρώπων και έσπερνε εκεί τον ένθεο σπόρο και τον προσήγαγε στον επουράνιο Γεωργό, τον Χριστό. Άλλο τροπάριο κάνει λόγο για το ότι κατέστησε τη Δύση, στην οποία απεστάλλει για να την ποιμάνει ως επίσκοπος, Ανατολή, αφού έφερε εκεί τη Θεία Επίγνωση του υπερνούν ανατήλαντος ηλίου, του Χριστού, και στη συνέχεια εκεί έδισε με την άθλησή του και ανέτειλε προς το ανέσπερο φως, όπου βλέπει το ποθούμενο κάλος του αγωνοθέτου Χριστού. Στη ζωή του Αγίου Παγκρατίου βλέπουμε τη στενή σχέση μεταξύ της πίστεως, του βαπτίσματος, της ασκήσεως, της αρχιεροσύνης και του μαρτυρίου. Αυτό σημαίνει ότι η χριστιανική ζωή είναι ενιαία και δεν διασπώνται τα μυστήρια από την πίστη, η άσκηση από την ιεροσύνη και το μαρτύριο. Το απολυτίκιο του Αγίου που έχει θεσπιστεί να ψάλλεται και για πολλούς ιερομάρτυρας, δείγμα ότι όλοι οι ιερομάρτυρες έχουν κοινή παράδοση και ζωή, κάνει λόγο για το ότι ο Άγιος Παγκράτιος δεν ήταν απλώς διάδοχος των Αποστόλων, αλλά ήταν και μέτοχος της ζωής των Αποστόλων. Επίσης τονίζεται ότι υπήρξε θεόπνευστος, γιατί έζησε την πράξη, δηλαδή την κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη, πάνω στην οποία στήριξε τη θεωρία, δηλαδή την υπαρξιακή βίωση του Θεού. Και επειδή διακρινόταν για την πνευματική αυτή ζωή, γι' αυτό και αξιώθηκε και του μαρτυρίου. Αφού το μαρτύριο δεν είναι μία ανθρώπινη πράξη και ενέργεια, αλλά καρπός και αποτέλεσμα της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό, μέσα από τα μυστήρια και την άσκηση. Τιμούμε τους Αγίους και τους μάρτυρας, αλλά θα πρέπει να βλέπουμε τι ήταν αυτό που τους ανέδειξε ομολογητάς, μάρτυρας και Αγίους. Ο πρωταρχικός παράγοντας είναι η χάρη του Θεού, την οποία λαμβάνει κανείς με τα μυστήρια και την αφήνει να καρποφορήσει με την άσκηση. Ο αγιασμός του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της συνέργειας, δηλαδή της ενέργειας του Θεού και της ανταποκρίσεως του ανθρώπου σε αυτήν. Στη σωτηρία του ανθρώπου πρωτεύοντα ρόλο έχει ο Θεός, αλλά απαιτείται και η ελεύθερη ανταπόκριση εκ μέρους του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Αν καταργήσουμε την ελευθερία του ανθρώπου, πέφτουμε στο μονοφυσιτισμό και αν δεν βλέπουμε την ενέργεια του Θεού, καταλήγουμε στον εστοριανισμό και τον ουμανισμό. Ο Άγιος Παγκράτιος μπορεί να γίνει πρότυπο για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες. Δείχνει τι είναι η κατά Χριστόν άσκηση, τι είναι η ιεροσύνη και τι είναι το μαρτύριο. Ας έχουμε τις πρεσβείες του.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

Τα δίχτυα του Κοσμοκράτορα. Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσάνινοφ. Κάνοντας το σημείο του Σταυρού, θα σας οδηγήσω, αδελφοί, σε ένα πνευματικό θέαμα. Κάποτε ο μεγάλος όσιος του Θεού Αντώνιος, ο ερημίτης της Αιγύπτου, με θεία αποκάλυψη είδε τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες σαν δίχτυα πάνω από όλη τη γη για την παγίδευση και την ψυχική καταστροφή των ανθρώπων. Στέναξε τότε με πόνο ο όσιος και ρώτησε τον Κύριο: «Ποιος τάχα, Κύριε, θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα και να σωθεί?» Βυθίζομαι με τη σκέψη στην παρατήρηση των δίχτυων του διαβόλου. Είναι απλωμένα όχι μόνο έξω από τον άνθρωπο, αλλά και μέσα του. Το ένα δίχτυ είναι σφιχτοδεμένο με το άλλο. Κάποια δίχτυα είναι στημένα σε σειρές. Άλλα αφήνουν μεγάλα ανοίγματα, αυτά όμως οδηγούν σε αναρρύθμιτες πτυχώσεις από τις οποίες είναι αδύνατο να ξεφύγει κανείς. Θρηνώ πικρά, βλέποντας τα πολύπλοκα σατανικά δίχτυα. Αυθόρμητα ρωτάω και εγώ, πως ο ερημίτης όσιος: «Κύριε, ποιος μπορεί να γλιτώσει από αυτά?» Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα διάφορα βιβλία που μεταδίδουν δήθεν το φως της γνώσεως, αλλά στην πραγματικότητα βυθίζουν στο σκοτάδι της αγνωσίας. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που έχουν γραφεί με την απροκάλυπτη ή συγκαλυμμένη επίρρεια του σκοτεινού και μοχθηρού Κοσμοκράτορα. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που προέρχονται από λογική αρρωστημένη και φθαρμένη λόγω της προπατορικής πτώσεως. Απλωμένα δίχτυα είναι για το νου μου τα βιβλία που περιέχουν την ανθρώπινη δολιότητα και τα τεχνάσματα που μηχανεύεται η απάτη, κατά την έκφραση του Αποστόλου, καθώς προέρχονται από συγγραφείς οι οποίοι χωρίς λόγο υπερηφανεύονται με το υποδουλωμένο στην αμαρτία μυαλό τους. Ο Πλησίον, στην αγάπη του οποίου οφείλω να αναζητώ τη σωτηρία, και αυτός γίνεται για μένα δίχτυ, που με παγιδεύει και με οδηγεί στον θάνατο, όταν ο νους του είναι πιασμένος στα δίχτυα ψεύτικων διδασκαλιών και πλανερών σοφιστιών. Ο δικός μου νους είναι σημαδεμένος από την πτώση, είναι καλυμμένος με το πέπλο του ζώφου, είναι δηλητηριασμένος από το ψέμα. Ο ίδιος ο νους μου, λοιπόν, πλανεμένος καθώς είναι από τον Κοσμοκράτορα, απλώνει ανεπίγνωστα τα δικά του δίχτυα για να αυτοπαγιδευτεί. Ακόμη και όταν ήταν στον Παράδεισο ο άνθρωπος, αδιάκριτα και απερίσκεπτα θέλησε να αποκτήσει μια γνώση ολέθρια, θανάσιμη. Και μετά την πτώση του έγινε ακόμη πιο αδιάκριτος, ακόμη πιο απερίσκεπτος. Με θρασίτητα μεθά από το ποτήρι της φαρμακερής γνώσεως, διώχνοντας αποφασιστικά από την ψυχή του την επιθυμία να γευτεί το θεϊκό ποτήρι της σωτήριας γνώσεως. Και για την καρδιά μου πόσα δίχτυα, δίχτυα χοντρά και δίχτυα λεπτά. Ποια από αυτά να θεωρήσω πιο επικίνδυνα, πιο φοβερά, δεν ξέρω. Ο κυνηγός είναι έμπειρος και επιδέξιος. Αυτόν που θα ξεφύγει από τα χοντρά δίχτυα του θα τον πιάσει στα λεπτά. Ο σκοπός του κυνηγιού είναι ένας, η ψυχική καταστροφή. Τα δίχτυα είναι στημένα και καμουφλαρισμένα με ποικίλους τρόπους και με εξαιρετική τέχνη. Η πτώση είναι μεταμφιεσμένη, είναι ντυμένη με ρούχα θριάμβου, με την υποκρισία, με την καινοδοξία, με την ανθρωπαρέσκεια, και κρύβει απατηλά το σκοτεινό πρόσωπό της πίσω από ένα πνευματικό, ένα ουράνιο προσωπείο αρετής. Η ακόλαστη αγάπη είναι συχνά κρυμμένη πίσω από μια φαινομενικά αγία αγάπη. Η σαρκική γλυκύτητα παρουσιάζεται συχνά σαν γλυκύτητα πνευματική. Ο Κοσμοκράτορας με όλα τα μέσα προσπαθεί να κρατήσει τον άνθρωπο δεμένο με τη φθαρμένη φύση του. Και αυτό φτάνει για την αποξένωση της ψυχής από τον Θεό, έστω και χωρίς μεγάλες πτώσεις στην αμαρτία. Τα βαριά αμαρτήματα τα υποκαθιστά ολοκληρωτικά, σύμφωνα με τους ακριβείς υπολογισμούς του νοητού κυνηγού, το περήφανο φρόνημα ενός χριστιανού ικανοποιημένου από τις αρετές του, τις αρετές της φθαρμένης φύσεως, ενός χριστιανού πεσμένου στην αυταπάτη. Αυτή ακριβώς είναι που τον αποξενώνει από τον Κύριο. Και για το σώμα μου πόσα δίχτυα, το ίδιο το σώμα τι δίχτυ που είναι και πόσο επωφελείται από αυτό ο Κοσμοκράτορας. Συγκαταβαίνοντας τις κατώτερες ροπές και επιθυμίες του σώματος, φτάνουμε να μοιάζουμε στα άλογα ζώα. Τι γκρεμός, τι ξεπεσμός από τη θεία ομοίωση.
φεύγουμε μακριά από τον Θεό και πέφτουμε σε αυτόν τον βαθύ και φοβερό γκρεμό όταν παραδεινόμαστε στις βαριές αρκικές αμαρτίες, οι οποίες ακριβώς για τη βαρύτητά τους ονομάζονται πτώσεις. Αλλά και οι ελαφριές αρκικές απολαύσεις δεν είναι λιγότερο ολέθριες. Για χάρη τους παραμελούμε την ψυχή μας και λησμονούμε τον Θεό, τον ουρανό, την αιωνιότητα, τον προορισμό μας. Ο κοσμοκράτορας με τις αρκικές απολαύσεις κατορθώνει να μας κρατά σε διαρκή περισπασμό και να μας προξενεί νοητικό σκοτισμό. Οι θύρες διαμέσου των οποίων η ψυχή επικοινωνεί με τον ορατό κόσμο είναι οι σωματικές αισθήσεις. Μέσα από αυτές λοιπόν τις θύρες, ο κοσμοκράτορας εισάγει ακατάπαυστα στην ψυχή αισθητικές ικανοποιήσεις που την οδηγούν στην εχμαλωσία της αμαρτίας. Εντυπωσιακά ηχεί η μουσική στις περιβόητες επίγειες συναυλίες, μια μουσική που εκφράζει και ξεσηκώνει διάφορα πάθη. Τέτοια πάθη προβάλλονται και στις επίγειες θεατρικές παραστάσεις. Τέτοια πάθη αναμοχλεύονται με όλες τις επίγειες τέρψης. Ο άνθρωπος με κάθε δυνατό μέσο κυνηγά την απόλαυση του κακού που τον σκοτώνει. Μεθυσμένος από αυτό, λησμονεί το σωτήριο θείο αγαθό και το απολυτρωτικό αίμα του θεανθρώπου. Να μια απλή απεικόνηση των διχτυών που έχει απλώσει ο κοσμοκράτορας για τη σύλληψη των χριστιανών. Ναι, μόνο ένα άτεχνο ζωγράφισμά τους, επιχείρησε αδελφοί, αλλά αυτό ασφαλώς θα σας προκάλεσε τρόμο. Ασφαλώς θα γέννησε μέσα σας το ερώτημα. Και ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα? Ακόμη δεν τελείωσε όμως ο φοβερός πίνακας. Ακόμη κινείται ο χρωστήρας μου από τον Λόγο του Θεού. Τι λέει λοιπόν ο Θεός? Κάνει μία προφητεία που ήδη επαληθεύεται. Στους έσχατους καιρούς προαναγγέλει, επειδή θα πληθύνει η κακία, η αγάπη των πιο πολλών θα ψυχρανθεί. Ο αδιάψευστος Λόγος του Θεού, ο πιο στέρεος από τον ουρανό και τη γη, μας προειδοποιεί ότι στους έσχατους καιρούς θα αυξηθούν τόσο τα διαβολικά δίχτυα, όσο και οι άνθρωποι που θα πιάνονται σε αυτά. Πράγματι, κοιτάζω τον κόσμο και τι βλέπω? Τα δίχτυα του διαβόλου, αν τα συγκρίνουμε με εκείνα της πρωτοχριστιανικής εποχής, αυξήθηκαν πολύ. Πολλαπλασιάστηκαν ανυπολόγιστα. Πολλαπλασιάστηκαν τα βιβλία με τις ψεύτικες διδασκαλίες. Πολλαπλασιάστηκαν οι άνθρωποι που ενσαρκώνουν διάφορες πλάνες και τις μεταδίδουν στους άλλους. Πολύ λίγοι, ελάχιστοι είναι πια εκείνοι που ακολουθούν την Αγία Αλήθεια. Ενισχύθηκε ο σεβασμός προς τις φυσικές αρετές των Ιουδαίων και των ειδωλολατρών. Η γνώση των χριστιανικών αρετών μειώθηκε και η έμπρακτη εργασία τους σχεδόν εξαφανίστηκε. Η υλιστική ζωή κυριαρχεί και η πνευματική ζωή τρεμοσβήνει. Οι σωματικές απολαύσεις και οι βιωτικές μέρημνες καταβροχθίζουν το χρόνο μας. Δεν έχουμε καιρό ούτε να σκεφτούμε τον Θεό. Επειδή θα πληθύνει η κακία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πιο πολλών. Και εκείνων ακόμα που θα αγαπούσαν θερμά το Θεό, αν το κακό δεν ήταν τόσο διάχυτο, αν τα δίχτυα του κοσμοκράτορα διαβόλου δεν είχαν τόσο πολλαπλασιαστεί. Δικαιολογημένη ήταν η λύπη του μεγάλου Αντωνίου. Πιο δικαιολογημένη είναι η λύπη του χριστιανού του καιρού μας, που βλέπει τα σατανικά δίχτυα. Εύλογο είναι το θρηνητικό ερώτημά του. Κύριε, ποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα δίχτυα και να σωθεί? Την απάντηση την έδωσε ο Κύριος στο μεγάλο όσιο της ερήμου. Η ταπεινοφροσύνη ξεφεύγει από αυτά τα δίχτυα που δεν μπορούν ούτε να την αγγίξουν. Θεϊκή απάντηση. Απάντηση που διώχνει από την καρδιά κάθε αμφιβολία. Η απάντηση αυτή με δύο λόγια αποκαλύπτει τον σίγουρο τρόπο κατατροπώσεως του εχθρού μας. Τον σίγουρο τρόπο διαλύσεως των πολύπλοκων παγίδων του, που στείνει με μαεστρία χάρη στην πολυχρόνια και καταχθόνια εμπειρία του. Ας περιτυχήσουμε με την ταπείνωση των νου, μην αφήνοντάς τον να κυνηγά τις γνώσεις ανεξέλεγκτα και απερίσκεπτα. Ας τον φυλάξουμε από την επιρροή των αιρετικών διδασκαλιών που κρύβονται συχνά πίσω από το όνομα και το προσωπείο της χριστιανικής διδασκαλίας. Ας τον κάνουμε να υπακούει ταπεινά στην Εκκλησία, ανατρέποντας ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία εναντίον της γνώσεως του Θεού. Όλος θλίψη, όλος δυσκολία είναι στην αρχή για το νου ο στενός δρόμος της υπακοής στην Εκκλησία. Τελικά όμως αυτός ο δρόμος τον φέρνει στην ευρυχωρία και την ελευθερία της πνευματικής γνώσεως.
Μπροστά στην πνευματική γνώση εξαφανίζονται όλες οι ενστάσεις της σαρκικής και της ψυχικής λογικής εναντίον της ακριβούς υποταγής στην Εκκλησία. Ας μην επιτρέπουμε στο νου μας τη μελέτη πνευματικών βιβλίων πέρα από εκείνα που έχουν συντάξει συγγραφείς της Εκκλησίας μας, οι συγγραφείς για τους οποίους υπάρχει σαφής εκκλησιαστική μαρτυρία ότι αποτελούν όργανα του Αγίου Πνεύματος. Όποιος μελετά τα έργα των Αγίων αυτών συγγραφέων, οπωσδήποτε κοινωνεί με το Άγιο Πνεύμα που οικούσε μέσα τους και μιλούσε με το στόμα τους. Όποιος αντίθετα μελετά τα συγγράμματα των αιρετικών,

0: την ακατάπαυστη αντιλογία της στις θείες εντολές, την πεισματική ανυποταξία της στον Κύριο. Σε αυτή την αντίδραση της καρδιάς μας θα δούμε σαν σε καθρέφτη την πτώση του ανθρωπίνου γένους, τη δική μας πτώση. Βλέποντάς την, ας κλάψουμε μπροστά στον Θεό και πλάστη και σωτήρα μας, ας πονέσουμε λυτρωτικά. Και όσο δεν θεραπευόμαστε από τα πάθη, ας παραμένουμε σε αυτόν τον πόνο. Γιατί καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη δεν θα την εγκαταλείψει ο Θεός. Δεν θα την αφήσει στα χέρια του εχθρού. Ο Θεός, ως πλάστης μας και απόλυτος Κύριός μας, μπορεί να αναπλάσει την καρδιά μας, αν αυτή αδιάλειπτα τον νικετεύει με δάκρυα και να τη μεταβάλει από καρδιά φιλάμαρτη σε καρδιά φιλόθεη Αγία. Ας φυλάμε συνεχώς τις σωματικές μας αισθήσεις, μη αφήνοντας την αμαρτία να περνά μέσα από αυτές στο εσωτερικό της ψυχής. Ας χαλιναγωγήσουμε τα φιλοπερίεργα μάτια μας και τα φιλοπερίεργα αυτιά μας. Ας επιβάλλουμε σκληρή τιμωρία στη γλώσσα μας, το μικρό αυτό μέλος του σώματος που προκαλεί τόσο ισχυρούς σεισμούς. Ας ταπεινώσουμε τις άλογες σαρκικές ορμές με την εγκράτεια, την αγρυπνία, τον σωματικό κόπο, τη συχνή μνήμη του θανάτου, την αδιάλειπτη και προσεκτική προσευχή. Πόσο λίγο διαρκούν οι σωματικές απολαύσεις και με πόση δυσοσμία τελειώνουν. Απεναντίας, όταν το σώμα, περιτυχισμένο με την εγκράτεια και τη φύλαξη των αισθήσεων, λουσμένο στα δάκρυα της μετάνοιας και αγιασμένο με την αδιάλειπτη προσευχή, γίνεται μυστικός ναός του Αγίου Πνεύματος, όλες οι απόπειρες του εχθρού για την παγίδευση του ανθρώπου αποτυχαίνουν. Η ταπεινοφροσύνη καταστρέφει όλα τα δίχτυα του διαβόλου, τα οποία δεν μπορούν ούτε να την αγγίξουν. Αμήν. Έρημος Αγίου Σεργίου, 1846.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της

0: Εξαρτήσει το Ευαγγέλιο τη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Ελεύθερο,
0: ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
1: Κύριε Ελεύθερο,
0: σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού.

0: κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
1: Κύριε
0: Σοφία,
2: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο ενα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

την προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

Κύριος ημών Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών αφιερωτών και συνδρομητών